0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία.

0: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
2: k24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφήμιση.
3: Ακούτε, Ράδιο Ρούμελι News.

Ψάχνεις για κερδισμένο κι εγώ πάλι στο βυθό. Όμως με τίποτα δεν μπορείς να

απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί, η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου

δεν έχουν απαντήσει σε κανένα από τα τρία βασικά ερωτήματα. Δηλαδή, ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω. Σε όλους τους φίλους μου που είναι εδώ απόψε, που είναι πολλοί και δεν μπορώ να τους αφιερώσω σε έναν έναν, να είστε καλά όλοι.

κρύβει ο δρόμος, αλλάζει ο καιρός. Κανείς δεν ξέρει γιατί και πώς. Γυρίζει ο ήλιος, πέφτει το φως.

παντού φωτιές μέσα στου χρόνου τις στοές. Πίσω σου στάχτη, πίσω καπνός και εσύ στην πρίνη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά. Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος. Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας. Παπαδημητρόπουλος. Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας. Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία. Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Κι άλλο, ρε. Κι άλλο, σταμάτη. Κι άλλο λένε εδώ, κι άλλο, ρε. Κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Το ζήλεψα. Το είχε πει ο Γιώργος Ταλάρας.
0: Θέμη, άμα δεν σε θένε, φύγε, ρε. Μη με εκθέσεις, Θανάση, ε.

0: Θα πούμε ένα δικό μου.
1: Μπράβο, το δικό σου.
0: Προγράψει.
1: Μπράβο. Για πες μας λίγο γι' αυτό.
0: Είναι καψούρο τραγούδι, είναι αυτό. Ένα από αυτά που μένουν στο χρόνο, έτσι. Ναι.

να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο να έχεις το ταξίδι συντροφιά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς
2: διαφημίσεις. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
2: Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
2: Για σήμερα Τρίτη,

0: Κρήτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Somebody I really, really admire. I think it's wonderful that he came all the way over here to do these two songs with me. Please give a big, big welcome for the one and only Dave Stewart.

make a person say, what good is my life? Funny how a breaking

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Χωρίς Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο Ρούμελι News.
6: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Thank you.
1: Thank you very much. You're fantastic.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η υπέρταση αποτελεί μία από τις πιο συχνές αλλά και πιο επικίνδυνες παθήσεις, καθώς συχνά εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα. Η αυξημένη αρτηριακή πίεση μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την καρδιά, τον εγκέφαλο και τα αγγεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο για σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια. Όπως αναφέρει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, η αυξημένη αρτηριακή πίεση παραμένει κύρια αιτία πρόωρου θανάτου παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο ζουν με υπέρταση. Στη χώρα μας εκτιμάται ότι περίπου 3 εκατομμύρια άτομα και περισσότερα από τους μισούς ηλικιωμένους είναι υπερτασικοί. Το 30% δεν γνωρίζουν ότι έχουν αυξημένη αρτηριακή πίεση, ενώ μόνο το 1 τρίτο των υπερτασικών έχουν επιτύχει καλή ρύθμιση της πίεσής τους. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση μπορούν να προλάβουν την πλειονότητα των επιπλοκών που σχετίζονται με την αυξημένη αρτηριακή πίεση. Η τακτική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι το πρώτο βήμα στην πρόληψη και στον έλεγχο της νόσου. Η υπέρταση μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί με την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, τακτική σωματική δραστηριότητα, αποφυγή καπνίσματος, περιορισμό στην κατανάλωση αλκοόλ, διατήρηση υγιού σωματικού βάρους και διαχείριση του άγχους.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Νέα επίθεση κατά του Ιράν που θα εξαπολιόταν σήμερα δηλώνει πως ακύρωσε την ίστατη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε μέσω Truth Social ότι ανακάλυψε τη διαταγή να ξαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κρίνοντας πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Παρά την αναβολή, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις παραμένουν με το όπλο παραπόδα, έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν αβαγίσουν οι συνομιλίες. Το κλίμα παραμένει τεταμένο, με τις ιρανικές ενοπλές δυνάμεις να δηλώνουν πως βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Ο Μοχσέν Ρεζάι, πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, δημοσίευσε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το οποίο φαίνεται να χλεβάζει τον Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι έθεσε προθεσμία για στρατιωτική επίθεση και στη συνέχεια την ακύρωσε ο ίδιος. Με αυτή τη μάταιη η ελπίδα να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν, έγραψε ο Ρεζάι στο X, η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου Ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν και να παραδοθούν, πρόσθεσε. Τον κόδωνα του κινδύνου ως προς τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή κρούει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με έκθεσή του, η κρίση επηρεάζει ήδη παγκοσμίως τομείς όπως η απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα. Στο Πεκίνο σήμερα, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν μία την άλλη σε ευρύ φάσμα ζητημάτων, ιδίως για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας τους και της εθνικής ενότητάς τους, είπε ο Ρώσος πρόεδρος σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο Global Summit, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ έχει χαθεί η επικοινωνία με όλα τα ελληνικά σκάφη του στο Λίσκο. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί η Ιταλία και η Τουρκία. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται εκ νέου η χώρα μας. Αυτή τη φορά σύμφωνα με το Πολιτικό για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Το Πολιτικό επικαλείται δύο Έλληνες αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα και οι οποίοι δηλώνουν ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εστιάζει στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών το διάστημα 2020-2021 κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Μιλώντας υπό το καθεστώς ανωνυμίας, οι δύο αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες συμβάσεις ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες με απευθείας αναθέσεις και κόστησαν περίπου 15 φορές περισσότερο από συγκρίσιμα έργα, φτάνοντας συνολικά τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σχολιάζει τις τρέχουσες έρευνες, δήλωσε εκπροσωπός της κληθής να απαντήσει. Την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας προβλέπει ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Η κρίσιμη διάταξη ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο θα εισαχθεί στην ολομέλεια προς ψήφιση το πρωί. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα Βορίζια Ηρακλείου και το Αμάρι Ρεθύμνου. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Οι 3 αφορούν υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού φθορών καθώς και απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις για τις συζύγους τους. Η σπήρα από τα Βορίζια φέρεται μάλιστα να είχε εισπράξει από δηλώσεις κοινοτικές επιδοτήσεις πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ την τετραετία 2021-2025. Οι άλλοι 3 έχουν συλληφθεί για ζωοκλοπή με σκοπό να εμφανίζεται αυξημένο ζωικό κεφάλαιο για την εξασφάλιση υψηλότερων επιδοτήσεων. Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύλληψη των οργάνων του κόμματος. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα, δήλωσε ο κύριος Πολάκης στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών εκπαιδευτών αυξάνεται σε 29. Κάλεσμα στην εκδήλωση για την ίδρυση του κόμματός του την ερχόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου απίφθινε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Unmute Now Athens. Στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε ο κύριος Τσίπρας με νέες και νέους βρέθηκαν ζητήματα όπως το στεγαστικό, η εργασιακή επισφάλεια, η παιδεία και το περιβάλλον. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, φτάνει στο σημείο χωρίς επιστροφή λόγω των εντατικών επιθέσεων των Ουκρανών στην περιοχή, σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της κρατικής πυρηνικής εταιρείας της Ρωσίας, Ροζάτομ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισλαμικό τέμενο στην πόλη Σαν Διέγκο στην Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων που βρέθηκαν κατόπιν νεκροί σε κοντινή απόσταση από τον χώρο λατρείας, ανακοίνωσαν οι αρχές, σύμφωνα με τις οποίες οι δράστες αυτοκτόνησαν. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε προάστιο του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια και εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα, οθώντας το πυροσβεστικό σώμα να διατάξει την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
2: Στους 98 και 3.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.
2: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, είναι το πρωί της 3ης 19 Μαΐου του 2026 και καλημέρα και εσένα, Χρήστο Καπούτσι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους του ακροατές στα Αθήνα 94.
0: Λοιπόν, πριν όμως, είναι πολύ μεγάλη μέρα σήμερα, θα συνεχίσουμε εμείς, δεν θα είναι ο Γιώργος. Λοιπόν, πολύ μεγάλη μέρα σήμερα, μνήμης. Γιατί, κύριε Καπούτσι?
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είναι 19 Μαΐου, θα έλεγα, ναι. Δεν είναι απλώς μια επέτειος. Ναι. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης και συνείδησης. Ναι. Γιατί σήμερα θυμόμαστε και τιμούμε τους Έλληνες του Πόντου, τους 353.000 νεκρούς του ποντιακού ελληνισμού που έγινε από τους τυπούς.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Τους. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, τιμώντας σε εκδήλωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας τη μνήμη της γενοκτονίας του ελληνικού πόντου στην αίθουσα γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων, αναφέρθηκε εκτενώς στην μαζική οργανωμένη δολοφονία και το βίο ξεριζωμό του ποντιακού λαού από τις πατρογονικές εστίες. Είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ότι στις 19 Μαΐου του 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου και αυτή η μέρα σηματοδοτεί την έναρξη της δεύτερης και πλέον αιματηρής φάσης αυτής της γενοκτονίας. Ένα οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης, ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν παραγράφονται με τη σιωπή, ούτε διαγράφονται από τη λήθη. Η ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου καθιερώθηκε, να το πούμε αυτή και έχει σημασία,
0: σωστά.
1: Το 1994 με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Η θεσμοθέτηση του νόμου, η θεσμοθέτηση του νόμου 2193 του 1994 από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου θεωρείται και είναι μία από τις πιο εμβληματικές κινήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου ως Πρωθυπουργού στον τομέα της εθνικής μνήμης και της εξωτερικής πολιτικής.
0: Και να πούμε, κύριε Καπούτσι, ότι 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο, και το 1998 η Βουλή ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη 14 Σεπτεμβρίου ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι η Τουρκία είναι ένα κράτος με ποινικό μητρό και νομίζω ότι είναι εύστοχο. Δηλαδή
1: αυτό
0: το λέμε σε εκπομπές.
1: Αυτό το είχε πει και το είχε υποστηρίξει ο άμυστος καθηγητής ο Σαρής.
0: Ναι, μπράβο, Νεοκλής Σαρής. Λοιπόν, αναγνωρίζεται από αρκετές χώρες. Καλά, αναγνωρίζεται από την Αρμενία, τη Σουηδία, την Κύπρο, η γενοκτονία από ορισμένες ομοσπονδιακές δημοκρατίες Ρωσίας, 9 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών η σημερινή ημέρα. Και
1: το θέμα θα πρέπει να αναγνωριστεί και από την Τουρκία.
0: Καλά τώρα. Λοιπόν, το κράτος με ποινικό μητρό είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, στη μνήμη των όσων των χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου θα ακούσουμε τώρα τα ειδόνια του Πόντου. Νομίζω ότι είναι τα ειδόνια του Πόντου. Ναι, έτσι είναι ο τίτλος. Είναι ο Μεγάλος Στέλιος Καζατζίδης και ο Χρύσανθος. Πάμε να το βάλουμε, κύριε Αγγελόπουλε, να το ακούσουμε.

0: Λοιπόν, άκουσαμε το μεγάλο Στέλιο Καζατζίδη και το Χρύσανθο, τα Ειδόνια του Πόντου. Ημέρα μνήμη σήμερα, 19η Μαΐου, για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, κύριε Καπούτσι. Λοιπόν, προχωράμε. Για πάμε.
1: Χθες με την ιστορική επικαιρότητα, και θέλω να μείνουμε σε αυτό, γιατί χθες η χθεσινή μέρα σημαδεύτηκε από σοβαρές εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια, που κατά την άποψή μου βέβαια δεν προβλήθηκαν όσο θα έπρεπε να προβληθούν. Είχαμε τη συνεδρία
0: στο να το λες ολοκληρωμένα από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Εννοείται.
0: Κάτσε να διαβάσω, 2 λεπτά Χρήστο, να διαβάσω το πρώτο θέμα των νέων σήμερα, που δίνει ένα στίγμα, λέει, λήξη συναγερμού για όλα αυτά τα οποία θα αναφέρεις τώρα. Γράφουν, να τα κωδικοποιήσουμε, τα έχουν κωδικοποιήσει τα νέα στο πρώτο τους θέμα. Λέει, τα 2 ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Πάμε τώρα στο επίμαχο. Το ίδιο ισχύει και για τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεωτέρα σημεία φρεγάτα στην Κύπρο, σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Πες τα τώρα.
1: Βέβαια, αυτό είναι από τις σημαντικότερες ειδήσεις και θέλω να το... η σημαντικότερη μάλλον. Και θέλω όμως, πριν πούμε αναλυτικά αυτό, να επισημάνω κάτι που είπε μια δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος ο κ. Γιαπετρίτης είναι ένας μετριοπαθής πολιτικός, έτσι δεν είναι, δεν θα λέγαμε ακραίος σε καμία περίπτωση. Αλλά χθες για πρώτη φορά...
0: Να βαθμίσουμε την απειλή.
1: Ο κ. Γιαπετρίτης, ναι, είπε ότι τι έχουμε, υπάρχει σοβαρή παρέμβαση, σοβαρή πιθανότητα να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία. Και αυτή η διατύπωση δεν είναι συνηθισμένη, ξέρεις, από τη ελληνική διπλωματία επί Γιώργου Γιαπετρίτη. Είναι ουσιαστικά τι, δημόσια προειδοποίηση για κίνδυνο νέας ελληνοτουρκικής κρίσης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Για πρώτη φορά ίσως η ελληνική κυβέρνηση συνδέει τόσο καθαρά τη σχεδιαζόμενη νομοθέτηση της τουρκικής γαλάζιας πατρίδας με πιθανή κλιμάκωση επί του πεδίου, επί της πραγματικότητας. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Η Ελλάδα θεωρεί πλέον ότι η γαλάζια πατρίδα, την οποία προωθεί με νομοθέτηση και μάλιστα μέσω προεδρικών διαταγμάτων ο Ταγί Ερντογάν, δεν είναι απλώς ένα προπαγανδιστικό σύνθημα της Τουρκίας, αλλά μια οργανωμένη στρατηγική αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι ακόμα και αν μια τουρκική νομοθέτηση δεν παράγει διεθνές δίκαιο, μπορεί να επιχειρήσει να δημιουργήσει πολιτικό και γεωστρατηγικό τελεσμένο. Πολύ σημαντικό αυτό. Με απλά λόγια, τι λέει ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Άγκυρα επιχειρεί να επιβάλλει μια νέα κανονικότητα αμφισβήτησης στο Αιγαίο. Και αυτή η εξέλιξη είναι που προκαλεί σοβαρή ανησυχία. Τώρα, μέσα στο δόγμα της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, τι ακριβώς παίζεται. Έχουμε αμφισβητήσεις για 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες ελληνικής κυριαρχίας, που εμφανίζονται όμως μέσα στη γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας ως περιοχές τουρκικής κυριαρχίας ή αμφισβήτησης. Το μήνυμα της Άγκυρας είναι σαφές. Θαλάσσιοι πόροι, δρογονάνθρακες, αλιεία και θαλάσσιες ζώνες πρέπει να περάσουν υπό τουρκικό έλεγχο. Γι' αυτό και αμφισβητεί ευθέως η Τουρκία τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και όλα αυτά εξελίσσονται, ξέρεις, σε μια ευρύτερη ζώνη γεωπολιτικής αστράφειας, Ουκρανία, Μαύρη Θάλασσα, Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, Στράτο του Ορμούς, και η κρίση πλησιάζει πλέον επικίνδυνα την Ελλάδα. Και πάμε τώρα σε αυτό το οποίο είπες για την απόφαση του Κισαία. Πράγματι, μέσα σε αυτό το λοιπόν το περιβάλλον...
0: Δύο λεπτά. Να γυρίσουμε λίγο πίσω. Πήγαμε τους Πάτριωτς στην Κάρπαθο γιατί υπήρχε απειλή.
1: Αυτό θέλω να πω τώρα, να πω το εξής, ότι...
0: Τους πήγαμε για το Πάσχα, κάναν βόλτα δηλαδή. Ναι, γιατί όχι, από πότε είχαν πάει, το Μάρτιο.
1: Ναι, μερικούς μήνες, ναι.
0: Και τέλειωσε. Βόλτα, γυρίζουμε πίσω.
1: Πήγαμε λοιπόν τους Πάτριοτ, Κάρπαθο και στο Δημότυχο.
0: Τζάμπα τα πετρέλαια.
1: Πήγαμε τα F-16, δύο ζεύγη, τέσσερα, στην αεροπορική, στην Πάφουλα, στην αεροπορική Βασαδία Παπαδρίου. Πήγαμε τον Κίμωνα στην περιοχή της Κύπρου και άλλη μια φρεγάτα. Ναι, αλλά όλα καλά είναι αυτά. Αλλά τα μαζέψαμε όμως. Και,
0: στην τι θες να κάνουμε πόλεμο τώρα, εμείς θα τα έχουμε εκεί
1: να... Όχι, να μην κάνουμε πόλεμο, αλλά περίμενε. Η απόφαση όμως του Κισέα για επιστροφή των Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότυχο, νομίζω ότι εδώ προκύπτει ένα σοβαρό ερώτημα. Τι ακριβώς άλλαξε? Γιατί αυτή η επαναφορά των Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότυχο? Γιατί όταν αναπτύχθηκαν τα συστήματα αυτά, η επίσημη αιτιολογία ποια ήταν? Ήταν η απειλή βαϊστικών πυράβλων και μη επανδρομένων επιθέσεων από την ευρύτερη περιφέρεια της Μέσης Ανατολής. Είναι έτσι? Είναι. Σήμερα όμως η περιοχή δείχνει ότι είναι πιο ασφαλής? Όχι βέβαια.
0: Αντίθετα. Τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Να το σκεφτούμε μεγαλόφωνα.
1: Ναι.
0: Ο ηγέτης τώρα κοιμάται. Στην Ουάσιγκτον είναι η ώρα 12 τη νύχτα και 25-27 λεπτά. Προφανώς θα κοιμάται. Χθες ήταν να επιτεθεί στο Ιράν.
1: Ναι, αλλά το άλλαξε όμως μετά.
0: Το άλλαξε γιατί λέει τον πήρε ο Αλθάνη, ο Αλνάναν των Εμμυράτων και ο Αλσαούντ και του είπαν να το αναβάλει. Το άλλαξε. Είπε λέει να είναι με το όπλο παραπάνω. Στον υπουργό του εκεί, τον Άμυνας.
1: Στον υπουργό του πολέμου.
0: Τον Χέξεθ, ναι, και να περιμένει. Από την άλλη μεριά έχουν βγει οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι τους βλέπω λίγο μετά.
1: Ανέβαλε και τη σύσκεψη που είχε με τους στρατηγούς.
0: Και
1: σήμερα
0: τη σύσκεψη με τους στρατηγούς που είχε στο κέντρο ελέγχου, μέσα στο Λευκό Οίκο, δηλαδή στο κέντρο κρίσεων. Στο κέντρο έκτακτων κρίσεων. Βλέπω, είναι αλήθεια, για να το πω πως το λένε στο χωριό με τους φορορούς της Επανάστασης, λίγο με τα μυαλά στα κάγκελα, γιατί υπάρχει μια δήλωση που δίνει και το Αλ Τζαζίρα εδώ με ένα στρατηγό και λοιπά, ο οποίος εκπροσωπεί και λέει ότι στο πρώτο βήμα εμείς και λοιπά θα χτυπήσουμε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εσύ τι καταλαβαίνεις από αυτό το σκηνικό? Ότι έχουμε ένταση ακόμα και ότι έπρεπε να πάρουμε τους Patriot από την Κάρπαθο, και τότε γιατί τους πήγαμε και γιατί τους παίρνουμε πίσω?
1: Εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι η ένταση παραμένει, ναι, ότι υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης. Καταλαβαίνω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν έχουν επιτύχει τους στόχους που είχαν βάλει, τους αρχικούς στόχους που είχαν βάλει όταν κήρυξαν ουσιαστικά τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Φαίνεται ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται τόσο καλά όσο σχεδίαζαν, και φαίνεται ότι για να καλύψουν το κενό που υπάρχει, διότι αυτή τη στιγμή το Ιράν, τουλάχιστον στη διεθνή κοινή γνώμη, δεν έχει ιτηθεί. Δεν έχει ιτηθεί. Και φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα το αφήσουν έτσι να περάσει. Δηλαδή πλήττεται το γόητρό τους. Τώρα ποια θα είναι η αντίδρασή τους, δεν ξέρω. Με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος τι θα αποφασίσει και πώς και τι θα κάνει. Αλλά όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν υπάρχει σήμερα ένα καθεστώς.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς, και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ένα λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Αυξημένη και σήμερα η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, πιο συγκεκριμένα στο Κόκκινο, βρίσκεται για άλλη μία μέρα ο Κηφισός από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι το Εγάλαιο και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σε χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα τα οχήματα και στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Άλσου Συγκρού μέχρι το President στο ρεύμα ανόδου και καθόδου. Δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων σημειώνεται και στη λεωφόρο Μεσογείων από το ύψος της ΕΡΤ μέχρι και το Ερίκος Δινάν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις μικρές μεν σημειώνονται στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση και από Αγία Παρασκευή έως τη Μεταμόρφωση στην Περιφερειακή Ημιτού στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυτά μέχρι νεοτέρας κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Ταλαμάγκα.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

0: Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
1: Αθήνα 984.
2: Έλα Χρήστο, είσαι μάχημος. Να πάμε στον Πάριο, ακούς?
3: Είμαστε εδώ.
2: Στον Πάριο, 21-22 την Πέμπτη, χαμός. Λοιπόν, πάμε, πού είχαμε μείνει?
3: Να συνεχίσουμε, λοιπόν, λέγαμε ότι η Τουρκία αισθάνεται γεωπολιτικά απαραίτητη με λόγο και ρόλο σε περιοχές όπου πράγματι ευθύνε σε κρίση, για παράδειγμα στη Μαύρη Θάλασσα, στη Συρία, στο Ουκρανικό, στο Μεταναζευτικό, στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Κανείς δεν μπορεί να αναγνωρίσει την Τουρκία και το ρόλο της. Η Άγκυρα πιστεύει ότι η Δύση είναι διχασμένη και όχι άδικα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αμφίθυμες, βλέπει δηλώσεις του Τραμπ και σε αυτό έχει δίκιο. Και η Αθήνα είναι φοβική και η τελευταία απόφαση του Κισία το αποδεικνύει, αφού μαζέψαμε τους Πάτριωτα από την Κάρπαθο και το Διδημότικο και τα F-16 από την Κύπρο και τον Κίμωνα και την Φρεγάτα Ψαρά επίσης από την Κύπρο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η γαλάζια πατρίδα που προωθεί ο Ερντογάν προς νομοθέτηση δεν είναι μόνο αναθεωρητικό δόγμα, είναι εργαλείο στρατηγικής πίεσης. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο στοιχείο. Η πεποίθηση της τουρκικής ηγεσίας ότι η ισορροπία ισχύως μετακινείται υπέρ της. Και θέλω να θυμίσω ότι όταν η Άγκυρα αισθάνεται στρατηγικά ισχυρή, αυξάνει τις διεκδικήσεις της. Το είδαμε το 1974 στην Κύπρο, ναι. Το είδαμε μετά την Αραβική Άνοιξη, το είδαμε μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, το είδαμε στη Συρία, στη Λιβύη, το βλέπουμε τώρα στην Κάσο, στην Αστυπάλαια, στην Κρήτη. Γι' αυτό η γαλάζια πατρίδα δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, είναι η επιτομή της αναθεωρητικής και επεκτατικής πολιτικής Τουρκίας. Είναι οργανωμένο γεωπολιτικό σχέδιο και έχει πολύ δίκιο ο κ. Γεραπετρίδης που λέει ότι θα πρέπει να ανησυχούμε λόγω της αναβαθμισμένης απειλής από την Τουρκία, που η Τουρκία απειλεί ευθέως πλέον ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και μάλιστα με την απειλή χρήσης στρατιωτικής βίας. Και αυτό είναι ένα θέμα που νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε περισσότερο και πιο σοβαρά.
2: Γι' αυτό δεν έπρεπε να πάρουμε τους Πάτριωτ από εκεί. Να βλέπω και στο Open τώρα, είναι και ο καθηγητής ο Μάζης εκεί. Το ίδιο πράγμα λένε. Θα τα πούμε και αύριο. Αμέσως ο φίλος μου ο καθηγητής εδώ να ξαναπείτε, λέει, ότι η μέρα μνήμης των ποντίων αναγνωρίστηκε η γενοκτονία το 1994 κατόπιν εισήγησης του τότε πρωθυπουργού Ανδρέα Παπαδρέου. Το είπαμε, αλλά επειδή είναι ορθόδοξο Πασόκ, τον ξέρω τον καθηγητή, θέλει να το ακούει συνέχεια. Λοιπόν, ημέρα μνήμης για όλους τους Έλληνες. Σήμερα η μέρα του Ποντιακού, για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Θα τα πούμε αύριο, Χρήστο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Πάμε, έχουμε πλασίμπο που μας το ζητάει από το Περιστέρι η Κατερίνα. Να ακούσουμε και μετά πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες.

Λοιπόν, καλημέρα και στο Σπύρο από τη Δάφνη. Ψάχνει ο κύριος Παπαγεωργίου το κομμάτι, θα το βρούμε μετά άμα το έχουμε. Λοιπόν, για τους καλημέρα. Λοιπόν, και για τους, για τον καιρό, έχουμε βροχούλες τα απογευματάκι. Οι πιθανότητες είναι μετά τις 5 το απόγευμα στα βόρεια βέβαια της Αττικής να βρέξει, και σήμερα και αύριο το ίδιο σκηνικό. Πολύ πιο περισσότερες πιθανότητες την Παρασκευή και το Σάββατο θα έχει βροχές στην Αθήνα. Περισσότερες πιθανότητες. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδες, ξεκινάμε από την οικονομική ναυτεμπορική. Η οικονομική ναυτεμπορική, στο πρώτο της θέμα, επενδυτικός πυρετός και αγκάθια. Προσφορές, λέει, άνω των 12 δισεκατομμυρίων στην αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Το πρώτο θέμα στην ναυτεμπορική σήμερα. Και πάμε στην One Voice. Η One Voice γράφει: ξεκινάμε μεγάλες αποκαλύψεις. Μαδούρο ημίχρονο, Μητσοτάκης τελικό. Τι έγινε με το βαπόρι που κατάσχεσαν οι καραμπινιέροι, κύριε Γεραπετρίτη? Μάλιστα, το πρώτο θέμα στη Βόη σήμερα. Δεύτερο θέμα, το κουβεντιάσαμε και με τον Χρήστο Καπούτση νωρίτερα. Η κυβέρνηση απέσυρε τους Πάτριοτ από Κάρπαθο και Δημότυχο. Το Μαξίμου υποχωρεί στην τουρκική προκλητικότητα, γράφει η Βόη. Εφημερίδα απογευματινή, σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Γράφει η εφημερίδα, ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ.

Άλλη ανάγνωση για τους συνταξιούχους κάνει η εφημερίδα Δημοκρατία. Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους. Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Είναι το θέμα χειρίας. Μας είχε πει εδώ και τις προηγούμενες μέρες, το είχαμε κουβεντιάσει και θα το ξαναβγάλουμε με τον καθηγητή, τον πανεπιστημιακό, τον εργατολόγο, τον Αλέξη Μητρόπουλο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα στη σημερινή Δημοκρατία. Δεύτερο θέμα στη βάση της πρώτης σελίδας. Γιατί απομακρύνουν τους Πάτριωτα από Κάρπαθο και Δίδυμο Τυχό? Μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη, ρωτάει η εφημερίδα Δημοκρατία. Εθνικός Κήρυκας, ομογενειακή εφημερίδα. Μόλις το 37% των Αμερικανών στηρίζει τον Τραμπ. Μεγάλη ανησυχία στους Ρεπουμπλικανούς εν ώψη και του δευτέρου γύρου των ενδιάμεσων εκλογών, όχι του δευτέρου γύρου που έχουμε το φθινόπωρο. Όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας το καλοκαίρι. Θα έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ, ραγδαία πτώση στα ποσοστά του Τραμπ.

Η Ελεύθερη Ώρα λέει: η Παναγία μίλησε. Πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο. Εδώ και τώρα επέκταση, γράφει η Ελεύθερη Ώρα, των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, γιατί αύριο θα είναι αργά. Ελεύθερος Τύπος, συνεχίζουμε προσλήψεις. 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Εφημερίδα Εστία. Τι απεφάσισε το Κησέα για Κύπρο, Κάρπαθο, Δημότυχο. Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως κοπούν πλοίο, φρεγάτα σε εισαγωγικά, στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως εντάσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων Πάτριωτ από τα Δωδεκάνησα. Άμεση από το Δημότυχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Είναι το πρώτο θέμα της εστίας και ο υπότιτλος που το συνοδεύει σε άψοχη καθαρεύουσα. Με τις δυσκολίες της αριστεράς ασχολείται στο πρώτο της θέμα, όλη η πρώτη σελίδα, η Εφημερίδα των Συντακτών, λέει: δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Στον αέρα επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων, γράφει η καθημερινή, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεύτερο θέμα, στην πρώτη σελίδα για τα εθνικά, η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης.

0: Φορεί ζωσπάστη στο όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυκτο πόλεμο για τα κέρδη. Δημήτρης Κουτσούμπας, το δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, το ΚΚΕ έχει διαλέξει πλευρά. Στον αγώνα για τη ζωή που μας αξίζει τον 21ο αιώνα, θέμα ζωής ή θανάτου για την εργατική τάξη, να δυναμώσει ο αγώνας για την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής και την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, όλα αυτά στον απόϊχο της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ στη Βουλή για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ο φίλος μου ο κομμουνιστής εδώ, καλημέρα. Καλημέρα στον Περικλή, μου στέλνει γιατί δεν ακούστηκε, μου λέει θα ακουστεί τώρα χθες από τη Βουλή ένα σύντομο κομμάτι. Είναι ο κύριος Έξαρχος, ο βουλευτής του ΚΚΕ και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιαννίνων, είναι ο Πάκος Έξαρχος. Να ακούσουμε πώς το είπε από τη συζήτηση που γράφει και ο Ζωσπάστης.
1: Δεν είπε ψέματα ότι αξιοποιούμε, ότι κινδυνολογούμε, ότι κοροϊδεύουμε, αλλά την ώρα που έλεγες αυτά, κύριε Καραγκούνη, ένας εργάτης οικοδόμος 40 χρονών στα Γιάννενα με μικρό παιδί έχασε τη ζωή του την ώρα που έλεγες αυτά τα ψέματα. Καταπλακώθηκε από τα μπάζα. Και ξέρεις γιατί? Για ένα κολοτελάρο το οποίο θα μπει και θα καλύπτει για να μην πέσουν τα μπάζα πάνω του. Ξέρεις γιατί δεν μπήκε? Γιατί οι μηχανισμοί, οι ελεγκτικοί δεν υπάρχουν. Και γιατί το τελάρο αυτό κοστίζει. Και σε χρόνο και σε χρήμα στους εργολάβους. Και όμως...
0: Λοιπόν, άκουσαμε και ένα απόσπασμα. Ήταν ο Νίκος Έξαρχος Πάκος, έτσι είναι γνωστός, βουλευτής του ΚΚΕ, από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για το θέμα που έχει και ο Ζωσπάστης. Θα βγάλουμε τις επόμενες μέρες και τον Καραγκούνη για το αφαιρέσουμε όλα να μας πει και την άποψη του Υπουργείου Εργασίας. Πάμε στα νέα. Λοιπόν, καλημέρα στον Περικλή και πάλι. Λοιπόν, στα νέα, λήξεις συναγερμού επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και για τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο, λένε τα νέα. Παραμένει μέχρι νεοτέρα η μία φρεγάτα στην Κύπρο, σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Και ένα θέμα, δεύτερο στην πρώτη σελίδα των νέων, αυτό μας έλειπε τώρα, 25% λέει πιθανότητες για νέα έκρηξη του ηφαιστείου στη Σαντορίνη. Η Εσπρέσο γράφει: Ράκος ο Ακύλας λύγησε υπό το βάρος της ευθύνης στον τελικό που του φόρτωσαν. Δεν πήγε χθες στην εκπομπή του Φώτη και της Μελίτας στην ΕΡΤ, μένοντας κλεισμένος στο σπίτι του. Κόντρα νιούς, δώρο στο Σουλτάνο, η απόσυρση των Patriot. Μεταφέρουν άρων-άρων στη βάση του στα πυραυλικά συστήματα στην Κάρπαθο, από Κάρπαθο και Δημότυχο. Η Σταρ αναγράφει: μετά από 35 χρόνια ο μικρός Μπεν μπαίνει στο σιρτάρι, τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης, και τέλος στο μανιφέστο με φωτογραφία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Ανδρουλάκη. Γράφει το μανιφέστο σήμερα στην κόψη της ηθικής στο όριο της νομιμότητας, τρόμος στο Πασόκ καθοδόν για την τρίτη θέση, το πρώτο θέμα και στο σημερινό μανιφέστο. Στο σημερινό μανιφέστο μάλλον. Λοιπόν, λείπει ο Γιώργος, Βασίλης Σταραμάκας ήταν στο μικρόφωνο, Νίκος Αγγελόπουλος θα συνεχίσει, θα ακολουθήσει η Αθηνά Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου με την ελεύθερη κυκλοφορία. Όλοι μαζί θα είμαστε εδώ αύριο 5 και 5 πρώτα λεπτά. Έχουμε δύο παραγγελίες για το τέλος, κύριε Αγγελόπουλε. Σουλτάνος Βαβυλώνας και Σαν Αμερικάνος, με την φωνή του αξέχαστου Λαβρέντη. Καλημέρα σε όλους.

0: Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Ράδιο Ρούμελι News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22310-45-497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 19. Ναι, 19 Σωστά. Μαΐου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης κοντά σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με τον Νίκο Αγγελόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισύνταξη της εκπομπής, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-0909-100 απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα η Ειρήνη Αρκουμάνη. Όσοι θέλετε μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984 ή μήνυμα μέσω mail στο 984oner@gmail.com.
5: Αλλά ήθελα να πω, αλλά είδα το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα που αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης στον αέρα 4 δις επενδύσεων. Το στον αέρα σημαίνει
4: σαροπλάνα.
5: Ότι... Λες.
4: Δεν ξέρω, λέω.
5: Το στον αέρα σημαίνει ότι έργα ενέργειας ή και κάποια άλλα έργα τα οποία είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης πριν από 6 χρόνια όταν ξεκίνησε, αυτά τα έργα απεντάσσονται, θα χρηματοδοτηθούν από αλλού ή μπορεί και να μην γίνουν καθόλου. Το ζήτημα σε αυτή την ιστορία δεν είναι ότι θα χάσουμε τα χρήματα, δηλαδή τα χρήματα τουλάχιστον των επιδοτήσεων θα τα πάρουμε όλα. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να εντάσσουμε σε τέτοιου είδους προγράμματα έργα τα οποία εκ των πραγμάτων μπορούν να ολοκληρωθούν. Δηλαδή να ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, οι νομικές διαδικασίες που δεν τα ξέρεις. Δεν ξέρεις και πώς θα σου προκύψουν πάντα, να είναι μέσα σε σφιχτά χρονοδιαγράμματα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί στο Ταμείο Ανάκαμψης δεν χάθηκαν χρήματα. Από τα επόμενα χρήματα, τα κοινοτικά, από την περίοδο 2028-2034, ό,τι ενταχθεί στο εθνικό πλάνο, το κομμάτι δηλαδή των χρημάτων που θα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα ενταχθεί στο πλάνο το εθνικό, δεν πρόλαβα ή πρόλαβα. Υπάρχει δηλαδή μία εμπειρία, το καλό είναι ότι την έχουμε εμείς και κυρίως την έχουν και οι Ευρωπαίοι εδώ και 15 χρόνια ασχολούνται αρκετά με την Ελλάδα, ώστε έργα που ξέρεις ότι δεν θα ολοκληρωθούν, να τα χρηματοδοτήσεις από διαφορετικές πηγές. Τώρα το γιατί δεν ολοκληρώθηκαν και τι θα έπρεπε να γίνει, είναι μία άλλη κουβέντα, είναι η κουβέντα του Πισαρίδης 2 σχέδιο για το τι χρειάζεται βελτίωση και προς ποια κατεύθυνση. Κουβέντα παραγωγικότητας. Αλλά αυτή έχουμε καιρό να την κάνουμε. Έχουμε και εκλογές να την κάνουμε. Αυτή δεν σου λέω τίποτα.
4: Λες ότι θα είναι ένα, από τα ένα διακύβευμα των εκλογών.
5: Σε ό,τι αφορά την προσωπική κόντρα, όχι εσύ φταίς, όχι εσύ που γίνεται, εντάξει. Όχι. Σε ό,τι αφορά το πλάνο της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα. Εγώ θεωρώ και του ΠΑΣΟΚ μέχρι ενός σημείου κάτι πρέπει να έχουν μέσα. Η παραγωγικότητα είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα.
4: Στη μεγάλη εικόνα πέσαν τηλέφωνα.
5: Όπα.
4: Ναι. Τον πήρανε τον Ντόναλντ και του είπανε: άκου να σου πω. Εντάξει, δεν είναι η ώρα να κάνεις επίθεση. Και μαζεύτηκε. Και είπε: εντάξει, αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση. Αναβάλλεται και το Συμβούλιο Πολέμου που είχε συγκαλέσει για σήμερα. Γιατί έδειξαν, λέει, διάθεση θετικής εξέλιξης οι Ιρανοί. Αυτά είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.
5: Σαν να γίνεται, αυτό το έχω δει το σενάριο.
4: Καμιά τριανταριά φορές.
5: Και βάλτε όλο το τελευταίο δίμηνο αυτό.
4: Αυτό είχαμε σήμερα, υποτίθεται ότι θα είχε το Συμβούλιο Πολέμου για να κάνει νέα επίθεση. Ήταν σε ετοιμότητα μέχρι και οι Ισραηλινές δυνάμεις. Είχε συγκληθεί και αντίστοιχο συμβούλιο υπό τον Μπεναμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ να είναι όλοι σε πολεμική ετοιμότητα. Πώς δεν έχουμε πόλεμο σήμερα.
5: πρακτικός. Νομίζω ότι way out ψάχνει και ο Τραμπ. Εμείς τα βγάλαμε, βγάλαμε τους Πάτριωτες από την Κάρπαθο. Νομίζω ότι όλα βγαίνουν καλά. Συγγνώμη δηλαδή, ότι βγαίνουν καλώς.
4: Και πρέπει να σου πω ότι θα έχουμε και να συγκρίνουμε. Ξεκινάει σήμερα το διήμερο ταξίδι του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα.
5: Ναι.
4: Οπότε έχει μια σημασία να κάνουμε μετά το compare and contrast που λες και εσύ στο χωριό σου.
5: Προφανώς ναι, μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Οι
4: ακριβώς.
5: Φίλοι πρέπει να. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό.
4: Αυτά.
5: 8 και 5 πρώτα λεπτά. Είσαι στον Αθήνα 984. Παραφιλολογούμε μέχρι τώρα για την ακολουθία του Γιάννη Παπαγεωργίου. Ως εισαγωγή όμως, σας φέρνουμε τις ειδήσεις κάθε πρωί 8 με 9. Αυτό θα κάνουμε ευθύς αμέσως. Ας τις ακούσουμε συνοπτικά.
4: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι καταγράφεται μια πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν, γεγονός που όπως ανέφερε τον οδήγησε να ακυρώσει την ίστατη στιγμή νέα επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Λίγες ώρες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γνωστοποιήσει ότι ανέβαλε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Παρά την αναβολή, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν αβαγίσουν οι συνομιλίες και την ίδια ώρα το κλίμα παραμένει τεταμένο, καθώς οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποιούν για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ για τον συμμάχο τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.
5: Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν από την πλευρά του δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε μία σειρά ζητημάτων, όπως η εθνική ενότητα και η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα εν ώψη της επίσκεψής του στην Κίνα, που ξεκινά σήμερα, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία.
4: Αξιόπιστο εταίρο της Γερμανίας χαρακτηρίζεται την Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών Βάντερφουλ και τάχθηκε υπέρ της περαιτέρω εμβάθυνσης στη στρατηγική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Άγκυρα, επισημένοντας ωστόσο και για την πλήρη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προϋπόθεση που παραμένουν βεβαίως τα κριτήρια της Κοπενχάγης.
5: Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σε ένα κοινοτήθησή του το Υπουργείο αναφέρει ότι η χώρα μας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και ότι η πρεσβεία μας στο Τελαβίβ είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί στο Ισραήλ ενώ έχουν από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με τα Ελληνικά σκάφη του στο Λίσκο. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί Ιταλία και Τουρκία.
4: Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται εκ νέου η χώρα μας αυτή τη φορά σύμφωνα με το πολίτικο για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Το πολίτικο επικαλείται δύο Έλληνες αξιωματούχους, οι οποίοι δηλώνουν ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εστιάζει στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών το διάστημα 2020-2021 και κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Μιλώντας υπό το καθεστώς ανωνυμίας, οι δύο αξιωματούχοι αναφέρουν ότι συγκεκριμένες συμβάσεις ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες με απευθείας αναθέσεις και κόστησαν περίπου 15 φορές περισσότερο από τα συγκρίσιμα έργα, φτάνοντας συνολικά τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σχολιάζει τις τρέχουσες έρευνες, δήλωσε εκπρόσωπος της κληθής να απαντήσει.
5: Την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας προβλέπει η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Η κρίσιμη διάταξη ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση σήμερα.
4: Αύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών όπως είχε ζητήσει σύσσωμη αντιπολίτευση.
5: Αισιόδοξος για την τουριστική κίνηση στη χώρα μας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για τις επιπτώσεις του πολέμου στον τουρισμό στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ. Απέρριψε την έννοια του υπερτουρισμού, επισημένοντας ότι η χώρα μας δεν αντιμετωπίζει φαινόμενα όπως κάνουν άλλες χώρες.
4: κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Στην ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του κόμματος και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων. Όταν εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά τις 26 του μήνα, η δήλωση του κυρίου Πολάκη στη Βουλή, όταν ο Προεδρεύων τον ανακοίνωσε ως ανεξάρτητο βουλευτή, λίγο πριν του δώσει το λόγο για να αναπτύξει επίκαιρη ερώτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29.
5: Και σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, κάλεσμα στην εκδήλωση για την ίδρυση του κόμματός του την ερχόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου απίφθινε χθες, μιλώντας στο Unmute Now Athens. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα όπως στεγαστικό, εργασιακή επισφάλεια, παιδεία και περιβάλλον.
4: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, από το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Οι 3 αφορούν υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού φθορών, καθώς και απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες, τα οποία στη συνέχεια καλλιεργούσαν παράνομα και δήλωναν τις εκτάσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις. Η Σπύρα από τα Βορίζια φέρεται μάλιστα να είχε εισπράξει από ψευδείς δηλώσεις για κοινοτικές επιδοτήσεις πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ την τετραετία 2021-25. Οι άλλοι 3 έχουν συλληφθεί για ζώοκλοπή με σκοπό να εμφανίζεται αυξημένο το ζωικό κεφάλαιο για την εξασφάλιση υψηλότερων επιδοτήσεων.
5: Ρωσία εναντίον Ουκρανίας για τη Ζαπορίζια. Στην διεθνή επικαιρότητα επιστρέφουμε. Η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζιας στην Ουκρανία, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, φτάνει στο σημείο 0 χωρίς επιστροφή λόγω των εντατικών επιθέσεων των Ουκρανών. Αυτό σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της κρατικής πυρηνικής εταιρείας της Ρωσίας, Ροζατόμ. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει διπλωματικές προσπάθειες στη σύγκρουση με τη Ρωσία ώστε να επιτευχθεί η ειρήνη, επανήλθε στο προσκήνιο και δήλωσε η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ.
4: Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία, η μέγιστη, θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
5: Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα. Για να πάμε στα θέματα της ένα προς ένα.
4: Και θα ξεκινήσουμε από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Να πούμε ότι είχαμε και σχόλια του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη, κυρίως με αφορμή την προαναγγελία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε χθες και το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους. Συνεδρίασε χθες το ΚΙΣΕΑ, παρουσία του Πρωθυπουργού, όπου συζητήθηκαν οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, με ανοιχτό βέβαια το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή, αλλά υπήρξαν και κομβικές αποφάσεις για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Στη χθεσινή συνεδρίαση εγκρίθηκε ο ξεχωρισμός των φρεγατών ΜΕΚΟ από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκάλα και η αγορά 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Μπεργαμίνη, οι οποίες θα ενισχύσουν το πολεμικό ναυτικό. Επίσης, εγκρίθηκε η επιστροφή στη βάση τους των αντιπυρηνικών συστημάτων Patriot από το Δηδημότυχο, που είχε αναπτυχθεί μετά από αίτημα της Βουλγαρίας, να θυμίσουμε, αλλά και από την Κάρπαθο, και τα 2 πυραυλικά συστήματα θα επιστρέψουν στις βάσεις τους. Ήταν μια προσωρινή μετακίνηση σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της χθεσινής συνεδρίασης αξιολογήθηκε και η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά, με φόντο και τις διαρροές για το νομοσχέδιο που προεκδείται στη Μεγάλη Τουρκική Εθνική Συνέλευση για τη Γαλάζια Πατρίδα. Στην Αθήνα, όπως σημειώνουν, τον παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και δηλώνουν έτοιμα για όλα τα σενάρια. Ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε χθες ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να κινηθεί μονομερός, δηλαδή να λάβει μονομερός μέτρα τα οποία μάλιστα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο θα πρέπει να ληφθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά είναι μόνο για εσωτερική χρήση. Να σημειώσουμε ότι χθες ο Πρωθυπουργός μίλησε και στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναφέρθηκε και εκεί σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση και υποστήριξε ότι οι αναταράξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό. Ενώ εμφανίστηκε και αισιόδοξος για τη φετινή τουριστική περίοδο, σημειώνοντας ότι περιμένουμε μεγάλο τουριστικό ρεύμα στη χώρα. Ο Πρωθυπουργός έστειλε επίσης μήνυμα στις επιχειρήσεις του τουρισμού για τους εργαζόμενους, τονίζοντας ότι πρέπει να ακολουθήσουν και να επιμείνουν στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Ενώ, όπως είπες και εσύ, Αθηνά, χθες είχαμε και την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, στην, σχετικά με την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν πολύ καυστικός ο κ. Μαρινάκης, είπε ότι είναι αργά για τον κ. Τσίπρα να κάνει τέτοιες κινήσεις, αφού πρέπει πρώτα να μας απαντήσει γιατί μας έβαλε πάνω από 30 φόρους στη χώρα και γιατί φόρτωσε με 100 δισεκατομμύρια το δημόσιο χρέος, ενώ και την, με την πολιτική του έφτασε την Ελλάδα να είναι το 2019 η 27η χώρα στις 27 χώρες ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε επίσης και στην ακρίβεια, τονίζοντας ότι είναι ακρίβεια εισαγόμενη, δεν ευθύνεται η κυβέρνηση γι' αυτό. Τόνισε ότι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας είναι ο πληθωρισμός τροφίμων και η άνοδος στις τιμές των ενοικίων και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και να κάνει ελέγχους, να επιβάλλει πρόστιμα ώστε να αντιμετωπίσει και το κύμα της ακρίβειας που υπάρχει στην αγορά.
5: Πάνω, να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε στο Πασόκ που αυτού του είδους η αντιπαράθεση εμένα μου αρέσει γιατί μπαίνουν ατζέντες, δεν βρίζουν τον άλλον. Κόκκινα δάνεια ιδιωτικό χρέος χθες στην ατζέντα και όχι μόνο αντιπολίτευση προς τα δεξιά του αλλά και προς τα αριστερά του, από ό,τι βλέπουμε αφορμή την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Για όλα αυτά θα μας μιλήσει η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Κατερίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Και από αυτό το τελευταίο θα ξεκινήσουμε. Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα βολεύει, όπως αναφέρουν, τη Νέα Δημοκρατία, καθώς μπορεί να πυροδοτήσει αντισύριζα αντανακλαστικά, να συσπυρώσει τη βάση της και επίσης να φοβήσει εντός εισαγωγικών το κεντρό ακροατήριο, αφού κοβαλά τα βαρύδια της προηγούμενης διακυβέρνησης για τα οποία κρίθηκε ήδη ο πρώην Πρωθυπουργός. Ερωτηθείς μάλιστα χθες ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς, για ενδεχόμενο κενό στον χώρο της κεντροαριστεράς που έρχεται να καλύψει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ τόνισε ότι υπάρχει ήδη πολιτική δύναμη που διαθέτει ιδεολογική συγκρότηση, πολιτικό προσωπικό και προγραμματικό προστάσιο. Αν πράγματι υπήρχε κενό στην κεντροαριστερά, δεν θα παρακαλούσε η Νέα Δημοκρατία να κάνει ακόμα ο Τσίπρας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία τρέμει την επαναληπτική κάλπη. Ξέρει ότι στη δεύτερη κάλπη, αν υπάρχει μάχη Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, θα συντριβεί. Στο μεταξύ, συνεχίζουν στο Πασόκ και την ανάδειξη προγραμματικών θέσεων με την οικονομία να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ταυτίστηκε με τη μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών μέσω της λαϊλασίας των ξένων φαντς, περιφρονώντας τις αγωνίες χιλιάδων δανειοληπτών. Και αναφέρθηκε επιπλέον στις 8 δεσμεύσεις του Πασόκ κινήματος αλλαγής που θα αποτελέσουν, όπως είπε, άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες μιας προοδευτικής κυβέρνησης προκειμένου να μπει τέλος στην ασυδοσία των φαντς. Εν τάχει να αναφέρουμε ποια είναι αυτά. Επαναφορά της ουσιαστικής, όπως δήλωσε, προστασίας της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης, δηλαδή θυμίζω εδώ στα πρότυπα του νόμου Κατσέλη. Δεύτερο σημείο, κατοχύρωση του δικαιώματος του δανειολήπτη να αποκτά ο ίδιος το δάνειό του πριν αυτό μεταβιβαστεί σε φαντ και σε αντίστοιχη ευνοϊκή τιμή. Τρίτον, περιορισμός της ευθύνης του εγγυητή αναλογικά με την τιμή αγοράς της απέτησης από το φαντ. Τέταρτο σημείο, υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αν ο πιστωτής αρνείται να συμμετάσχει, δεν θα μπορεί να προχωρά σε καταγγελία σύμβασης ή αναγκαστική εκτέλεση. Πέμπτο σημείο, η εμπορική αξία της περιουσίας θα προσδιορίζεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή και όχι από τον ίδιο τον πιστωτή που σήμερα αυξομειώνει την αξία ανάλογα με τα συμφέροντά του. Έκτο σημείο, δίκαιη λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο με μετακύληση του μεγαλύτερου μέρους της επιβάρυνσης από τη μεταβολή της ισοτιμίας στον πιστωτή. Έβδομο σημείο, αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων για καταχρηστικές συμπεριφορές των σέρβισερ με πρόστιμα αστικές κυρώσεις και περιορισμούς στην αναγκαστική εκτέλεση. Και 8ο σημείο, ουσιαστικά κίνητρα επιβράβευσης και για τους συνεπείς δανειολήπτες. Πρέπει να προσθέσω εδώ ότι υπήρξε ανακοίνωση και μάλιστα σε υψηλούς τόνους από το Υπουργείο των Οικονομικών, το οποίο έκανε λόγο για χρεοκοπημένες συνταγές που η χώρα πλήρωσε ακριβά, επιβάρυνε τους συνεπείς πολίτες και έφεραν το τραπεζικό σύστημα στα όρια του. Όπως καταλαβαίνετε, υπήρξε απάντηση από πλευράς του Πασόκ. Είχαμε χθες ένα πινκ-πονκ αυτή τη φορά με το Υπουργείο Οικονομικών. Απάντηση από τον κύριο Τσουκαλά. Η κυβέρνηση του ρεκόρ πληστηριασμών βάφτισε χρεοκοπημένη συνταγή την προστασία της πρώτης κατοικίας σχολείας ο κύριος Τσουκαλάς. θέλει θράσος να έχεις παραδώσει τη χώρα στα ξένα φαντς και να κουνάς το δάχτυλο, ανέφερε χαρακτηριστικά ενός ό,τι αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εγκάλεσε την κυβέρνηση ότι τον τροποποιεί αναδίμηνο, διότι όπως ανέφερε έχει αποτύχει παταγωγός, έχει ρυθμίσει ένα ελάχιστο ποσοστό του ιδιωτικού χρέους, το οποίο αυξάνεται συνεχώς. Εν κατακλείδη ανέφερε, δεν θέλετε να βάλετε κανόνες, είστε τροχονόμοι συμφερόντων, είναι η γενική γραμμή την οποία χρησιμοποιεί ως βασικό επιχείρημα η πλευρά του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.
4: Κατάρινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Αθήνα 984.

0: Δική σου η μήνα.
1: Δική μου η μήνα. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Για να δούμε αν αυτό θα επιτευχθεί εν πάση περιπτώσει και αυτή η κρίσιμη διάταξη πάει στην Ολομέλεια της Βουλής για να ψηφιστεί σήμερα. Ενώ έχουμε και εξελίξεις στην υπόθεση Κουκάκη και ΕΥΠ. Μήνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα. Η διάταξη αυτή που προανέφερες, Αθηνά, είναι μια σημαντική διάταξη, καθώς επί της ουσίας προβλέπει να διεξάγονται δίκες εξπρές για πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή για βουλευτές. Δεν καταλαμβάνει τους υπουργούς που ούτως ή άλλως προβλέπεται διαδικασία διαφορετική με βάση το Σύνταγμα.
1: Ναι, με την άρση της ασυλίας τους
2: και τα λοιπά. Ακριβώς και για τα πλημελήματα προβλέπει μόλις ολοκληρωθεί η προανάκριση δίκη μέσα σε 3 μήνες και για τα κακουργήματα, και αυτό είναι επίσης σημαντικό, προβλέπει την διενέργεια της κύριας ανάκρισης από εφέτη ειδικό ανακριτή και όχι από πρωτοδίκη ανακριτή όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Η σημαντικότητα της διάταξης αυτής, όπως έχουμε ξαναπεί, έγκυται στο γεγονός ότι μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ ακριβώς γιατί είναι οικονομική διάταξη και σημαίνει ότι μπορεί να την δούμε να εφαρμόζεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και γιατί λέμε μπορεί? Γιατί ακόμα δεν έχουν αποφασίσει οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς αν πόσους και για ποιους από τους 11 ελεγχόμενους βουλευτές ασκήσουν διώξεις ή η δικογραφία αρχιοθετηθεί. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι αυτή η διάταξη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που έρχεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή και αφορά τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο, ένα πεδίο δικαίου που αλλάζει ριζικά μετά από σχεδόν 80 χρόνια και φέρνει πολλές και δομικές αλλαγές τόσο σε ό,τι αφορά την διαδικασία για την αποτύπωση και την εκτέλεση της τελευταίας βούλησης του κληρονομούμενου, όσο βεβαίως και στην ζωή των κληρονόμων, και αναφερόμαστε από το απλό που είναι όμως πολύ σημαντικό, ο διαχωρισμός της περιουσίας, της ατομικής περιουσίας από την περιουσία του κληρονομούμενου σε ό,τι αφορά τα χρέη. Άρα επιχειρείται να μπει ένα φρένο στις αποποιήσεις των κληρονομιών και να σωθούν ατομικές περιουσίες που πολλές φορές βλέπαμε να βγαίνουν περιουσίες στον πληστηριασμό χωρίς οι κληρονόμοι να έχουν κανένα μερίδιο ευθύνης στην δημιουργία των οφειλών των κληρονομούμενων. Και βεβαίως περιλαμβάνονται και άλλου είδους πολύ σημαντικές διατάξεις, όπως είναι η μετατροπή της νόμιμης μοίρας σε χρηματική αξίωση, άρα και εδώ θα δούμε αλλαγές μέσα στους επόμενους μήνες. Και βεβαίως αλλάζουν και πράγματα που αφορούν στο θεσμό της οικογένειας, καθώς για πρώτη φορά μπαίνουν στην μερίδα της κληρονομικής διαδοχής και οι σύντροφοι σε ελεύθερη συμβίωση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Περιμένουμε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, που να πούμε, αυτό για να το γνωρίζει ο κόσμος, ότι ακόμα και αν ψηφιστεί, όπως όλα δείχνουν, μέσα στις επόμενες ημέρες, αυτό υπάρχει ειδική πρόβλεψη που θα ισχύσει από τον Σεπτέμβριο, από τις 16 Σεπτεμβρίου του 2026, προκειμένου να δοθεί χρόνος σε όλους και κυρίως τους συμβουλεογράφους που θα σηκώσουν το βάρος αυτής της νομοθετικής μεταρρύθμισης να έχουν ενημερωθεί και να προετοιμαστούν για τη νέα σελίδα στο κληρονομικό δίκαιο.
1: Σωστά, θα υπάρξει ένα τρίμηνο προσαρμογής, ναι.
2: Έτσι, με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Τέλος, να σας πω ότι σε ό,τι αφορά την υπόθεση των υποκλοπών, δημοσιεύθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η απόφαση που διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει εντός τριμήνου όλα τα στοιχεία για την άρση τηλεφωνικού απορρίτου του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Στο δημοσιευτικό, μάλιστα, υπάρχει και μια ισχυρή μειοψηφία που ζητούσε να γίνει δεκτή η αίτηση και να επιληφθεί άμεσα η ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης απορρίτου επικοινωνιών. Τι σημαίνει δημοσίευση, γιατί το αποτέλεσμα το γνωρίζαμε από το Μάρτιο? Σημαίνει ότι μόλις κοινοποιηθεί η απόφαση στην ΕΥΠ, είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία μέσα στον Αύγουστο να ενημερώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα στοιχεία του φακέλου και αν έχουν καταστραφεί να ενημερώσει αν μπορούν να ανασυσταθεί και με ποια διάταξη είχε προχωρήσει στην καταστροφή των στοιχείων του φακέλου που αφορούσαν τους λόγους παρακολούθησης του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη.
0: Ευχαριστούμε. Μήνα, και από τη Μήνα πάμε στο Δημήτρη Πέρο, γιατί ήταν.
1: Και πάλι αυτά τα βορίζια.
0: Εξωφρενική ιστορία που ακούσαμε σε ό,τι αφορά τη δράση, το βάναυσο της δράσης και των απειλών και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα μέρος της κοινωνίας εκεί. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα. Ναι, είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος και στην περιοχή και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, κυρίως στα χωριά εκεί στο Αμάρι του Ρεθυμνού. Είχε γίνει αυτή η οικογένεια, η γνωστή οικογένεια στα Μεσάρα, τη λένε εκεί στην Κρήτη, διότι κινούμενη ως μαφιόζικη ομάδα απειλούσε, εκβίαζε, εκφόβιζε και με τη χρήση και την απειλή και τη χρήση βίας καταπατούσε τις περιουσίες των κατοίκων εκεί της περιοχής χωρίς να τους μιλάει κανένας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το περασμένο Νοέμβριο, όταν είχε πάει ο υπουργός ο κ. Χρυσοχοίδης στην Κρήτη, είχε κάνει έμεση αναφορά, έτσι λένε τώρα οι πληροφορίες, στη συγκεκριμένη οικογένεια, μιλώντας για κάποιους δαΐδες που νομίζουν ότι είναι πάνω από τον νόμο και δεν τους πειράζει κανένας. Αυτά θα τελειώσουν, είχε πει ο υπουργός, διότι είχαν έδρα τα βορίζα, βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με τις δύο οικογένειες της Βεντέτας. Αλλά από τότε είχε γίνει χαρτογράφηση εκεί των κατοίκων και των παραβατικών εκεί συμπεριφορών των ομάδων αυτών. Είχε μπει στο μάτι της αστυνομίας, μέσα στο μικροσκόπιο θα λέγαμε, είχε ενημερωθεί ο εισαγγελέας, είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και χθες έγινε αυτή η μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Συνελήφθησαν λοιπόν τρία μέλη της ίδιας οικογένειας, ο 43χρονος θείος και δύο ανήψια 44 και 39 ετών, που είναι η ηγετική ομάδα εκεί αυτής της...
0: Το ένα ανήψιο είναι μεγαλύτερο από το θείο δηλαδή.
3: Ναι,
1: εντάξει, αυτά συμβαίνουν.
3: Ως αρχηγός φέρεται να είναι ο 43χρονος. Κατάφεραν, εκμεταλλεύονταν και γεωργικές εκτάσεις, αγροτεμάχια και ζωικό κεφάλαιο. Εκτός τότε εκμεταλλεύονταν και καταπατούσαν περιουσίες άλλων κατοίκων εκεί της περιοχής. Έκαναν και παράνομες δηλώσεις για να παίρνουν παράνομα επιδοτήσεις. Και όσον αφορά διπλάσια, δηλώναν διπλάσια ζώα από ό,τι είχαν και έπαιρναν επιδοτήσεις. Δηλώναν και οι εκτάσεις αγροτικές και επίσης έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις. Όλα αυτά μέσα σε 5 χρόνια κατάφεραν να αποκομίσουν πάνω από 580.000 ευρώ παράνομα. Όσοι δεν υπέκυπταν στις ορέξεις, να το πούμε έτσι, είτε τους κατέστρεφαν τις εκτάσεις, τις καλλιέργειές τους, είτε πέφταν θύματα ξυλοδαρμών και άλλων εκφοβισμών. Περίπου 40 άτομα, τουλάχιστον 40 άτομα είναι τα θύματα εκεί της περιοχής της συγκεκριμένης ομάδας. Εκτός από αυτούς τους τρεις συνελήφθησαν και άλλα τρία άτομα. Έχει διαχωριστεί η δικογραφία για υπόθεση ζωοκλοπής. Μάλιστα είχαν ξανασυλληφθεί αυτοί πριν 4-5 μήνες πάλι για το ίδιο αδίκημα. Και αυτοί φέρεται να έχουν σχέση με την ίδια οικογένεια, δηλαδή μακρινοί συγγενείς. Τώρα χτες πέρασαν στο κατόφλι του εισαγγελέα όσον αφορά τους τρεις για τις ζωοκλοπές. Αυτές είχαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο προηγούμενος αρχηγός της ομάδας, ο 43χρονος θείος, εντοπίστηκε εδώ στην Αθήνα μαζί με τη σύζυγό του και συνελήφθη.
1: Είχε έρθει για ιατρικές εξετάσεις.
3: Ακριβώς, για ιατρικές εξετάσεις. Γι' αυτό θα πέρασει σήμερα το κατόφλι του εισαγγελέα. Τα δύο ανήψια ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν μεθαύριο.
1: Μάλιστα. Θα έχει και συνέχειες αυτή η υπόθεση. Θα τις παρακολουθείς. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 8 και 29. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκου. Κίνηση στους δρόμους και θα επιστρέψουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
7: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
8: Toy Story,
7: Benetton,
8: Bakugan,
7: Ben 10,
8: Polo,
7: No Fear και όλα τα

0: εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές ή μπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσχερη καταιγίδα στα βόρεια προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
4: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Καθυστερήσεις περιμένουν και σήμερα, όπως φαίνεται, τους οδηγούς του Λεκανοπεδίου. Στον Κηφισό η κίνηση έχει αρχίσει να πυκνώνει ήδη από τη συμβολή με τη Λένορμαν έως και την Αττική Οδό, με το ρεύμα προς Πειραιά ιδιαίτερα επιβαρημένο. Στη Λεωφόρο Φιλής, από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Καματερού, το καθοδικό ρεύμα έχει παγώσει τουλάχιστον μέχρι τη συμβολή με τη Θιβών. Προβληματικό παρουσιάζεται και το ρεύμα προς κέντρο της Μεσογείων, από το ύψος του Μετροπόλιταν έως και την Κατεχάκη. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε 9 παρά 27 πρώτα λεπτά. Είστε στον Αθήνα 984. Είναι η ελεύθερη κυκλοφορία, η Αθηνά Κορδίρο και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Ξεκινήσαμε σήμερα μεταξύ άλλων λέγοντας ότι το τελευταίο δίμηνο αυτό που ακούμε είναι τον Τραμπ να λέει θα ξαναμπώ μέσα στο Ιράν και την ώρα που είναι το να ξαναμπώ να λέει α, είμαστε όλοι κοντά σε συμφωνία και κάνουμε ένα βήμα πίσω. Αυτό το πράγμα, το μπρος πίσω, το βλέπουμε τουλάχιστον 2 μήνες πράγματι. Και επίσης βλέπουμε την ατζέντα να μην είναι τελείως ξεκάθαρη. Δηλαδή να ανοίξουμε με κάποιο τρόπο τα στενά του Ορμούζ, το θέλουν όλοι, το θέλει και το Ιράν, δεν ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ. Να ολοκληρωθεί ή μάλλον να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το εμπλουτισμό σε ουράνιο. Το Ιράν φαίνεται να μην το συζητάει αυτό, αυτά που βλέπουμε εμείς. Το που βρισκόμαστε λοιπόν, μπορούμε να το συζητήσουμε και έχουμε τη χαρά να το συζητούμε με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πολυπονήσου. Καλημέρα κύριε Ρούσο.
1: Καλημέρα κύριε καθηγητά. Έχει αρχίσει και γίνεται ένα σύριαλ το οποίο φαίνεται ατέρμονο. Δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ προφανώς θέλει να λυθεί αυτός ο πόλεμος. Μάλλον του ξέφυγε και σε μέγεθος από αυτό που είχε αρχικά υπολογίσει. Το θέμα είναι το ότι αν πράγματι υπάρχει κοινός τόπος.
2: Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έτσι όπως εξελίσσεται αυτός ο πόλεμος, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα καταστροφικός και για τους ανθρώπους και για τα κράτη και για την παγκόσμια οικονομία. Πριν λοιπόν από το έγινε αυτός ο πόλεμος, ζούμε δυστυχώς αυτό που λέμε ένα καθημερινό σύριαλ. Πώς είναι αυτά τα σύριαλ που είναι καθημερινά?
1: Ναι, σαπουνόπερα έχει γίνει. Ναι.
2: Ακριβώς. Όμως θα λέγαμε ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία παραμένουν αμετάβλητα στις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά του Ιράν αυτό που φαίνεται να ζητάει είναι ότι δεν θέλει να απεμπολίσει το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό. Άλλο είναι αυτό και άλλο να εμπλουτίσει η ουράνιο. Δηλαδή αποδέχεται μία περίοδο μη εμπλουτισμού, δηλαδή να ανασταλεί ο εμπλουτισμός για μία μεγάλη χρονική περίοδο, αν λένε 5, αν 10, αν 15 χρόνια, αυτό είναι διαπραγματεύσιμο. Και βεβαίως αποδέχεται το 3% του εμπλουτισμού οπουσέποτε αυτός ξαναξεκινήσει. Εκεί που υπάρχει ένα πρόβλημα ως προς το Ιράν, από ό,τι φαίνεται από όλες τις δηλώσεις, είναι ότι δεν θέλουν ή δεν θέλουν ακριβώς να παραδώσουν

0: επλουτισμένο κατά 60% ουράνιο που βρίσκεται κοντά, αν θέλετε, σε εκείνο το ποσοστό επλουτισμού που μπορεί να δημιουργήσει πυρηνικό όπλο.
1: Ναι, απλά αυτό... κύριε καθηγητά, αν κανένας από τους δύο δεν μετακινηθεί από την αρχική του θέση, δεν θα μπορέσει να επιληθεί
0: ναι,
1: και αυτός
0: ο πόλεμος. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Και εννοώ αρχίζουν τα δύσκολα γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους, αν αποδεχόντουσαν κάτι τέτοιο, θα είχαν ξαναγυρίσει στην συμφωνία του Ομπάμα. Το πρόβλημα με τον Τραμπ είναι ότι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω και να πει ότι εγώ ξαναπήγα στην συμφωνία από την οποία απεχώρησα, αφού πρώτα έκανα ένα καταστροφικό πόλεμο. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για τον Ομπάμα και τεράστιο πρόβλημα για τη διαπραγμάτευση των Αμερικανών.
1: Για τον Τραμπ, ναι.
0: Για τον Τραμπ, συγγνώμη. Και τεράστιο πρόβλημα και συνολικότερα για τη διαπραγμάτευση των Αμερικανών. Αφήνω τα άλλα ζητήματα του πυραυλικού προγράμματος που, όπως έχετε δει, έχουν. Δεν εμφανίζονται.
1: Ναι, άρα λοιπόν, για να μην έχει θέμα ότι απέτυχε σε αυτόν τον πόλεμο, θα τον συνεχίσει μέχρι πότε.
0: Αυτό, εδώ βρίσκεται ένα διέξοδο. Σε ένα διέξοδο ο Τραμπ, πολύ μεγάλο. Πρέπει να τον τελειώσει αυτό τον πόλεμο. Πρέπει να τελειώσει αυτή τη σύγκρουση, τα λέγαμε. Αλλά από την άλλη μεριά, πρέπει, όπως είπα, να δείξει ότι έχει πετύχει κάτι καλύτερο. Τώρα, άλλα στοιχεία όπως που παραμένουν στη διαπραγμάτευση, ή τουλάχιστον τα βάζουν οι Ιρανοί στη διαπραγμάτευση, και αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολα, είναι το ζήτημα του Ορμούζ. Το ζήτημα του Ορμούζ είναι ένα ζήτημα το οποίο, αν θέλετε, το έφεραν οι Αμερικανοί με τον πόλεμο στο προσκήνιο. Διότι οι Ιρανοί ποτέ δεν είχαν θέσει ζήτημα Ορμούζ.
1: Τώρα μας βγάζουν λεφτά από αυτή την υπόθεση.
0: Ακριβώς. Και επίσης αρχίζουν και και δημιουργούν και θεσμούς, ας το πούμε έτσι, εκτός εισαγωγικών, όπως αυτόν τον οργανισμό διέλευσης των στενών, που μπορεί να αποκτήσουν ένα απονημότερο χαρακτήρα. Νομίζω ότι από τη δήλωση Τραμπ ότι αρχίζουν πια να είναι πιο ενεργοί σε διαπραγμάτευση χώρες του κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, πιθανόν και τα Εμιράτα.
1: Αυτοί που σήκωσαν χθες το τηλέφωνο και του είπαν
0: μαζέψου. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι πιθανότατα πέρα από το Πακιστάν, να υπάρχουν και άλλες χώρες που αυτή τη στιγμή συζητούν διακριτικά, εννοούμε, χωρίς να γίνεται δημόσιο αυτό, με το Ιράν, και προσπαθούν να βρουν μία λύση, γιατί ακριβώς δεν επιθυμούν να μείνουν τα στενά του Ορμούζ υπό τον έλεγχο του Ιράν.
2: Αυτό και κύριε Ρούς οδηγείται και προς την άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή το πώς θα απεξαρτητοποιήσω την οικονομία μου, μιλάω για τις άλλες χώρες του κόλπου, από το Ιράν και να μην χρειάζομαι τόσο πολύ τα στενά του Ορμούζ.
0: Δεν γίνεται αυτό εύκολα, καθόλου εύκολα. Πρώτον, διότι οι ποσότητες που φεύγουν με τα πλοία δεν μπορούν να αντικατασταθούν από αγωγούς. Οι αγωγοί δεν μπορούν να έχουν την ίδια χωρητικότητα, το πούμε έτσι, και την ίδια δυναμική. Επίσης, θα σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσουν τους αγωγούς τους, να φτιάξουν καινούργιους αγωγούς που να βγαίνουν στον κόλπο του Ομάν. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αν σκεφτείτε ότι οι πελάτες αυτού του πετρελαίου είναι η Ασία, δεν είναι η Δύση. Άρα το να πάνε αγωγούς οι οποίοι θα περνάνε από τη Σαουδική Αραβία και θα πηγαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα δεν είναι και το πιο οικονομικό πράγμα που μπορούσε να κάνει κανείς. Θα μεγαλώσει αρκετά την απόσταση από τους καταναλωτές, ας το πούμε έτσι. Ένα άλλο στοιχείο επίσης που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι το Ιράν έχει την αίσθηση, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ από αυτά που βλέπω, διαβάζω από τις ιρανικές πηγές ή από αραβικές πηγές, έχει την αίσθηση ότι δεν συνομιλεί με τους Αμερικανούς. Mm-hmm. Δηλαδή ότι οι Αμερικανοί ό,τι και να συμφωνήσουν με το Ιράν θα το περάσουν από τον έλεγχο, από την έγκριση του Ισραήλ. Και αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό για τις διαπραγματεύσεις, γιατί εφόσον οι Ιρανοί έχουν μια τέτοια, αν θέλετε, αίσθηση, μια τέτοια αντίληψη, είναι πάρα πολύ δύσκολο και για αυτούς να κάνουν παραχωρήσεις, όταν ξέρουν ότι ό,τι παραχωρήσεις και να κάνουν, ή αν θέλετε να μπουν σε ένα συμβιβασμό. Να μην το πω παραχωρήσεις, γιατί δεν έχει σημασία.
2: Συνήθως το αντίστροφο συμβαίνει με βάση την εμπειρία που έχουμε. Δηλαδή το Ισραήλ κατευθύνει τις κινήσεις του με βάση και τις επιταγές της Αμερικής. Δηλαδή ο ισχυρός παραμένει η Αμερική.
0: Αυτό μπορεί να είναι έτσι, αλλά δεν είναι αυτό που τουλάχιστον εγώ έχω την αίσθηση ότι αντιλαμβάνεται το Ιράν. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, αλλά δεν είναι αυτό που αντιλαμβάνεται το Ιράν. Το Ιράν αντιλαμβάνεται και πολλοί από, όχι μόνο στο Ιράν, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρούν ότι ο πόλεμος αυτός ήταν περισσότερο απόρρια πιέσεων, ή αν θέλετε, της συμβουλής του και της συμβολής του Ισραήλ και του Νετανιάχου, παρά απόφαση του ίδιου του Τραμπ. Οπότε, που μπορεί να μην είναι έτσι. Εγώ δεν λέω ότι είναι έτσι. Εγώ λέω ότι αντιλαμβάνεται ότι είναι. Δεν λέω ότι είναι πραγματικά έτσι. Αλλά όταν κάποιος αντιλαμβάνεται ότι αυτός με τον οποίο συνομιλεί δεν είναι ακριβώς αυτός που παίρνει τις αποφάσεις, γιατί πρέπει να μιλήσει και με κάποιον άλλον για να πάρθουν οι αποφάσεις, τότε είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός στο να κάνει διαπραγματεύσεις. Είναι ένα προβληματικό στοιχείο το διαπραγματεύσεων που δεν πρέπει να το, ας το πούμε έτσι, να μην το παίρνουμε υπόψη μας.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε. Ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων, ειδικεύεται στα θέματα μέσα ανατολικών και Ισλαμικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις. Ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αθήνα 984.

0: Παραλείψαμε να πούμε σε όλη την εκπομπή το ότι σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των ποντίων, του ελληνισμού του πόντου.
1: Μάλιστα θα γίνει news
0: του Ευρωκοινοβουλίου. Αν κανείς βλέπει ή ακούει, σήμερα έχει πολλά ποντιακά τραγούδια και χορούς και εορτασμούς για να τιμήσουν αυτήν την ημέρα. Ισίδωρε Ρούσο, καλημέρα. Σε αφήσαμε 2-3 μέρες για να συνέλθεις από τους εορτασμούς της ΑΕΚ και να σε ξαναφέρουμε στην πραγματικότητα με το ρεπορτάζ σου, καθώς ξεκίνησαν και εξετάσεις στα Λύκεια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή και πάντα τέτοια, κάθε χρόνο να έχουμε τέτοια.
3: Εννοείται, κρύφτηκε καλά από τις κάμερες τα πανηγύρια, δεν τον είδα πουθενά.
0: Κρύφτηκε, εντάξει.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι από χθες διεξάγονται οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη ηλικίου και οι απολυτήριες ταυτόχρονα για την τρίτη τάξη. Έως τις 12 Ιουνίου τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας λυκείου θα δίνουν τις εξετάσεις τους, οι τελειόφοιτοι έως τις 25 Μαΐου, και αυτό γιατί ξεκινούν αμέσως μετά οι πανελλαδικές. Να θυμίσουμε ότι για τα γενικά λύκεια ξεκινούν στις 29 Μαΐου και μία μέρα αργότερα για τα επαγγελματικά λύκεια. 8 Ιουνίου τελειώνουν οι εξετάσεις για τα ΓΕΛ και αμέσως μετά ξεκινούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων από τις 25 Ιουνίου. Όταν τελειώσουν και αυτά, θα πάμε και στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ. Τώρα, τα γυμνάσια, να θυμίσω ότι εξακολουθούν και κάνουν μαθήματα. Η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων έχει οριστεί 27 Μαΐου και οι εξετάσεις τους θα διεξαχθούν από τις 2 έως και τις 15 Ιουνίου.
0: Και στις 15 τελειώνουν τα δημοτικά, νομίζω.
2: 15 Ιουνίου τελειώνουν και τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Οι πιο μικροί μαθητές, τα παιδιά που πάνε τρίτη ηλικίου, ετοιμάζονται. Δίνουν βέβαια τις εξετάσεις τώρα, αλλά στην ουσία είναι και...
0: Έχει με το βλέμμα στραμμένο στις 29, ναι.
2: Ακριβώς, για το τέλος του μήνα όπου θα ξεκινήσουν και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Να πούμε καλή πτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Βέβαια, και στις οικογένειες, γιατί είναι μια δοκιμασία για όλη την οικογένεια οι εξετάσεις, ειδικά οι πανελλαδικές, αλλά και οι προαγωγικές. Και μετά από τις 15 Ιουνίου ξεκινάει ο δικός σας γολγοθάς, οι γονείς με τα μικρά παιδιά, να τα απασχολήσετε για 3 μήνες μέχρι να ξαναξεκινήσουν τα σχολεία.
2: Αυτό είναι ένα ζήτημα κάθε χρόνο.
0: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Και εμείς εδώ ήμασταν μέχρι στιγμή να κρατήσουμε τα παιδιά.
0: Θα τα κρατάμε εδώ στο στούντιο, φαντάζεσαι, να μας τα φέρνουν
3: πρωί. Από εμάς καλύτερο δελτίο θα κάναμε τα παιδιά μας. Λοιπόν, προπονητή ψάχνουμε στον Παναθηναϊκό, εμείς ο Παναθηναϊκός. Μεταγραφές ψάχνουμε στον Ολυμπιακό. Όλοι μαζί, κυρίως οι Ολυμπιακοί, περιμένουμε το Final Four της Ευρωλίγκας.
0: Την Παρασκευή.
3: Σωστά. Αυτά μεταξύ άλλων θα μας τα αποκρυπτογραφήσει ο Απόστολος Βαξεβανέλης.
0: Και σοβαρά θέματα. Λέει θα βρέχει την ώρα του Final Four την Παρασκευή.
3: Δεν έχω τένις εκείνη την ώρα.
0: Δεν σε αφορά.
3: Γεια σου, Απόστολε.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ευχαριστήσω τον Ισίδωρο Ρούσο για τις ευχές του ως γονιός που θα πάει το παιδί του. Ως υποψήφιος ταλέπορος γονιός που θα τρέχουμε ημερώματα. Έτσι θα ξυπνάμε να τα προετοιμάσουμε ψυχολογικά. Λοιπόν, πάμε.
0: Εσείς τι τάξη είστε φέτος?
4: Πανελλήνιες, δεν είναι.
0: Πανελλήνιες, είσαι στο
4: δύσκολο.
0: Γιατί
4: είπα ευχαριστώ τον Ισίδωρο Ρούσο.
0: Ναι, νόμιζα ότι έχετε ακόμη μια χρονιά. Καλή επιτυχία.
4: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Παναθηναϊκός ουσιαστικά είναι σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή, αλλά και στην διαδικασία να βγει ένα βελούδινο διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ. Γιατί το συμβόλαιο του Ράφα Μπενίτεθ είναι δεμένο από πολλές μεριές. Δεν είναι και εύκολο. Έχει και αρκετά μεγάλη αποζημίωση, άρα θα πρέπει πρώτα να γίνει το ένα βήμα. Ταυτοχρόνως φυσικά υπάρχουν συζητήσεις για τον υποψήφιο προπονητή με αρκετά ονόματα να ακούγονται. Έχει επανέλθει αυτό το οποίο ακουγόταν πέρσι, μάλλον το χειμώνα, του Σεργέη Ρεμπρόφ, ο οποίος όμως ο Ουκρανός δεν μπορούσε να αφήσει την εθνική ομάδα της χώρας του, δεν μπορούσε να είναι και σε σύλλογο, δεν τον άφηνε η Ομοσπονδία. Του Ντέγιαν Στάνκοβιτς, του γνωστού μας από την Ίντερ, ο οποίος είναι προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, έχει κατακτήσει 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Αλλά φαίνεται ότι το προβάδισμα έχει πάρει ο Δανός, ο Γιάκοπ Νίστρουπ, ο οποίος αποχώρησε πριν από λίγες εβδομάδες από τον Πάγκο της Κοπενχάγης.
3: Ο μύθος λέει, τώρα πρέπει να πω, ότι σε μια συνάντηση που έγινε πριν από μερικές μέρες, εβδομάδες τώρα, κλειστή του Παναθηναϊκού, ο μόνος ο οποίος άκουγε το ενδεχόμενο ανανέωσης και συνέχισης με τον Μπενίτεθ ήταν ο πρόεδρος, αλλά μετά από αυτή τη συνάντηση δεν ήταν. Ο Μπενίτεθ μάλλον έκλεισε την πόρτα μόνος του, αν έχω πληροφορηθεί σωστά.
4: Νομίζω ότι, δεν ξέρω τι έχει γίνει σε αυτή τη συνάντηση, αλλά εδώ στην Ελλάδα υποτιμούμε πολύ, πολύ εύκολα προπονητές, και να πούμε ότι ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ο κορυφαίος προπονητής που έχει περάσει ή περνάει από ελληνική ομάδα. Έτσι.
3: Αυτό έλεγε και ο ίδιος σε αυτή τη συνάντηση, γι' αυτό δεν
4: ξέρω. Διότι όταν έχει πάρει Champions League, UEFA, Europa, έχει θητεύσει σε Liverpool, σε Real, σε Chelsea, σε Valencia. Δηλαδή, μην τρελαθούμε, δεν είμαστε και τίποτα το τρομερό.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Να κάνω την ερώτηση ο Μεντιλή Μπαρμένη, πάντως, έτσι.
4: Θα υπάρξει συνάντηση, ίσως και εντός της ημέρας, στο επόμενο 24ωρο, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα με τη Λίμπα. Θα υπάρξει, νομίζω, θέμα το ποιοι παίκτες πρέπει να έρθουν προκειμένου ο Ολυμπιακός να παίξει το σύστημα του με τη Λίμπα. Αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια και έπνιγε ουσιαστικά τις ομάδες. Στην αμυνά του, αυτό το οποίο ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να παρουσιάσει από τον Ιανουάριο και μετά. Σε αυτό λοιπόν τον παρονομαστή, ξανά το όνομα του Μίγια, του Λουίς Μίγια, τη Χετάφε στο προσκήνιο. Ο Ολυμπιακός τον κυνηγάει εδώ και δύο χρόνια, είναι στα 31. Ρήτρα αποδέσμευσης λέγεται ότι είναι στα 20 εκατομμύρια ευρώ, έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Θα το δούμε βέβαια, αλλά γιατί μετά το ενδιαφέρον πολλών ομάδων τη χειμερινή περίοδο, η Χετάφε συμφώνησε να μειώσει τη ρήτρα του σε ένα πολύ πιο ανθρώπινο ποσό, στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Είδες, από τα 20 στα 6, πολύ εύκολα.
3: Είναι τελευταίος χρόνος συμβολέου, οπότε έτσι
4: ακριβώς, και το χρόνο γιατί θα τον χάσουν χωρίς μία. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Στον ΠΑΟΚ, η απώλεια της δεύτερης θέσης έφερε, που οδηγούσε στο Champions League, έφερε τιμωρίες, 100.000 ευρώ πρόστιμο από τον Ιβάν Σαββίδη, αλλά αυτό νομίζω δεν επηρεάζει πολύ στην τσέπη των παικτών. Αυτό που τους καίει είναι ότι ο μεγαλομέτοχος της ομάδας απαγόρευσε σε όλα τις τα μέλη να φύγουν σε διακοπές πριν την Πέμπτη το πρωί. Αυτό καταλαβαίνετε ότι οι παίκτες, ιδίως ξένοι που είχαν ετοιμάσει εισιτήρια, βαλίτσες για να φύγουν από την Κυριακή το βράδυ τα ξημερώματα της Δευτέρας, τους ενόχλησε, αλλά ας προσέχανε, γιατί δεν μπορεί να είναι πάντα όλα ρόδινα, να τους πληρώνει την ώρα τους να περνάνε όμορφα και όταν γίνεται στραβή να μην έχουν καμία επίπτωση. Λοιπόν, η επίπτωση είναι ότι θα χάσουν τρεις μέρες διακοπών.
3: Έπαιζε και ο Παναθηναϊκός δηλαδή. Δεν είναι μόνο. Έπαιζε και η ΑΕΚ στο προηγούμενο χ. Μην το κάνουμε ακύλες γιατί δεν κέρδισε την Eurovision. Είναι και άλλες χώρες που παίζουν.
4: Ο ΠΑΟΚ έχει παίξει πάρα πολύ άσχημα.
3: Σωστά,
4: πολύ μεγάλο διάστημα.
3: Το τελευταίο διάστημα του πρωταθλήματος ο ΠΑΟΚ έμεινε.
4: Πολύ, και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο έχασε το Champions League. Αυτό είναι. Δεν είναι ότι δεν έπαιζε ο Παναθηναϊκός, αλλά όταν είσαι 0-2 μέσα σε ένα άδειο γήπεδο που δεν επηρεάζεσαι και δεν το κρατάς, και αντί να κρατήσεις πίσω το σκορ, βγαίνεις μπροστά να βάλεις τρίτο και τέταρτο, το κλήρωσε. Λοιπόν, Final Four. Έχουμε μάθει τα εισιτήρια που έχουν πάρει τέσσερις ομάδες μέχρι τώρα. Τέσσερις μέρες μας χωρίζουν, τρεις ουσιαστικά, πριν τον πρώτο ημιτελικό, 6 ώρα το απόγευμα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Περίπου 10.000 φίλοι των Ερυθρόλευκων θα βρίσκονται στις κερκίδες του T-Center την Παρασκευή. Από εκεί και πέρα, η Φενέρμπαχτσε αναμένεται να έχει γύρω στους 3.000 δικούς της φίλους, Ρεάλ και Βαλένθια από 1.000. Να πούμε στον κόσμο ότι οι ομάδες που θα περάσουν στον τελικό, δεν υπάρχει μικρός τελικός, άρα αυτές που θα φύγουν, πολλά εισιτήρια θα βγουν προς διάθεση από την πλατφόρμα της Ευρωλίγκας, οπότε καταλαβαίνετε ότι για τον τελικό, εάν και εφόσον περάσει η ελληνική ομάδα, θα υπάρχει μια προσφορά εισιτηρίων, οπότε όσοι ενδιαφέρονται θα να προστρέξουν. Εθνική ομάδα είχε δύο φιλικά, το μόλις ένα. Εξηγούμε. 4 και 7 Ιουνίου υπήρχαν φιλικά με Σουηδία και με Ιταλία. Το πρώτο είναι με τη Σουηδία, okay, αυτό είναι κλεισμένο στη Στοκχόλμη. Αυτό όμως με τους Ιταλούς αναβάλλεται, ακυρώθηκε μάλλον, ελέω πρώτον της απουσίας τους από το Μουντιάλ, γιατί το είχαν κλείσει οι Ιταλοί σαν παιχνίδι προετοιμασίας.
3: Για ποδόσφαιρο μιλάμε.
4: Για ποδόσφαιρο μιλάμε, στο Παγκρίτιο, αλλά τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί, γιατί η Σκουάντρα Τζούρα, μετά το νέο σοκ να δώσει το παρόν στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν έχει προπονητή. Η κατάσταση είναι πολύ διαταραγμένη στην Εθνική και αυτό φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο. Άρα ακυρώθηκε και η ΕΠΟ ψάχνει αντίπαλο.
3: Το Ιράν εκεί που είναι κοντά, να ξέρεις που μπορεί να
4: Το Ιράν παίζει στην Τουρκία. Φιλικό. Φιλικό προετοιμασία.
3: Θα είναι κοντά. Μια μέρα, δύο δεν.
4: Ψάχνουν στην ΕΠΟ για αντίπαλο που θα βρει η Εθνική απέναντί της στο Nations League στην πρώτη κατηγορία, ομάδα από αυτό το group. Φυσικά, μια και είπες για Ιράν και Μουντιάλ, να πούμε ότι, είναι, ότι τα εισιτήρια του Μουντιάλ μένουν πάρα πολλές χιλιάδες απόλυτα. Είναι πανάκριβα, έχουν ανεβάσει τις τιμές στην Αμερική, νομίζουν ότι στην Ευρώπη, στις άλλες χώρες κυκλοφορούμε, μας τρέχουν από τα μπατζάκια τα λεφτά. $2,000 το εισιτήριο, δηλαδή για να δεις παιχνίδι ομίλου το τόπιο. Έχουν ανέβει, έχουν βάλει έξτρα τιμή στο μετρό, έξτρα τιμή στο πάρκινγκ. Καταλαβαίνετε, εν τω μεταξύ και τα ξενοδοχεία έχουν, είναι κενά, δεν υπάρχουν κρατήσεις αυτές που αναμέναν. Οπότε το πρώτα μηνύματα δείχνουν ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, γιατί ο Ινφαντίνο δεν το έχει χειριστεί καλά.
3: Ας πέσουν και οι τιμές. Εφόσον...
0: καλά, τόσο απλό είναι.
4: Ναι, αλλά αν πέσουν οι τιμές, πιάνει κότσους αυτούς που πληρώσαν τα πολλά.
0: Ας γιατί... πρόσεχαν που σκέψαν, είναι σαν τους φορολογούμενους.
3: Έτσι γίνεται. Πώς πληρώνουμε εμείς κανέναν κατευθείαν.
4: Εκτός αν ακολουθήσουν το σοβιετικό μοντέλο, στείλουν το στρατό του εθνοφύλου.
3: Όχι, κάτσε, περίμενε. Έλα, Βλαδίμηρε. Αποσυρώμαστε από αυτή την κουβέντα.
4: Εθνοφύλακες για όλες τις δουλειές.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, Απόστολα, να σε ευχαριστήσουμε. Να πούμε το ότι σήμερα θα έχουμε τοπικές βροχές, μπόρες το απόγευμα, ίσως και κάποια καταιγίδα στα βόρεια. Οπότε το τένις βάλ το νωρίς.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορούσε έκανε και ο Έρικ Κλάπτον, πρέπει να σου πω. Σαν σήμερα έγινε γάμος το 1979 και παντρεύτηκε την πρώην γυναίκα του καλύτερου του φίλου.
0: Καλό είναι
3: George
0: αυτό.
3: Harrison,
0: να μένει στην παρέα το
3: και,
0: θέμα.
3: Ναι, ζει και βασιλεύει η Πάτη μέχρι σήμερα. Φωτογράφος και μοντέλο τότε που πήγε όλη τη δεκαετία του 60 μαζί με τους Beatles και τον George Harrison. Το 70, χώρισε το 77. Το 79 σαν σήμερα παντρευόταν τον Eric Clapton. Ο George Harrison ήταν στο γάμο. Πολιτισμένη Σουηδία είχαν γίνει. Και αυτή η σχέση έφερε πάρα πολλά τραγούδια. Το πρώτο από αυτό ήταν η περίφημη Λέιλα, μέσα στα 30 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, σύμφωνα με το Rolling Stone.
0: Και με αυτό το τραγούδι.
3: Έφερε και το Wonderful Tonight, έφερε διάφορα κομμάτια.
0: Όλα έτσι, τριφερούτσικα.
3: Τριφερούτσικο στην ακουστική του έκδοση. Πήρε και Grammy στο MTV η Λέιλα. Αλλά αυτό ήταν με τους Derek and the Dominos.
0: Λοιπόν, σας αφήνουμε για σήμερα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί στις 8. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο σταθμό της πόλης. Μετά το δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί το δίδυμο Καρούτζος Λαπράνος.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
0: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
0: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
0: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
0: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Χαφ, μεσοπιθετικός και δεξί μπακ είναι οι προτεραιότητες της ΑΕΚ εν ώψη καλοκαιριού. Στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη πήγαν το τρόπαιο οι άνθρωποι της Ένωσης. Βαρύ πρόστιμο άνω των 100.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, απαγορεύτηκε στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και αύριο Τετάρτη. Στις επόμενες ώρες αναμένεται να επισημοποιηθεί η λύση της εργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ, φαβορή για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού, μεταξύ άλλων είναι ο Σεργέι Ρέμπρο. Το συμβόλαιο του Άλεν Όσμπολτ ολοκληρώνεται στον Λεβαδιακό και στην Κύπρο αναφέρουν ότι ο Σλοβαίνος επιθετικός έχει ήδη προταθεί σε ομάδες. Ο αγώνας Αντρόμητος Πανσεραϊκός για την τελευταία αγωνιστική των play-out που ήταν προγραμματισμένος την 5η στις 7 θα διεξαχθεί στις 6 μετά από σχετικό αίτημα των Σεραίων στη Super League. Ελεύθερη είσοδο ανακοίνωσε η ομάδα των Δυτικών Προαστίων για την αναμέτρηση. Μετά από 10 χρόνια και 20 τίτλους με τη Manchester City, ο Guardiola πήρε απόφαση να αποχωρήσει από τους πολίτες. Πιθανώς αντικαταστάτης του Καταλανού τεχνικού είναι ο Έντσο Μαρέσκα. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League, η Arsenal ξεπέρασε το εμπόδιο της υποβιβασμένης Burnley, νικώντας 1-0 με γκολ του Havertz στο 37 και ξέφυγε στο συν 5 από τη Manchester City με παιχνίδι περισσότερο. Εφόσον οι πολίτες δεν νικήσουν στην έδρα της Bournemouth, οι κανονιέρδες θα στεφθούν πρωταθλητές, αλλιώς ο τρόπαιο θα κερθεί στην τελευταία αγωνιστική. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 του Γάλλου Μπέτσι Πέρικαρτ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα του τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο που θα αντιμετωπίσει αύριο το πρωί τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Τι κάνετε, κύριε Πουρναρά?
1: Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Με κινησούλα στο δρόμο.
0: Τι κινησούλα στο δρόμο? Άστο, δηλαδή δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι είναι πιο κουραστικό. Να το λέμε κάθε μέρα, να το ζείτε κάθε μέρα ή και ναι, τα δύο μαζί.
1: Ναι, ναι, γιατί είδα και ένα μήνυμα τώρα από τον Μιχάλη, ο οποίος έχει στείλει το μήνυμα λίγο νωρίτερα. Είναι οδηγός ταξί και έστειλε την κίνηση στον δρόμο. Είναι Κηφισίας τώρα στο ύψος Ψυχικού. Λέει, το έχει στείλει στις 8.30 το μήνυμα στο Viber του σταθμού.
0: Ζούμε τον σημαντικό μήνα. Δούμε δηλαδή ένα πολύ σημαντικό μήνα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το μήνα αλλάζει η ζωή μας.

0: Και κατευθείαν εκεί να πας εσύ στα κόμματα. Λοιπόν, 21-26 και θα σου πω, και γιατί η Μαρία Καριστιανού δεν πήγε τις υπογραφές στον Άρεο Πάγο. Ήταν να τις πάει χθες κανονικά, έτσι είχε διαρρεύσει όταν πήγαινε χθες τις υπογραφές στον Άρεο Πάγο για την σύσταση του νέου κόμματος. Τελικά θα πάει εκεί Πέμπτη Παρασκευή μαζί με και την αναγγελία του νέου κόμματος. Και ο λόγος είναι γιατί δεν θέλει, σύμφωνα με αυτά που έχουμε μάθει, δεν θέλει να διαρρεύσει το όνομα του κόμματος. Γιατί θέλει να είναι έκπληξη και αν πάει στον Άρεο Πάγο, αναγκαστικά θα μαζί με τις υπογραφές θα καταθέσει και το όνομα και μπορεί να διαρρεύσει, λέει, το όνομα λίγες μέρες πριν το ανακοινώσει επίσημα και δεν το θέλει αυτό.
1: Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Σου είπα τώρα κάτι ωραίο.
1: Και εγώ θα σου πω κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Για πες μου.
1: Ξέρεις γιατί ο θεριστής.
0: Ο θεριστής, ναι.
1: Πάει τέλος Μαΐου.
0: Δεν ξέρω, έχει κάτι.
1: Βεβαίως. Από τις κλιματικές συνθήκες το ναι. Θέρος θα πάει πιο πίσω, πάει οπότε πίσω. Και ο θεριστής θα πάει τέλος Μαΐου.
0: Ο οποίος θεριστής κατά κόσμον Αλέξης Τσίπρας, χθες ήταν στο Μοναστηράκι σε μια εκδήλωση.
1: Μίλησε για ένα ταρτάκι, μωρή.
0: Ναι, για λίγο σηκώθηκε. Σε μια εκδήλωση με νέους φοιτητές, κατά κύριο λόγο, που μιλούσαν για τα προβλήματα της σημερινής κατάστασης, για την εργασία, για τους φοιτητές. Και τους κάλεσε, έκανε κάλεσμα για την επόμενη Τρίτη, σε μια εβδομάδα στις 8 στην Πλατεία Θησίου, όπου εκεί θα ανακοινώσει επίσημα το νέο του κόμμα.
1: Ναι. Δηλαδή, άλλαξε η ζωή μας.
0: Ναι.
1: Η ζωή μας, δηλαδή, έχει πραγματικά μπει σε ένα νέο δρόμο, ένα φρέσκο δρόμο. Φρέσκο. Τώρα, φρέσκο με τον Τσίπρα, δεν το λες. Με την Καριστιανού όμως.
0: Έχει κάνει rebranding.
1: Τι.
0: Έχει κάνει rebranding.
1: Πότε το έχει κάνει.
0: Το έχει κάνει, ρε παιδιά, ο Τσίπρα στο rebranding. Άρα δεν έχει. Όταν κάνεις rebranding, δηλαδή, σαν να λες ότι βάζω μια κόκκινη γραμμή, τέλος το παρελθόν, κάνω καινούργια αρχή, αλλά από εδώ και πέρα γράφει το κοντέρ. Όταν στο αυτοκίνητο σβήσεις τα χιλιόμετρα, δεν ξαναξεκινάει από την αρχή το.
1: Ναι, καινούργιο το αυτοκίνητο δεν γίνεται.
0: Δεν θα γίνει καινούργιο.
1: Και ξέρεις το χωριό μου πώς το λένε.
0: Για πες μου.
1: Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα τα αλλιώς.
0: Και αυτό θα μπορούσε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Πάνος Πουρναράς. Εσείς στο 6939-943-943 βοηθήστε με. Στείλτε μου ένα μήνυμα να μου πείτε ότι νιώθετε με το φρέσκο, με το πολύ φρέσκο, με το rebranding φρέσκο. Ότι νιώθετε ότι αυτό το μήνα αλλάζει η ζωή σας. Εντελώς όμως. Γιατί εγώ θα σας εξηγήσω ότι αυτό το μήνα η ζωή σας άλλαξε εντελώς. Σε λίγο θα σας το πω. Εντελώς όμως, και εσείς απλά ακόμα δεν το ξέρετε, δεν το έχετε καταλάβει. Εδώ είστε έτοιμοι για να μου πείτε.
2: Όπως που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Και μέσα σε όλα έχουμε και τον θυμωμένο πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θυμώνει, πρόσεχε για την ακρίβεια. Ο οποίος, ο κύριος Μητσοτάκης, να υπενθυμίσουμε για τους ανησυχούντες, όχι τους επαγγελματίες, τους πολίτες, οι οποίοι μπορεί να έχουν ξεχάσει ότι κυβερνάει 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, και τώρα έχει νευριάσει ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ο κύριος Πουρναράς δεν πήρε χαμπάρι την είδηση.
0: Για πες μου την είδηση.
1: Λοιπόν, ακούστε παιδιά, η είδηση. Πρώτον, μετά από 7 χρόνια ο πρωθυπουργός είδε ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια. Χειροκροτήματα.
0: Μήπως είδε δημοσκοπήσεις και είδε μετά ακρίβεια. Είδε, και εκνευρίζεται γι' αυτό.
1: Είδε ακρίβεια. Η ακρίβεια.
0: Είδε και δημοσκοπήσεις όμως.
1: Η ακρίβεια ήρθε διότι μπορεί ο πρωθυπουργός να πήγε να αγοράσει ένα κιλό ψωμί. Να του έλειπε
0: ο
1: βοηθός.
0: Σιγά μην πηγαίνει ο πρωθυπουργός να αγοράσει ψωμί.
1: Και το είδε. Επίσης πήγε σε ένα σούπερ μάρκετ να αγοράσει μακαρόνια ο πρωθυπουργός.
0: Για να μπει ο πρωθυπουργός να πάρει μακαρόνια.
1: Αυτή είναι η είδηση. Λοιπόν, μετά από 7 χρόνια ο Έλληνας πρωθυπουργός είδε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ακρίβεια. Και όταν την είδε, τι σημαίνει αυτό που την είδε, τι θα κάνει μετά, τι έγινε μετά? Θύμος.
0: Νευρίας.
1: Θύμος.
0: Λογικό δεν είναι?
1: Και τι θα κάνει μετά? Θα τη μαλώσει. Αυτό. Βοηθήστε με, γι' αυτό σας λέω βοηθήστε με. Η ζωή σας είχε αλλάξει ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο. Διότι ο Πρωθυπουργός το είδε, σας το είπε. Εσείς δεν ακούγατε, δεν θέλατε να ακούσετε Πρωθυπουργό. Άρα δεν καταλάβετε ότι μετά από 7 χρόνια όντως ο Πρωθυπουργός είδε την ακρίβεια. Και τώρα μπορεί και να τη μαλώνει τώρα που μιλάμε.
0: Διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα και ο Παύλος Πολάκης. Χθες τον απεκάλεσε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κλαμάνης, τον απεκάλεσε ανεξάρτητο βουλευτή. Και η απάντηση του κύριου Πολάκη ήταν ότι εγώ ήμουν ΣΥΡΙΖΑ, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και μετά τις 26 του μήνα. Νευρίασε και ο κύριος Πολάκης που τον απεκάλεσαν ανεξάρτητο βουλευτή.
1: Ναι. Και τώρα η μία πλευρά λέει ότι θα μπορεί να έχει να συμμετάσχει στα όργανα.
0: Στην πολιτική γραμματεία.
1: Η άλλη πλευρά λέει ότι δεν γίνεται, γιατί έτσι λέει το καταστατικό. Έχει καταστατικό, το ερμηνεύουμε πολλές φορές το καταστατικό. Δηλαδή αυτό το καταστατικό παίρνει ερμηνείες.
0: Ναι, γιατί είπε ο κύριος Πολάκης ότι θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Ο κύριος Φάμελος θεωρεί αυτονόητο ότι, όχι, ότι δεν μπορεί να παραστεί
1: καμιά
0: στην πολιτική γραμματεία.
1: Κριτική,
0: αλλά ως κριτικός ο κύριος Πολάκης μπορεί να πάει μόνος. Εγώ ήρθα.
1: Και καμιά δεκαριά του ΣΥΡΙΖΑ κριτική, στείλανε ένα γραμματάκι στο Φάμελο και τον πίσω.
0: Ναι, έχουμε την 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, έστειλαν μία διαμαρτυρία, μία επιστολή που ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση της αποπομπής του Παύλου Πολάκη. Δεν ξέρω, κριτική ήταν αυτή. Γιατί του αναφέρει κριτικού.
1: Κριτική.
0: Και η 11 κριτική.
1: Και από την κυρία, από την ομάδα ΣΥΡΙΖΑ Κρήτης.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα Γιώργο, ζήτω η Νέα Δημοκρατία με τη βενζίνη απλή στο 2.10 φαίνεται η ανάπτυξη. Άμα πάει 2.30 θα είναι καλύτερα. Η ανάπτυξη είναι αναπτύσσομαι. Τι, ανεβαίνω, προχωράω, μπω πίσω. Τι θες Γιώργο, δηλαδή τσάμπα τη βενζίνη? Ο τσάμπας πέθανε, το έχουμε πει τόσες φορές. Και όχι εμείς. Όχι εμείς. Δεν
0: όχι
1: το
0: εμείς.
1: Ο τσάμπας πέθανε. Εμείς απλά το επαναλαμβάνουμε. Ο τσάμπας πέθανε. Άκου τώρα λέει βενζίνη 2.10. 2.30 και λίγο σου είναι.
0: Έτσι κι αλλιώς έχει τόσο ωραίο καιρό στην Ελλάδα τώρα που καλοκαιριάζει. Δρόμοι, ήλιος, δεν πρέπει να πληρώνεις για να απολαμβάνεις αυτή την ομορφιά.
1: Καλά, να πληρώνεις για να απολαμβάνεις και το ότι μένεις περισσότερο χρόνο στους δρόμους.
0: Και ναι, αυτό.
1: Αλλιώς να κάτσεις σπίτι. Να κάτσεις σπίτι. Δηλαδή, θες να βγαίνεις, ναι, όλοι εσείς που βγαίνετε στους δρόμους. Όλοι εσείς τώρα που είστε στιβαγμένοι, παρκαρισμένοι στον Κηφισό, στην Κηφισία, στην Αττική, όπου και να είστε, σε όλο το μεγαλοπέδιο. Όπου και να είστε. Εκεί που είστε παρκαρισμένοι. Δεν κάνετε γνωριμίες με τους δίπλα. Δεν μιλάτε, δεν λέτε ένα καλημέρα, ένα καλησπέρα, ξέρω εγώ, μην πω με ένα έτσι μικρό το ποβρισίδι, έτσι κάτι που χνόχλησε ο ένας τον άλλον. Μια επαφή δεν υπάρχει με τους δίπλα.
3: Radio Roomery.
1: Αυτό σημαίνει
3: News.
1: Γενική ανάπτυξη. Απλά εσείς δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το έχετε καταλάβει. Και ξέρεις πόσο με εκνευρίζει η φράση. Δεν κατάλαβες. Γιατί δεν κατάλαβες, μου το πες. Δεν κατάλαβες. Εγώ κατάλαβα.
0: Μπορεί να εννοούσε κάτι άλλο.
1: Τι άλλο.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να εννοούσε κάτι άλλο.
1: Ναι, με ενοχλεί. Δεν κατάλαβες. Εσείς λοιπόν δεν καταλαβαίνετε και προσπαθώ όπως καταλάβατε μετά να σας ενοχλήσω.
0: Λοιπόν, άκουσες τι είπε και ο Παύλος ο Γερουλάνος. Μιας και είπαμε για τον Παύλο Πολάκη, θα μείνω στο όνομα, στο Παύλος. Ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος είπε ότι το Πασόκ, αν είναι το Πασόκ πρώτο, θα συνεργαστεί με όποια πολιτική δύναμη συμφωνεί με το πρόγραμμά του.
1: Καλά, αυτό το λένε εδώ και πολύ καιρό.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν αποκλείουμε ούτε τον Τσίπρα.
0: Δεν απέκλεισε την Νέα Δημοκρατία.
1: Ούτε τον Τσίπρα. Την Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε αποκλείσει έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν το είπε ο κύριος Γερουλάνος όμως.
1: Δεν την έχουμε αποκλείσει. Άμα υποταχτεί.
0: Το ψήφισμα στο συνέδριο, γιατί έγινε τότε. Τόση φασαρία από τον Δούκα. Γιατί.
1: Εμείς δεν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία είναι το ψήφισμα. Όχι, δεν θα έρθει η Νέα Δημοκρατία με εμάς. Να σου πω, να τα προσέχεις τα λόγια. Εμείς, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεν θα πάμε. Αν είμαστε εμείς πρώτοι, τους βάλουμε από κάτω, τρέχοντας.
0: Μάλιστα, μάλιστα.

0: ξέρω, είδε Άξιον καθόλου χτες?
1: Εγώ βλέπω κατά κύριο λόγο Άξιον.
0: Ναι, είδες...
1: Μεταξύ άλλων, μεταξύ άλλων. Ναι. Για πες μου, πιο απ' όλα.
0: Είδε αυτή την ωραία. Τι να πω, πρέπει να ήταν μία από τι χειρότερε εκπομπέ που έχω δει ποτέ.
1: Είσαι αυστηρό τώρα.
0: Σδούκο Τσουκαλά.
1: Τσακωθήκανε.
0: Όχι, επί ένα τέταρτο.
1: Ναι.
0: Μιλάγανε. Οι δύο καλεσμένοι.
1: Αυτοί οι δύο εννοείς.
0: Οι δύο καλεσμένοι.
1: Ναι.
0: Οι δύο δημοσιογράφοι, από τη μία η μία, από την άλλη.
1: Ναι, ναι, ξέρω ποιοι είναι, ναι.
0: Και ο ένας κεντρικός προσπαθούσε να τους ηρεμήσει, γιατί αυτοί οι τέσσερις επί ένα τέταρτο μιλάγανε μαζί, συνέχεια. Ο ένας πάνω, οι τέσσερις μαζί.
1: Οι δύο δημοσιογράφοι και οι δύο εκπρόσωποι.
0: Ναι,
1: αφού είναι. Και... Μα όταν είσαι εκπρόσωπος, είσαι εκπρόσωπος, θέλει να μιλήσεις.
0: Ναι, και οι τέσσερις μαζί, κοντά ένα τέταρτο.
1: Μιλούσαν ταυτόχρονα.
0: Εντάξει,
1: κατάλαβε, λοιπόν, έβγαλε κάποιο συμπέρασμα από αυτά που άκουγες.
0: Ότι μιλούσαν ταυτόχρονα.
1: Ναι, δηλαδή ποιο μιλούσε πιο δυνατά, δηλαδή ποιον άκουσε περισσότερο.
0: Ισδούκου.
1: Άρα δηλαδή άκουγε Ισδούκου. Δηλαδή,
0: λίγο πιο δυνατά.
1: Στο ένα τέρτο άκουγε Ισδούκου. Δηλαδή.
0: Λίγο πιο δυνατά. Μερικές φορές όμως, και επειδή και η κυρία Ισδούκου είπε στον κύριο Τσουκαλά, μην μιλάτε πάνω μας, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Και επειδή κάποια στιγμή ο συντονιστής της εκπομπής λέει ένα διάλειμμα, πετάχνει αρχή τέσσερις και λένε όχι.
1: Ούτε διαφημίσεις.
0: Ούτε διαφημίσεις. Κόβουμε και τις διαφημίσεις. Ναι. Αυτό ήταν, δεν το έχω ξαναδεί.
1: Αυτό τώρα πέρα από
0: δεν το έχω ξαναδεί ούτε δύο μέρες, ούτε λίγο πριν τις εκλογές να γίνεται πέρα, τέτοιο πανηγύρι.
1: Πέρα από την πλάκα τώρα και το χιουμοριστικό της υπόθεσης, αυτό είναι όντως ενοχλητικό. Δηλαδή, ο ακροατής, τηλεθεατής, ανάλογα σε τι μέσο είναι, δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Όποιος δηλαδή, θα ανοίξει να ακούσει μια πολιτική συζήτηση.
0: Δεν.
1: Θέλει τουλάχιστον να ακούσει δύο-τρία πράγματα, ακόμα και να διαφωνεί. Μπορεί αυτό που θα ακούσει, μπορεί να τον βρίζει και τη στιγμή. Αλλά τουλάχιστον να ακούσει ξεκάθαρα αυτό που θα πει, την άποψή του.
0: Έχω πολύ καιρό να δω τέτοιο πράγμα, να μην τέσσερις άνθρωποι, να μην σταματάνε με τίποτα, ένα συντονιστής να τους λέει ρε παιδιά, συνέλθετε, και τέσσερις άνθρωποι να μιλάνε συνεχώς χωρίς να καταλάβει κανένας τίποτα. Πάμε όμως να αλλάξουμε θέμα. Ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που οι Τούρκοι έχουν αποφασίσει, οι γείτονές μας έχουν αποφασίσει να κάνουν και πώς λειτουργούμε. Εμείς έχουμε συνοψίσει και τις δικές σας ερωτήσεις. Μπορείτε να τις κάνετε το και τώρα στο 6939-943-943 αν θέλετε, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Λοβέρδος. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
0: Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση είναι διπλή, αλλά είναι μέσα σε αυτό που απορεί ο κόσμος. Οι Τούρκοι κάνουν ό,τι κάνουν και θα μας απαντήσετε αμέσως μετά το πώς αντιδρούμε ή πόσο σοβαρό είναι αυτό που κάνουν οι Τούρκοι. Την ίδια στιγμή όμως εμείς μαζεύουμε το όπλα μας και φεύγουμε.
2: Δεν συμβαίνει το πράγμα.
0: Δεν φεύγουν οι πατριώτες από την Κάρπαθο και από το... Δεν φεύγουν, μένει μόνο μια φρεγάτα στην Κύπρο.
2: Η Κύπρο δεν υπάρχει λήξη συνεγέρμου, δεν υπάρχει λόγος να παραμείνει, προφανώς να παραμείνουν παραπάνω δυνάμεις εκεί. Η Κύπρος είναι, το είπε και ο πρόεδρος της Κύπρου στη Βουλή, ότι είναι ευχαριστημένος πάρα πολύ και συγκινημένος για την συμπαράσταση της Ελλάδος όταν υπήρχε περιπέτεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι θα γίνει με τις αμυντικές δυνάμεις, πώς θα διαταχθούν, αυτό είναι ένα θέμα της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εκείνο που μπορώ να σας απαντήσω είναι ότι ο νόμος αυτός, τον οποίο εισάγει η Τουρκία και ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι νομοσχέδιο το οποίο θα γίνει νόμος του τουρκικού κράτους τον επόμενο μήνα, είναι σε ευθεία παραβίαση με κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Δεν έχει, είναι εκτός, είναι παράλογος. Είναι εκτός της πραγματικότητας.
0: Ναι, ένα από τα βασικά του είναι ότι οτιδήποτε δεν καταγράφεται από το συνθήκη της Λοσάνης, ενώ νησιάβραχο νησίδες, οτιδήποτε δεν καταγράφεται είναι διεκδικήσιμο. Αυτή την ερμηνεία δίνουν.
2: Να, μπορεί να δίνουν οποιαδήποτε ερμηνεία θέλουν. Αλλά αυτό που πρέπει να σας πω είναι σε ευθεία παραβίαση κάθε έννοιας λογικής και διεθνούς δικαίου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Θα οδηγήσει στην καλύτερη των περιπτώσεων σε πλήρη αντίδραση της. Η οποία δεν μπορεί ποτέ να αποδεχτεί κάτι τέτοιο και φυσικά της Ελλάδας. Η Ελλάδα τέτοιες συμπεριφορές δεν πρόκειται να σε ανοιχτεί. Πού θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο Αιγαίο. Αυτή θα είναι η επιλογή των Τούρκων, όχι δική μας.
0: Ναι, κύριε Υπουργέ.
2: Εμείς θέλουμε ειρήνη και σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αλλά είμαστε σε θέση και θα προστατεύσουμε με κάθε τρόπο την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, γιατί εμείς πιστεύουμε στο διεθνές δίκαιο και στο σωστό, στο δίκαιο.
0: Ναι, επί του πεδίου, είπε ο υπουργός ο κύριος Ιεραπετρίτης, θα απαντήσουμε όταν χρειαστεί. Αλλά βλέπουμε ότι οι Τούρκοι δεν παίρνουν υπόψη τους ούτε τις συμμαχίες, ούτε με το Ισραήλ, ούτε με τη Γαλλία, προχωρούν. Και ναι, αυτή η μονομερή απόφασή τους, ο νόμος τους, λέμε δεν αφορά κανέναν. Αλλά και το κάζος Μπέλη δεν αφορά κανέναν, γιατί ήταν μια δική τους απόφαση, ένας δικός τους νόμος. Αλλά μέχρι τώρα το έχουμε τηρήσει τα μάλα. Δεν έχουμε αλλάξει τίποτα σε αυτό.
2: Δεν φοβόμαστε το κάζος Μπέλη. Δεν επιδιώκουμε, σας το έχω πει πολλές φορές, δεν επιδιώκουμε εμείς ούτε πόλεμο, ούτε ένταση. Εμείς θέλουμε ειρήνη και ήρεμα νερά. Αυτό όμως είναι θέμα των Τούρκων να τοποθεθούν και εφόσον σεβαστούν τις αξίες, τις αρχές, τις πανανθρώπινες, οι οποίες ενσωματώνονται στο διεθνές δίκαιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον νόμο αυτόν, κατά τη γνώμη μου είναι πράγματι, θα απαντηθεί στο πεδίο. Όταν δηλαδή θα δούμε πώς θα αντιδράσει. Η γνώμη μου είναι, δεν μπορώ να σας το πω με τα βεβαιότητα γιατί δεν ξέρω τη λογική τους, η γνώμη μου πάντως είναι ότι είναι μια εντυπωσιακή για το εσωτερικό ενέργεια, υπερεθνικιστική, για να δώσουν δημιουργήσουν εντυπώσεις στο εσωτερικό της χώρας τους, γιατί η κυβέρνηση Ερντογάν έχει περιέλθει σε πολύ δεινή θέση, έχει υποστεί πολλές ήττες βοήθου το τελευταίο διάστημα, ιδίως μετά την έκθεση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Έχουν εκνευριστεί με την πολύ μεγάλη υποστήριξη που δίνουν στην Ελλάδα χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Έχουν ενοχληθεί από την τριμερή συνεργασία Ελλάδος Κύπρου Ισραήλ στην οποία συμμετέχει με τα Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν ενοχληθεί ότι η Ελλάδα έχει γίνει ενεργειακός κόμμος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και κάνουν αυτές τις κινήσεις επί χάρτου που δεν θα έχουν κατά τη γνώμη μου κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Και προφανώς, κύριε Υπουργέ, το διεθνές δίκαιο δεν γράφεται από πλειοψηφίες εθνικών κοινοβουλίων, έτσι.
2: Προφανώς, προφανώς.
1: Ωραία. Ναι, να σας πάω στο ζήτημα με το θαλάσσιο ντρόουν, γιατί χθες άκουσα τον κύριο Ιεραπετρίτη, τον υπουργό, σε ένα συνέδριο το οποίο το χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρό και είπε μάλιστα ότι το περιστατικό δεν είναι λήξαν. Τι σημαίνει αυτό, σε τι φάση βρισκόμαστε?
2: Δεν μπορώ να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πράγματι το περιστατικό την πρώτη στιγμή που το είδαμε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δείχνει ότι ξέφυγε ένα ντρόουν ουκρανικό έλεγχο, το οποίο δεν ξέρουμε για ποιο λόγο είχε εκτοξευθεί. Ξέφυγε προφανώς από τον έλεγχο και βρέθηκε τα χωρικά ύδατα, και για να το διευκρινίσω, γιατί άκουσα και αυτή την ανοησία, όταν είπε σε ξένα χωρικά ύδατα ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Λένγκες, ναι, και τον επετίμησε στη Λευκάδα, εννοούσε ξένα προς την Ουκρανία. Έτσι, για να το διευκρινίσω, για να μην ακούω βλακίες που αναπαράγονται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ελληνικά χωρικά ύδατα, τα οποία είναι ξένα από προς την Ουκρανία.
0: Καλά, εγώ το εξέλαβα αλλιώς, κύριε Υπουργέ, ότι είπε ότι κάπου στην Αλβανία το άφησαν και εντάξει, το παρέσυραν με βλάβη και βρέθηκε στη Βασιλική, στη Λευκάδα.
2: Η Λευκάδα πάντως είναι πλήρως στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
0: Καλά, εντάξει, δεν το έχει αμφισβητήσει ποτέ. Ούτε οι Τούρκοι δεν το αμφισβητούν αυτό.
2: Στο Ιόνιο τα ελληνικά χωρικά ύδατα έχουν εκτοξευθεί στο 12
0: μίλια. Ναι, ούτε οι Τούρκοι δεν το αμφισβητούν αυτό.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να ακούω. Γιατί ξέρετε, εκεί στο διαδίκτυο, άκουγα προηγουμένως που λέγατε για τη συζήτηση χθες, ακούγονται τέρατα, διαβάζονται, γράφονται τέρατα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Έτσι, επιτέλους, ας είμαστε λίγο σοβαροί, πάμε σε εκλογές. Θα πάμε με αυτό το κλίμα στις εκλογές. Θα πάμε με αυτή την τοξικότητα, με αυτή την αθλειότητα, με αυτές τις υπερβολές, με αυτά τα ψέματα. Δεν γίνεται, δεν γίνεται άλλο πια. Ας σοβαρευτούμε επιτέλους.
0: Κύριε Υπουργέ, εδώ τώρα με βάλατε σε ένα κομμάτι που θέλω, αν μπορείτε να κάνετε μία μικρή υπομονή, να πάμε λίγο στο διάλειμμά μας και να επανέλθουμε αμέσως μαζί σας για αυτό το κομμάτι που λέγεται τοξικότητα και πώς πάμε σε αυτές τις εκλογές. Απλά λίγο υπομονή να μπορέσουμε να κάνουμε το μικρό διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, συνεχίζετε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας. Θα διαβάσουμε και συνέχεια. 6939-943-943. Είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών μαζί μας, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος.
0: Και να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι τα έπιπλα Γαλάνη. Γαλάνη in-house. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τιμές. Αλλάζετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας. Διαλυματάκι και επανερχόμαστε με τον Υφυπουργό.

0: 943 Intervention Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια.
3: Ραδιορούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους. Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Χόντο Σέντερ.
12: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
13: Γίνει υπόλοιπη, γι' αυτό δεν έγινε. Επειδή διαφωνήσαμε. Όταν έρθει.

0: πολύ λεπτά και πολύ σύνθετα και περισσότερος κόσμος δεν τα καταλαβαίνει καν. Είναι καλό να μην παρασυρώμαστε από διάφορες προπαγάνδες του ενός ή του άλλου. Και κυρίως όλη η πολιτική είναι πολύ πιο υπεύθυνη όταν μιλούν για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν είναι για να τσακωνόμαστε για αυτά τα θέματα. Θέλει εθνική πολιτική και πρέπει να είμαστε πολύ πιο υπεύθυνοι και πολύ πιο προσεκτικοί, ιδίως γιατί είναι πολύ λεπτά. Και πολύ δύσκολα να κατανοήσουν κάτι. Δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο στην εξωτερική πολιτική και δεν υπάρχουν φίλοι και εχθροί. Έτσι. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, επειδή το άκουσα και αυτό που υπόθηκε και θέλω επιτέλους να το απαντήσω. Όσοι μιλάνε για ακρίβεια και κατανοώ πλήρως ότι υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει ακρίβεια. Έτσι. Υπάρχει ακρίβεια και δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά είναι ένα πραγματικό φαινόμενο που οφείλεται σε διεθνείς συγκυρίες και διεθνείς συνθήκες. Δεν υπάρχει χώρα σήμερα στον κόσμο ολόκληρο που να μην ταλαιπωρείται από την ακρίβεια. Ούτε μία. Ούτε μία. Και μάλιστα από πολύ χειρότερες καταστάσεις από τις δικές μας. Λοιπόν, και επίσης να πω ότι όταν υπάρχει η μεγαλύτερη αναστάτωση ποτέ και είμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία της ανθρωπότητας, δεν μπορεί να μιλάει κάποιος ότι διέντε ακρίβεια φταίει ο Μητσοτάκης και ότι θα έρθει ο Τσίπρας με την Καρισιανού μαζί που φτιάχνουν νέα κόμματα και θα το λύσουν. Υπάρχει κάποιος σοβαρός άνθρωπος που να πιστεύει κάτι τέτοιο? Μέτρα για την ακρίβεια λαμβάνεται.
1: Δεν άκουσα για τον κύριο Ανδρουλάκη τίποτα, γιατί πήγατε κατευθείαν Καρισιανό Τσίπρα.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει περισσότερα προβλήματα. Ο κύριος Ανδρουλάκης βλέπει σε εφιάλτητο τον Τσίπρα, μην τον περάσει τη δημοσκοπήση. Και έχει τα δικά του προβλήματα, δεν ασχοληθώ με τον κύριο Ανδρουλάκη. Αλλά νομίζω ότι όλα θα τα ξαναδούμε μετά από τη σε λίγο διάστημα όταν θα υπάρξουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις.
1: Θα τα δούμε και θα έρθουμε. Αλλά κύριε Υπουργέ, μετά από 7 χρόνια δεν μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός τι μόνο με την ακρίβεια. Τι θα κάνει, θα τη μαλώσει? Πρωθυπουργός είναι. Αυτός θα κάνει κάτι.
0: Όχι, με συγχωρείτε. Δεν είναι είπε θυμώνω με την ακρίβεια, γιατί είναι πραγματικό πρόβλημα. Γιατί πραγματικά θυμώνω και υποφέρω, γιατί υποφέρει ο ελληνικός λαός με την ακρίβεια. Φυσικό είναι αυτό. Μπορώ να πάρω κάποιο μέτρο για να την αντιμετωπίσω. Ιδού η δωρόδοση, ιδού και το πείδημα. Περιμένω από όλους εσάς που μας ακούτε να μας προτείνετε συγκεκριμένα μέτρα που δεν τα έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση. Ένα να μας πείτε, εκτός από τη μείωση του ΦΠΑ για την οποία έχει εξηγηθεί πλήρως.
1: Λοιπόν, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και με αυτό, αλλά πάμε στο άλλο κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως είπα εγώ ότι η χθεσινή συνέντευξη, συζήτηση που έγινε σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, το μόνο που κάναμε είναι να ακούμε 4 ανθρώπους να μιλάνε ένας πάνω στον άλλον. Αλλά στο συνέδριο και πριν το συνέδριο, η εμφάνιση ενός υπουργού, ο οποίος λέει δεν ήταν τοξικό αυτό που έκανα, να πω για το ακίνητο το Ανδρουλάκη, με απάντηση κατευθείαν ότι υπάρχει και βουλευτής συγκεκριμένος που κάνει ακριβώς το ίδιο, το ψάξαμε, το κάνει, και ο ένας νοικιάζει και ο άλλος νοικιάζει, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας όνομα, ο κ. Πανάκενο. Αν λοιπόν δεν είναι τοξικό, το έκανε όμως για να τους δείξω τι κάνουν αυτοί. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο ήταν τοξικό. Δεν είναι ηθικό, είναι νόμιμο, δεν είναι ηθικό. Και απάντησε το Πασόκ πάλι με κάτι τοξικό. Εδώ λοιπόν βλέπω τα δύο κόμματα που είναι τα δύο κόμματα που λέμε ότι δεν είναι διαμαρτυρώμενα. Τοξικό το ένα, τοξικό το άλλο. Ναι. Σε αυτή τη βάση όμως η εκκίνηση έγινε από τη Νέα Δημοκρατία και από συγκεκριμένο υπουργό.
0: Σε ένα κόμμα μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που εκφράζονται με πιο ακραίο τρόπο. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Εγώ θέλω να υπάρχει διάλογος επί πολιτικών θεμάτων και όχι το τι έκανε ο ένας στην προσωπική του ζωή ή ο άλλος. Αυτά εμένα με αφήνουν παγερός αδιάφορο, όχι απλώς δεν με ενδιαφέρουν, με ενοχλούν κιόλας. Εγώ ποτέ δεν μίλησα ούτε για την Κοβέση, ούτε αφισβήτησα τους ρυθμούς, ούτε αφισβήτησα δικαστικές αποφάσεις. Εγώ μιλάω μόνο πολιτικά. Και δεν μπαίνω σε προσωπικές υποθέσεις κανενός. Εάν κάτι. Εντάξει, αν είσαι πολιτικός, κατά τη γνώμη μου, γενικά δεν πρέπει να ασχολείσαι να νοικιάζεις στο δημόσιο. Αυτό θα θεματίσει. Πιστεύω ότι καλό είναι να αποφεύγεται. Αλλά εγώ ποτέ δεν έχω πει τέτοια πράγματα. Τώρα για το. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω μόνο πολιτικά και την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης και του κόμματός μας, γιατί είναι ο πρόεδρος μας, κυρία Κωνσταντίνη Μητσοτάκη, κανείς άλλος.

0: Εδώ όμως πάλι παίρνω μια κατάθεση, κύριε Υπουργέ, ότι ο ένας υπουργός βγαίνει με κραυγές και ο άλλος υπουργός βγαίνει και λέει: μα δεν χρειάζονται κραυγές στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, δεν είναι. Αυτό δεν λέμε. Αυτό λέμε η πλειοψηφία. Αυτό λέει ο Μητσοτάκης, αυτό λέει ο Χατζηδάκης, αυτό λέω εγώ, αυτό λέει η συντριπτική πλειονότητα. Είναι, υπάρχουν και βέβαια και κάποιοι οι οποίοι έχουν τον ειδικό του τρόπο. Εντάξει. Λογικό είναι. Είμαστε ένα μεγάλο κόμμα, δεν μπορεί όλοι να εκφραζόμαστε τον ίδιο ακριβώ τρόπο.
0: Μάλιστα. Αυτό το συνέδριο το κρίνεται πετυχημένο και ότι θα βοηθήσει στη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας για να αλλάξει τις δημοσκοπήσεις, που είναι πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή, είτε το παραδέχονται είτε δεν το παραδέχονται μέσα στο κόμμα σας στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ότι ναι, αυτή τη στιγμή είναι σε μια πτώση η Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα ότι στην ίδια πτώση είναι και τα άλλα κόμματα. Κάτι που αποκλείει μέχρι σήμερα την αυτοδυναμία.
1: Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο, κύριε Γεωργιάδη, και πρέπει να σας το πω, είναι ότι βλέπω ότι περίμενα να υπάρχει μετά από την υπόθεση του ΠΚΠ, που είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, περίμενα να υπάρχει μια πτώση στη Νέα Δημοκρατία, την οποία δεν εκμεταλλεύτηκαν τα άλλα κόμματα στις αντιπολίτευσεις. Υπάρχει μια κινούμενη, μια ρευστότητα πολύ μεγάλη. Αυτό που με ενοχλεί πια πάνω απ' όλα είναι ότι με τον τρόπο που πολιτευόμαστε, με τις ακρότητες και την τοξικότητα, διώχνουμε τους πολίτες από την πολιτική και τους υπονομεύουμε τους ίδιους τους δημοκρατικούς θεσμούς με τις συμπεριφορές αυτές. Εμείς υπάρχουμε εδώ για να υπηρετούμε τη δημοκρατία και την πατρίδα και να την υπηρετούμε υπεύθυνα. Δυστυχώς δεν το κάνουν όλοι αυτό.
2: Μάλιστα. Και για να ολοκληρώσουμε, κύριε Λοβέρδο, ισχύει ότι στη Νέα Δημοκρατία επιθυμείτε ως δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Όχι. Δεν επιθυμούμε κανέναν ως δεύτερο. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Εμείς επιθυμούμε μόνον να αντιμετωπίσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα του κόσμου, μεταξύ των οποίων το κορυφαίο φυσικά αυτή τη στιγμή είναι η ακρίβεια.
0: Μάλιστα. Κύριε Λοβέρδο, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα μας. Λοιπόν, όσο να διαβάσουμε κάποια από τα μηνύματα, Χρήστο, αν είχες κάποια ερώτηση, εδώ το είπαμε, ότι στείλτε τις ερωτήσεις σας. Κάποιες από αυτές που κάναμε είναι ερωτήσεις που κάνανε κάποιοι ακροατές που στείλανε ερωτήσεις. Το να κατηγορούμε χωρίς να έχουμε μία ερώτηση να δώσουμε και μετά κρίνει αν θα την κάνουμε ή όχι, αν δεν βρίζεις. Καλημέρα στον Νίκο από τη Σαλαμίνα. Καλημέρα στο δίδυμο της πρωινής Σύντριγκας. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Για σένα λέει.
0: Για μεγάλα, ναι. Και βέβαια ο πρωθυπουργός της χώρας γνωρίζει και αφουγκράζεται τα της ακρίβειας. Αφού όπως καταγράφεται από την πλειοψηφία των δημοσκοπήσεων, αφουγκράζεται και τη μισή Ελλάδα με τον Predator.
2: Ναι.
0: Σωστός. Άμα ακούει τους υπουργούς του, δεν ακούει εμάς. Αλλά μήπως ακούει μόνο τους υπουργούς του και δεν ακούει εμάς? Αυτό δεν ξέρω. Νίκο, να το ξαναδούμε.

0: Ο Διαμαντής, καλημέρα στο δίδυμο της αλήθειας. Δεν είμαστε στην ομάδα αλήθειας, έτσι μην μας μπερδεύεις. Και επίσης, όπως λέει και ο
1: κ. Η ομάδα αλήθειας ήταν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Και με συγκεκριμένους υπουργούς που ήταν εκεί και χειροκροτούσαν.
1: Ναι.
0: Ναι. Χειροκρότημα.
1: Και κλέχτηκα νομίζω και δύο πρόσωπα.
0: Χειροκρότημα.
1: Στην κεντρική, στην πολιτική επιτροπή.
0: Χειροκρότημα που δεν είχε ο πρωθυπουργός, ο εκνευρισμένος πρωθυπουργός, όποτε το ζητούσε, που έκανε την τη φωνή στο τέλος να. Και περίμενε χειροκρότημα.
1: Τι, δεν τον χειροκροτούσαν, ναι.
0: Δεν τον χειροκρότησαν, τουλάχιστον στην αρχή, κάποιες φορές όπως περίμενε, που έκανε ξέρεις, την έπαρση.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι, που, εκεί που ζητάει το χειροκρότημα.
0: Ναι, ας πούμε και έκανε και κάτι.
1: Και δεν ήρθε το χειροκρότημα.
0: Και δεν ήρθε, ήρθε να.
1: Έκανε κάτι και δεν ήρθε χειροκρότημα.
0: Υποτονικό χειροκρότημα. Οπότε μάλιστα. Κοίταζε κάτω να, δω, να δει ποιο κόβει.
1: Ναι. Ποιο είχε πιο πολύ χειροκρότημα, ο κ. Δένδιας.
0: Ναι.
1: Είχε χειροκρότημα πολύ.
0: Ναι. Τώρα που πούμε ψέματα, ναι.
1: Μήπως ήταν αυτά τα ψεύτικα που βάζουν στις ταινίες τις αμερικάνικες.
0: Από το
1: ψεύτικο χειροκρότημα.
0: Από τους γάμους.
1: Ναι.
0: Ναι. Μήπως ήταν αυτά τα χειροκροτήματα τα αληθινά από τη Βουλή, ρε παιδί μου. Που μιλάει, λέει ένας οτιδήποτε και το χειροκροτούν όλοι.
1: Αυτά, ναι, ναι.
0: Άλλωστε να απαντήσω και στο Διαμαντή. Εμείς, Διαμαντή. Ελπίζουμε να είπαμε αλήθεια.
1: Ελπίζουμε να είπαμε αλήθεια σαν τον Αλέξη Τσίπρα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα-ένα τα θέματα. Ακούσαμε τον Υπουργό. Τι θα γίνει όμως με την Τουρκία όταν πραγματικά θα πρέπει να ξανασυναντηθούμε για να οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες? Με αυτό το νόμο θα συναντηθούμε? Ψηφίστηκαν όμως, υπάρχει. Θα συναντηθούμε? Να μου πεις με το Κάζους Μπέλι, που είναι ένα άλλος νόμος.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Εδώ κάναμε συναντήσεις και μιλάγαμε για φιλία και για θετικό κλίμα και για καλές σχέσεις με τη γειτονική χώρα, ενώ ήταν σε ισχύ.
0: Για να μιλάγαμε για καλές σχέσεις, μιλάγαμε για ήρεμα νερά.
1: Για ήρεμα νερά, ναι, όπως θες. Πάρτο, ενώ ήταν σε ισχύ ένα Κάζους Μπέλι.
0: Ναι. Κοίταξε, από ό,τι λένε όλοι που έχουν ασχοληθεί με την εξωτερική πολιτική, όλοι που έχουν περάσει από αυτές τις θέσεις και όχι μόνο, λένε ότι πρέπει να μιλάμε με τους Τούρκους. Φαντάζομαι πως πρέπει να μιλάμε. Τώρα, αν βγαίνει αποτέλεσμα, νομίζω δεν έχει βγει ποτέ.
1: Και εγώ έτσι νομίζω ότι δεν βγαίνει ιδιαίτερα.
0: Δεν έχει βγει κάτι. Απλά
1: διατροπή.
0: Μιλάμε για να μιλάμε. Απλά μιλάμε για να κάποια στιγμή, εκείνη τη στιγμή, να δίνουμε τα χέρια, να λέμε τι καλά που είμαστε.
1: Και μέχρι εκεί.
0: Και μέχρι εκεί. Και όταν φεύγουμε και απομακρυνόμαστε, να αρχίσουν οι Τούρκοι να κάνουν τα δικά τους και εμείς να απαντάμε με τον δικό μας τρόπο. Όσο έχει να κάνει με την τοξικότητα. Δεν είναι δυνατόν ο κύριος Γεωργιάδης να βγαίνει και να λέει λίγο πριν το συνέδριο αυτό που είπε. Να βγαίνει στο συνέδριο και
1: πιο πράγμα.
0: Για το ότι ο κύριος Ανδρουλάκης νοικιάζει με έναν. Ο Χάρης Δρόμας δεν είχε απαντήσει ακόμα, έτσι.
1: Ήταν δημοσίευμα του Κατακοζουνού αυτό.
0: Ναι, ξέρεις τι είπε η κυρία Σδούκου χθες.
1: Τι είπε η κυρία. Ξέρετε δημοσιογράφο κυρία Σδούκου. Τον ήξερε.
0: Είναι με ψευδόνυμα οι άνθρωποι αυτοί. Δεν το ξέρετε, κύριε Τσουκαλά, του λέει.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ότι πολλές φορές υπογράφεις με ψευδόνυμο. Αλλά.
0: Ναι. Ποιο γνωστό.
1: Αλλά υπογράφεις.
0: Ποιος γνωστός δημοσιογράφος υπογράφει με ψεύτικο ή ανύπαρκτο ψευδόνυμο?
1: Αυτό.
0: Ποιος? Δηλαδή, το να έχω ένα ψευδόνυμο και να το χρησιμοποιώ και να ξέρουν όλοι ότι είμαι εγώ, με αυτό το ψευδόνυμο που έχω αποφασίσει να έτσι για τον. Ποιος γνωστός δημοσιογράφος υπογράφει με ένα ψευδόνυμο που δεν ξέρει κανένας.
1: Και τα ψευδόνυμα συνήθως είναι σε μια συγκεκριμένη στήλη που γράφεις παραδοσιακά, δηλαδή κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα σε μια συγκεκριμένη στήλη με το ψευδόνυμό σου.
0: Λοιπόν, ποιος? Και ο Χάρης Δρόμας δεν απαντάει. Δεν βγαίνει να μας πει. Είναι ο ίδιος, είναι κάποιος άλλος, είναι κάποιος ξάδερφος.
1: Να ξέρουμε τουλάχιστον.
0: Αυτό που είπε η κυρία Σδούκου χτες, ότι είναι ψευδόνυμα, δεν το ξέρετε κύριε Τσουκαλά. Από τα λίγα που άκουσα. Ναι. Και αυτό ο ένας πάνω στον άλλο. Γελάει ο Διαμαντής, μη γελά Διαμαντή.
1: Λοιπόν,
0: εμείς ελπίζουμε.
1: Θέλω γιατί μου είχε έρθει μήνυμα στο κινητό Γιώργο, ναι. Από Καλαμάτα. Λοιπόν, την καλημέρα μας στο κανάλι 1, Καλαμάτα, σε όλη την Καλαμάτα.
0: Καλημέρα.
1: Και στο κανάλι 1, καλημέρα και στην Ιωάννα, η οποία μου στέλνει συγχαρητήρια στην εκπομπή σας.

0: Λοιπόν, έχουμε και διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να λυθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο, ο οποίος θυμίζω ότι αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα. 9 Έλληνες ακτιβιστές, πληροφορίες λένε ότι έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές και έχει χαθεί και η επικοινωνία με τα πλοία, τα ελληνικά πλοία του στολίσκου.
1: Λοιπόν, συνεχίζω με τον Γιώργο.
0: Έχουν αρχίσει τα μπιφ τώρα εδώ, έτσι.
1: Ας σοβαρευτεί και η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για την ακρίβεια. Μέτρα που θα φανούν στην τσέπη. Έχουν πάρει μέτρα που φαίνεται στην τσέπη τους, Γιώργο μου. Γιατί διαφωνείς. Και επίσης.
0: Και αυτό μπορούμε να το δούμε εύκολα και από το πόθεν έσχες. Γιατί όσο
1: περισσότερο.
0: Όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσα περισσότερα λεφτά βγάζεις. Και αυτό αποδεικνύεται από τα πόθεν έσχες, τα έσχες των βουλευτών.
1: Λοιπόν, μαζί σου.
0: Τώρα είναι. Κάτσε, περίμενα. Αυτό τώρα ξεκινάει πίσω.
1: Όχι άλλη καλαμάτα, μόνο τρίκαλα.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν,
0: εδώ τώρα.
1: Έρχομαι, ξεκινάμε από την πύλη και ανεβαίνουμε.
0: Θα τσακωθούμε τώρα εδώ όμως.
1: Θα ξεκινάμε από την πύλη και ανεβαίνουμε.
0: Δεν ξέρω, αυτό μήπως το έχεις στείλει εσύ το μήνυμα. Μήπως έχεις βάλει τον Γιώργο να το στείλει.
1: Κάτσε, επειδή
0: να,
1: είναι.
0: Να σου πει τώρα όχι άλλη καλαμάτα τώρα. Τι... Αυτό είναι προβοκατόρικο.
1: Τι δεν έχεις σκεφτεί.
0: Είσαι πίσω από αυτό το σχέδιο.
1: Τι δεν έχεις σκεφτεί.
0: Τι δεν είσαι.
1: Το μικρό όνομα ποιο είναι.
0: Το Γιώργος.
1: Το άλλο είναι το παρατσούκλι. Το παρατσούκλι μου, ρε.
0: Το παρατσούκλι.
1: Ναι, το είπε η κυρία Σντούκ, το παρατσούκλι μου.
0: Έχουν και οι δημοσιογράφοι έχουν τα παρατσούκλια.
1: Το είπε η κυρία Σντούκ. Δηλαδή το ότι δεν βρίσκεται, ότι δεν υπάρχει ο κατακουσινός. Δεν τον βρίσκεται, ότι δεν υπάρχει. Μα είναι παρατσούκλι, κύριε Τσουκαλά, δεν το ξέρετε. Ποιος λοιπόν γνωστός δημοσιογράφος κρύβεται πίσω από άγνωστα παρατσούκλια. Κάποιος να μου πει. Μα και εσύ καλαματιανή πήρες. Καλά να πάθεις. Καλά να περνάς και να πηγαίνεις και στην Καλαμάτα να περνάς όμορφα, τυχερέ. Άμα και κανένα σπιτάκι, κάνεις τσάμπα διακοπές.
0: Γι' αυτό όχι άλλη Καλαμάτα, εντάξει. Μάλλον δεν θα έχει περάσει καλά στις διακοπές που πηγαίνει, γι' αυτό.
1: Στην Καλαμάτα αποκλείεται.
0: Τώρα.
1: Αποκλείεται.
0: Για τον ίδιο, τον Γιώργο λέω.
1: Ναι, αποκλείεται. Καταρχάς είναι η πόλη που δεν βαριέσαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Για πες μου ένα top 3 Καλαμάτας.
1: Είσαι μες στην πόλη. Έκανες ιστορικό κέντρο, πήγες στη μεγαλύτερη παραλία γιατί βαριέσαι να πάρεις αυτοκίνητο. Θες αυτοκίνητο. Πύλο μεθό, Πεταλίδι, Πύλο μεθόνι, Κορώνη. Θες απ' την άλλη μέχρι Καρδαμίλη, Στούπα. Ναι. Δηλαδή δεν βαριέσαι. Έχεις πράγματα να κάνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να βαρεθείς αυτή την πόλη. Είναι, δηλαδή, έχω ζήσει και χειμώνα,
0: ούτε
1: έχω ζήσει και καλοκαίρι.
0: Ούτε από εκεί να άσουν τόσο.
1: Έχω ζήσει και χειμώνες η Καλαμάτα. Δηλαδή, δεν πρόκειται να βαρεθείς. Όρεξη να έχεις να κάνεις πράγματα. Γιατί άμα θες να ανέβεις στην Αλαγωνία, να ανέβεις στην Αλαγωνία με 40 βαθμούς, με τα παγωμένα νερά και να θες και μπουφανάκι το βράδυ.
0: Ναι.
1: Πόσο είναι, μισή ωρίτσα.
0: Κάπου εκεί.
1: Άρα λοιπόν δεν βαριέσαι όρεξη να έχεις. Για τις ελιές την
0: παντρεύτηκα. Για τις ελιές την παντρεύτηκα, λέει.

0: Νικήτα, θα καταργήσει τον έμφυα, θα μειώσει το ΦΠΑ, θα πάει το βασικό μισθό στα 1100, θα δώσει 13η, 14η σύνταξη. Αυτά λέει η διακήρυξη Τσίπρα. Όχι ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει ακόμα διακήρυξη Τσίπρα.
0: Περίμενε λίγο. Τώρα που ο θεριστής ήρθε. Και
1: 26 του μήνα, παιδιά, πλατεία Θησίου στις 8 η ώρα έχει κάνει κάλεσμα ο Αλέξης Τσίπρας, θα ανακοινώσει το νέο κόμμα. Ο θεριστής. Πώς λένε το πει το κόμμα. Κάνε μια πρόβλεψη.
0: Δεν κάνω καμία πρόβλεψη, γιατί... όπως δεν κάνω και για την κυρία Καρυθιανού, ναι. Διότι θα τους χαλάσω
1: το πάρτι
0: έκπληξη.
1: Σου είπα, έτσι. Surprise. Η κυρία Καρυθιανού ήταν χθες να πάει στον Άριο Πάγου να καταθέσει τις υπογραφές. Είχαν μαζευτεί την Κυριακή ποτέ ήταν και υπογράφανε. Και λέει θα πάμε αύριο, Δευτέρα. Λέει. Δεν πήγε χθες. Γιατί δεν πήγε, γιατί δεν ήθελε να διαρρεύσει το όνομα, ήθελε να το ανακοινώσει η ίδια. Θα ανακοινώσει το κόμμα Πέμπτη Παρασκευή.
0: Πάμε έτσι, έτσι χαλαρά. Λοιπόν, το top 3 Καλαμάτας. Μπάνιο στην παραλία.
1: Καλαματάρας λέει.
0: Καλαματάρας. Εντάξει, μπάνιο στην παραλία. Υπέροχη Γουρνοπούλα στο
1: Μελιγαλά.
0: Έκλεισε και αυτό το μαγαζί το δεξιά, όπως βγαίνεις από την Αττική, από το κεντρικό δρόμο την Εθνική. Και μετά ένα παστέλι από Ζευγολατιό. Μόνο Καλαμάτα.
1: Ο Μιχάλης ο οδηγός ταξί. Ο Ηλίας τώρα. Όλοι τα μηνύματα Καλαμάτα τώρα.
0: Ναι, πολύ Καλαμάτα.
1: Έρχονται ακατάπαστα μηνύματα από Καλαμάτα. Ο Ηλίας, καλημέρα. Αν ήταν ωραία στην Καλαμάτα, θα έμεναν εκεί οι Καλαματιανοί και δεν θα ήταν όλοι στην Αθήνα. Μόνο Ζαχάρο υπάρχει, παράδοση ακόμα, θάλασσα, λίμνη, Καϊάφα, βουνό, Ηλίας από Ζαχάρο. Είναι τα εσωτερικά μπιφ τώρα αυτά.
0: Αγαπημένη Ζαχάρο, αγαπημένος Κακόβατος, και μιλάμε στο γιατρό της πείνας πάω εγώ, να ξέρετε, οπότε κατεβαίνω κάτω.
1: Η Ελένη, προτείνω όνομα κόμματος Θέριζα. Σαν το ΣΥΡΙΖΑ, ΘΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: ΘΥΡΙΖΑ.
0: Δεν θα το πει Μπέσερ Γκυρακή. Λοιπόν, εγώ Ελένη προτείνω Θέρισα.
1: Θέρισα. Γιατί Θέρισα και όχι Μεζίτα.
0: Γιατί...
1: Θέρισα στο παρελθόν.
0: Θέρισα, τελείωσε. Θέρισα. Πάει. Τώρα να ξαναθερίζω. Κάθε χρόνο δεν γίνεται.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να είναι και το Θέρισα να είναι τα αρχικά. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε ποια αρχικά είναι. Στην αλλαγή λέει το χωριό, ο Μιχάλης, δίπλα από την Μερόπη, αυτό έκλεισε.
0: Σε αυτό, ναι. Ακριβώς αυτό λέω που ήταν για μένα το καλύτερο που το κατέβαινα κάτω.
1: Για Γουρνοπούλα λες.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι η σημερινή εκπομπή μου πάει λίγο περισσότερο, γιατί τώρα ως το τέλος το πήγαμε με χαμογελά, με πλάκες, με...
1: Και με πολλά μηνύματα ακροατών.
0: Πάντα έχει πολλά μηνύματα. Από τώρα είχε μηνύματα Καλαμάτας.
1: Μερικές φορές δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε τα τελευταία, δηλαδή, γιατί έχουμε συνδέσεις
0: και ζητάμε και συγγνώμη. Λοιπόν, για να κάνουμε λίγο πλάκα, γιατί δεν μπορούμε αλλιώς να το αντέξουμε όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Έτσι, η βενζίνη δεν θα σταματήσει στο 2.10. Θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Θα συνεχίσει να ανεβαίνει.
1: Όσο γρήγορα ανεβαίνει η βενζίνη, όταν μόνο και με τον φόβο μιας αναταραχής, παράδειγμα στην Μέση Ανατολή, εκεί όπου έρχονται τα καύσιμα, μόνο και με μία απειλή ανεβαίνει η βενζίνη, όταν όμως αποκλιμακωθεί αυτή η όποια ένταση, η τιμή δεν κατεβαίνει ποτέ. Μένει εκεί. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, η ακρίβεια έρχεται για να μείνει. Και θυμάμαι ότι πριν τον πόλεμο στην την εισβολή, όχι τον πόλεμο, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η τιμή ήταν στο ένα, πώς το θυμάσαι, πόσο ήταν?
0: Με ένα 60 κάτι.
1: Στο 1.4, 1.5, 1.6 κάπου εκεί. Μετά την εισβολή ανέβηκε στο 2. Από τότε δηλαδή, πόσα χρόνια έχουν περάσει, η τιμή δεν έχει πέσει κάτω από το 1.8, 1.9.
0: Αυτά που ήξερες θα τα ξεχάσεις. Τώρα θύμωσε ο Πρωθυπουργός. Μαλώνει την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από το συνέδριο μέχρι σήμερα, τη μαλώνει.
1: Ναι.
0: Και θα τη βάλει στη θέση.
1: Ο Πρωθυπουργός πρέπει να θύμωσε για την ακρίβεια, βέβαια, εγώ το ξαναείπα πριν, γιατί είδε και τις δημοσκοπήσεις. Μπορεί τόσο καιρό.
0: Εσύ με τις δημοσκοπήσεις δεν τις είδε ο Πρωθυπουργός, μόνο δεν βγαίνει εσύ.
1: Τις είδε και ο Πρωθυπουργός, απλά δεν αναφέρθηκε σε αυτές. Γιατί όταν οι δημοσκοπήσεις είναι στο 35 και στο 40%. Και η ακρίβεια που υπάρχει δεν σε θυμώνει η ακρίβεια. Όταν όμως οι δημοσκοπήσεις θα σε δείξουν στο 30, θα πέσει στο 28, θα πέσει στο 27, θα πάει στο 25, τότε μπορεί και να θυμώσει με την ακρίβεια και με τα προβλήματα της κοινωνίας.
0: Αυτό τώρα είναι άδικο που λες.
1: Γιατί είναι άδικο?
0: Είναι άδικο. Θύμωσε με την ακρίβεια γιατί την είδε. Δεν την ήξερε.
1: Δεν ήξερε, δεν όφιλε να ξέρει. Μήπως δεν όφιλε να ξέρει.
0: Δεν όφιλε να ξέρει ότι υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει συγκεκριμένος υπουργός που πανηγυρίζει για την ακρίβεια.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος την έχει πάει στο Θεό και αυτός πανηγυρίζει. Μιλάει λαντάλλον. Συγκεκριμένος.
1: Δεν είσαι υπέρ του αφηγήματος του Πρωθυπουργού?
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι είμαι υπέρ.
1: Μήπως είσαι, μισό λεπτό, να το ξεκαθαρίσω. Μήπως είσαι υπέρ της κυβερνώσης αριστεράς. Και πας να μας το φέρεις τώρα απ' έξω.
0: Τι είναι αυτή?
1: Κυβερνώσης αριστερά.
0: Δεν θα υπάρξει χωρίς Καμένο. Ούτε πρώτη ούτε δεύτερη φορά αριστερά.
1: Ο Καμένος δεν υπάρχει πλέον.
0: Γιατί είπα, άμα δω λέει ότι υπάρχουν προβλήματα, θα ξαναγυρίσω.
1: Ο Καμένος.
0: Το έχει κάνει δήλωση πριν λίγο καιρό.
1: Και τι, θα ξαναγυρίσω ως τι δηλαδή?
0: Με την αριστερά.
1: Τι, άμα δω δηλαδή, θα ξαναγυρίσω ως.
0: Άμα δω ότι δεν κάνουν τα πράγματα όπως πρέπει.
1: Ως Ρομπέντο Δασό να τα λύσει όλα.
0: Άρα λοιπόν μπορεί κάλλιστα να ξαναγυρίσει με ποιαν την, πώς την είπες, κυβερνώσα.
1: Η κυβερνώσα αριστερά. Θα ακούσει για την κυβερνώσα αριστερά στις 8 την άλλη Τρίτη στην πλατεία Θησίου.
0: Αν δεν υπάρχει Καμένος, μπαίνει. Δεν υπάρχει και Θεοδωράκης πια. Για να χάσει τις σκάλες. Τις σκάλες να χάσει.
1: Για να τον βρει ο
0: Λαφαζάνης. Την καρέκλα στις σκάλες.
1: Για να τον βρει ο Λαφαζάνης στον τρίτο τέταρτο όροφο και να του πει: Πού ανεβαίνεις, κατέβα κάτω.
0: Εδώ
1: έχουμε κλείσει.
0: Δεν το είπες καλά.
1: Πού ήταν?
0: Σύντροφε, έτσι ξεκίνησε.
1: Σύντροφε, κλείσαμε τον Καμένο, κατέβα κάτω.
0: Κουμπώσαμε.
1: Με τις σκάλες ανέβαινε ο Θοδωράκης τότε. Όχι με το σανσέρ.
0: Ήθελα να πάει γρήγορα.
1: Γιατί το γραφείο του Τσίπρα στην Κουμουνδούρη ήταν στον 7ο όροφο.
0: Ήθελα να πάει γρήγορα.
1: Ανέβαινε με τις σκάλες ο Θοδωράκης.
0: Ήθελα να πάει να προλάβει.

0: Λοιπόν, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της αυτής της εκπομπής, η οποία εκπομπή σήμερα έχει λίγο περισσότερο γέλιο.
1: Ναι.
0: Το γέλιο ξεκίνησε από την ακρίβεια. Δηλαδή, τι να κάνουμε άλλο από το να γελάμε με τα χάλια μας. Διότι έχουμε πει ότι οι μοναδικοί σοβαροί επιχειρηματίες σε αυτή τη χώρα που δεν θα κλέψουν αν ρίξουμε το ΦΠΑ είναι στα νησιά. Το άκουσαν οι Κύπροι και το κάνανε. Ρίξανε το ΦΠΑ. Και πάει στον κόσμο αυτό. Το βλέπει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μας το είπε και ο κ. Χατζηδοδοσίου. Εμείς χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους που μιλάνε σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, ήμουνα στην Κύπρο, λέει, μειώσαν το ΦΠΑ και πήγε στους καταναλωτές. Η Κύπρος δεν είναι νησί. Και εμείς το κάναμε στα νησιά μας. Και εμείς το κάναμε στα νησιά μας. Λοιπόν, ο κύριος Πάνος
1: Πουρδάνας. Λοιπόν, αυτά να ολοκληρώσουμε με αυτό. Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης απέναντί μου.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα.
1: Πότε θα ξαναπούμε?
0: Θεού θέλοντος, 112.
1: Ναι, Νετανιάχου, Τραμπ ή Τραμπ Νετανιάχου. Για μένα είναι Τραμπ Νετανιάχου, για τον Γεωργιάδη είναι Νετανιάχου Τραμπ. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε ένα γκάλωπ κάποια στιγμή.
0: Αύριο.
1: Να δούμε, αύριο να δούμε τι πιστεύει ο κόσμος. Είναι ο Νετανιάχου μπροστά ή ο Τραμπ. Εγώ λέω Τραμπ, εσύ Νετανιάχου.
0: Λοιπόν,
1: τα χαιρετίσματά μας και στην Καλαμάτα, την καλημέρα μας, στο κανάλι Ένα Καλαμάτα.
0: Πολύ Καλαμάτα σήμερα.
1: Ναι, ναι, που μας ακούνε και στην Ιωάννα που μας ακούει.
0: Και επίσης να πούμε ότι ο κύριος Μίχος έρχεται, οπότε δεν πάτε
1: πουθενά. Έρχεται Ευάγγελος Μίχος, μένετε εδώ συντονισμένοι στον 943.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να προσέχετε στους δρόμους και υπομονή.
1: Γεια χαρά.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσακμπά.

0: στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
6: Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Οι της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε ευρύ βάσμα ζητημάτων, ιδίως για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας τους και της εθνικής ενότητάς τους, είπε ο Ρώσος Πρόεδρος σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες, οι 2 ανήλικοι από επίθεση με πυροβόλο όπλο τα μεσάνυχτα στην πόλη Ελεχίδο της Νότιας Ισπανίας. Ο δράστης συνελήφθη και φέρεται να έχει συγγενική σχέση με τα θύματα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται εκ νέου η χώρα μας, αυτή τη φορά σύμφωνα με το πολιτικό, για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Το πολιτικό επικαλείται 2 Έλληνες αξιωματούχους, οι οποίοι δηλώνουν ότι η έρευνα εστιάζει στην κατασκευή 2 κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών το διάστημα 2020-2021. Μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, αναφέρουν ότι συγκεκριμένες συμβάσεις ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες με απευθείας αναθέσεις και κόστησαν περίπου 15 φορές περισσότερο από συγκρίσιμα έργα, φτάνοντας συνολικά τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σχολιάζει τις τρέχουσες έρευνες, δήλωσε εκπρόσωπός της, κληθείς να απαντήσει. Την επίσπαυση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα προβλέπει η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Η κρίσιμη διάταξη ενσωματώθηκε στο σχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο θα εισαχθεί σήμερα προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Δικαιολογημένη και αναμενόμενη χαρακτήρισε ο Σοκράτης Φάμελος τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην ΕΡΤ. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αηθής και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος. Ταυτόχρονα εξέφρασε την πλήρη αποδοκιμασία του για την πρόταση Χατζη Σοκράτη για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, την απορρίπτω κάθετα, είναι απαράδεκτη, δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας παρέτησης των ΣΥΡΙΖΑ που έχει αλλάξει σελίδα και επιχειρεί να παρέμβει στο δημόσιο σκηνικό. Απαράδεκτη και οποιαδήποτε συζήτηση για τα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος, δεν έχει σχέση με την πολιτική μας, ταυτόχρονα μια τέτοια ανάγνωση, δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες, τόνισε ο κύριος Φάμελος. Με αυτόματο τρόπο θα επιβάλλονται από το δεύτερο εξάμηνο του έτους τα αναλογούντα απρόστιμα σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, δηλώσεις υποβολής στοιχείων Ε9 και άλλα. Δεν θα καταλογίζονται πρόστιμα για περιπτώσεις εκπρόθεσμης κυρίως υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων εισοδήματος ή ΦΠΑ, όταν προκύπτει από την εκαθάριση της εφορίας πρόσθετος φόρος έως 100 ευρώ. Περισσότερα θα βρείτε μπαίνοντας στο site μας στο athena984.gr. Συνελήφθη 45χρονη από την Ιγυρία στις Σικές Θεσσαλονίκης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της χωρίς επίβλεψη για περίπου 2 ώρες, όπως διαπιστώθηκε από τις αρχές που μετέβησαν στην οικία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα άλλα 2 παιδιά της εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο σχολείο και τα 3 ανήλικα τέθηκαν υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Μπαρδάκου. Έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλή σου μέρα.
10: Καλημέρα, Βάνα. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και σήμερα οι οδηγοί στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στα 2 ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην Κηφισού, στη λεωφόρο Ούλοφ Πάλμα Γεωργίου Παπανδρέου προς την Κοκκινοπούλου, στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Σκαραμαγκά, στην παραλιακή του Πειραιά, κυρίως από το ύψος του Φλίσβου προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου. Βάνα.
9: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στον καιρό. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρες το απόγευμα και πιθανώς να έχουμε και πρόσχερη καταιγίδα στα βόρεια. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο στον Γιώργο Μελικόνη.

0: Αθήνα 984, στους 98.3.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη? Πιο έξυπνη? Πιο ανθεκτική? Πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείον Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, φορείς, πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείον Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
7: Αθήνα 984.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

με τέτοια διαφορά που έχει από όλους τους υπόλοιπους στο δημοσκοπικό μέγεθος της καταλληλότητας για την Πρωθυπουργία, είναι λογικό και επόμενο Κυριάκος Μητσοτάκης να προσπαθεί να μετατρέψει τις επόμενες εκλογές σε σύγκρουση προσωποκεντρική. Κάπως έτσι, αντιγράφοντας το έβριμα της εκστρατείας του Λίντον Τζόνσον αλλά και τις μάχες της Χίλαρη Κλίντον για το χρήσμα των Δημοκρατικών, μας κάλεσε να διαρωτηθούμε και να κάνουμε εικόνα ποιος θα θέλαμε στις 3 τα ξημερώματα να σηκώνει το τριψήφιο κόκκινο τηλέφωνο. Ο ίδιος ή ο Τσίπρας, ο ίδιος ή ο Ανδρουλάκης, ο ίδιος ή ο Φάμελος κτλ. Βέβαια, ένα τέτοιο ερώτημα σηκώνει πολλές απαντήσεις και τα πράγματα δεν είναι τόσο αυτονόητα και τόσο ευθύγραμμα όσο θέλει να τα υποβάλει στη σκέψη των πολιτών ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο, ούτε εδώ που τα λέμε ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας κανονικός πρωθυπουργός.

Ως εκ τούτου, οι απαντήσεις στο ερώτημα για το ποιος θα σηκώνει το τριψήφιο μπορεί να είναι διαφορετικές από εκείνος που σκέφτεται ή φαντάζεται ο κύριος Μητσοτάκης. Κανονικότητα είναι να σηκώνει το τριψήφιο στις 3 τα ξημερώματα ένας πρωθυπουργός που δεν δένει τα χέρια του επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής όταν προσπαθεί να διαλευκάνει ένα σκάνδαλο υποκλοπών που έχει σκάσει μέσα στην αυλή του. Κανονικότητα είναι να σηκώνει το τριψήφιο στις 3 τα ξημερώματα ένας πρωθυπουργός που σέβεται την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενημερώνει τα θύματα των υποκλοπών για τους λόγους για τους οποίους παρακολουθήθηκαν. Κανονικότητα είναι να σηκώνει το τριψήφιο στις 3 τα ξημερώματα ένας πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται δημόσια από έναν έφεδρο της Μοσάντ. Κανονικότητα είναι να σηκώνει το τριψήφιο στις 3 τα ξημερώματα ένας πρωθυπουργός που δεν κάνει ότι δεν καταλαβαίνει όταν η Frontex σε επίσημη έκθεσή της και το BBC σε αναλυτικό ρεπορτάζ του αποκαλύπτουν ότι η Ελλάδα συνεργάζεται με κουκουλοφόρους παρακρατικούς για να κάνει pushback στα σύνορα.

Κανονικό είναι να σηκώνει στις 3 τα ξημερώματα το τριψήφιο ένας πρωθυπουργός που συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όταν έρχονται δικογραφίες για υπουργούς του για σκάνδαλα διασπάθησης κοινοτικών κονδυλίων και δεν δίνει κλειστούς φακέλους στους βουλευτές του για να απαλλάξει προκαταβολικά τους υπουργούς.

Κανονικότητα είναι να σηκώνει τον τριψήφιο στις 3 τα ξημερώματα ένας πρωθυπουργός που δεν καλύπτει πολιτικά μπαζώματα σκανδάλων και που δεν επιτίθεται λεκτικά σε συγγενείς νεκρών παιδιών. Κανονικότητα είναι να σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα ένας πρωθυπουργός, ο οποίος μετά 7,5 χρόνια στην εξουσία έχει εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα για την ακρίβεια και δεν δηλώνει ότι θλίβεται και οργίζεται για την ακρίβεια σε ένα βαθμό, λες και είναι ένας αμέτωχος παρατηρητής. Γι' αυτό σας λέμε, πολλές απαντήσεις μπορεί να δώσει κανείς και καμιά στο ποιος θα σηκώσει αυτό το έρμο το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Και ίσως αυτές οι απαντήσεις στο τέλος της μέρας να μην συμφέρουν και πολύ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα 3η 19 Μαΐου του 2026.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 19 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στους 98 και 3 μεγάλοι κύκλους των FM. Δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τον Χρήστο Κόκκινο στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Πάνος Καβαδάς και Βαρβάρα Βεντζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή και σήμερα όπως πάντα περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς. Βλέπω ότι έχετε μπει πολύ δυναμικά στο Viber. Ας ξεκινήσουμε από τα συμβατικά όμως. Λοιπόν, για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές, το τηλέφωνο μας είναι 2-13-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος απαντούν στις κλήσεις σας, σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Επίσης, περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Δεν είμαι αυτός που δεν... Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα η επικαιρότητα είναι καταιγιστική. Σιγά σιγά αρχίζουμε όλοι και όλες να κινούμαστε στον ρυθμό των νέων κομμάτων. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι τα κομμάτια του παζλ που έλειπαν από το παζλ του σκηνικού που θα διαμορφωθεί και θα, με αυτό θα οδηγηθούμε στις εκλογές, έχουν αρχίσει το ένα μετά το άλλο να μπαίνουν ή να ετοιμάζονται να μπουν στις θέσεις τους. Ακόμη είμαστε λίγο μακριά από το να έχουμε την πλήρη εικόνα βέβαια, να δούμε πώς και με ποιο τρόπο θα ανοίξει τα χαρτιά του ο κύριος Τσίπρας, να δούμε πώς και με ποιο τρόπο θα ανοίξει τα χαρτιά της η κυρία Καριστιανού και τι θα γίνει όταν γίνει αυτό, γιατί μέχρι τώρα όσες φορές έχει ανοίξει τα χαρτιά της δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό που λένε και οι πιτσιρικάδες, και βεβαίως να δούμε με ποιον τρόπο θα ανοίξει, αν ανοίξει τα χαρτιά του και το Πασόκ, διότι βλέπουμε το τελευταίο 48ωρο μια προσπάθεια να επανέλθει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συζήτηση την οποία υποτίθεται είχε αφήσει πίσω του μετά την συνεδριακή απόφαση που είχε πάρει. Μία απόφαση με την οποία ανοιγοκλίνει και πάλι το σενάριο της συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, το γιατί το Πασόκ ανοιγοκλίνει μία τέτοια συζήτηση, όσο κακό και αν κάνει, δεν θέλω να μιλήσω για σύνδρομο αυτοκτονικού ιδεασμού. Πρέπει να σταματήσουμε να ψυχολογικοποιούμε τις συζητήσεις αυτού του τύπου και να διαλύουμε το στίγμα. Πάντως, αυτό που κάνει το Πασόκ είναι σαν να θέλει να αυτοκτονήσει. Τέλος πάντων, ποιος ξέρει, κάτι θα ξέρουν παραπάνω αυτοί για να το κάνουν. Δεν ξέρω αν συμφωνεί σε όλο αυτό. Εκλεκτός συνάδελφος και φίλος, διαβάζετε τις πολιτικές αναλύσεις του στο dnews.gr. Ο Γιάννης Αλμπάνης. Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ που είσαι μαζί μας. Διαβάζω, το έχετε και πρώτο θέμα, ένα κείμενο του Βασίλη Κουρή στο site, στο dnews. Πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι η ομιλία της στο συνέδριο του κύκλου ιδεών. Προχτές είχαμε τον κύριο Γερουλάνο να λέει ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο, μπορεί να συνεργαστεί με όσους ενστερνίζονται το πρόγραμμά του, συμπεριλαμβανομένες της Νέας Δημοκρατίας. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αν θεωρούν ότι τους ωφελεί να ξανανοίγουν μία συζήτηση που είχε κλείσει.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν την όντως την ανοίγουν είναι με συντονισμένο τρόπο και αν αυτό εκφράζει όντως την ηγεσία του Πασόκ. Κύριε Διαμαντοπούλη έχει αυτές τις απόψεις, έτσι κι αλλιώς. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπορεί να έχουμε ένα φαινόμενο λίγο να ξαναβλέπουμε τις γνωστές αριθμίες που είχε παρουσιάσει το Πασόκ το προηγούμενο διάστημα πριν από το συνέδριο.
0: Ναι.
1: Γενικά ζούμε και σε αυτή την εποχή που τα κόμματα αποδιαρθρώνονται και κυριαρχούν οι προσωπικές στρατηγικές και ο θόρυβος των social media και των μουμέ. Εγώ έχω κατάξει το συμπέρασμα ότι δεν μπορείς ποτέ σίγουρος αν αυτό που βλέπεις είναι μια συγκροτημένη στρατηγική ή απλώς είναι μια εκφορά προσωπικών, διατύπωση προσωπικών απόψεων ή απλώς αστοχίες στην έκφραση. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο Ανδρουλάκης. Γνώμη μου, νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και στην εκπομπή, ότι η συνεδριακή απόφαση του Πασόκ ήταν μια συνέτεινη στο να ενισχυθεί το κόμμα και να ξεκαθαρίσει το στίγμα του ως ένα και τον αριστερό κόμμα, από το οποίο αντιπαρατίθεται με τη δεξιά, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς αυτή στη συνέχεια έχουμε και το κόμμα του Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ μέχρι τώρα δεν έχει δείξει, δεν φαίνεται να έχει διαμορφώσει μια συγκροτημένη τακτική αντιμετώπισης του νέου κόμματος. Και εκπέμπει, θα λέγαμε έτσι, αντιφατικά μηνύματα μέχρι στιγμής, τις τελευταίες ημέρες δηλαδή που έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση του νέου κόμματος. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ενισχυθεί. Έτσι κι αλλιώς, και αυτό ας το κρατήσουμε. Νομίζω βέβαια ότι αν συνεχιστούν αυτές οι δηλώσεις όπως εσύ επισήμανες, δεν βλέπω πώς το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ωφεληθεί από αυτό. Δηλαδή, όταν το αίτημα του προοδευτικού κόσμου είναι να φύγει η Νέα Δημοκρατία, να φύγει η δεξιά, δεν βλέπω, αν δεν έχεις ένα πολύ σκληρό μέτωπο με τη δεξιά, δεν βλέπω πώς μπορεί να ωφεληθεί ένα κεντροαριστερό κόμμα. Ξαναλέω όμως, θα το πούμε πολλές φορές μέχρι τις εκλογές, δεν είναι η γενική κατάσταση του πολιτικού συστήματος και της πολιτικής ζωής. Δεν είναι ανάλογη με αυτήν των παλαιότερων εποχών. Και χωρίς να θέλω να ενισχύσω την αντιπολιτική και το όλοι οι ίδιοι είναι, νομίζω έχουμε ένα έλλειμμα και σοβαρότητας και συγκρότησης και καλλιέργειας και συλλογικότητας και πολιτικοποίησης.
0: Ναι.
1: Μεγάλο έλλειμμα.
0: Ναι, έτσι είναι. Γιάννη μου, πάντως...
1: Και το λέω αυτό για διαφόρους, έτσι. Δεν το λέω τώρα. Είναι διακομματικό το φαινόμενο. Δεν αφορά μόνο το ένα κόμμα ή το άλλο. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο πια. Ας πούμε ότι βλέπουμε ανθρώπους να εμφανίζονται και ως νέο αίμα και ως εφερέλπιδες πολιτικοί, που είναι εμφανές ότι δεν έχουν ασχοληθεί με την πολιτική, όχι μόνο με το να κατέβουν ψηφί, δεν έχουν διαβάσει εφημερίδα ποτέ στη ζωή τους. Δηλαδή ζούμε σε μια εποχή απαξίωσης της πολιτικής.
0: Η μάχη για τη δεύτερη θέση θα είναι πολύ σκληρή, έτσι, και εν πολλής καθοριστική.
1: Νομίζω ότι το κόμμα Τσίπρα, που θα ανακοινωθεί την επόμενη Τρίτη, αλλάζει το τοπίο και στο κέντρο αριστερά και στο πολιτικό σύστημα. Τώρα, σε ένα κάτι που γράφω, λέει ότι υπάρχουν δυόμιση νούμερα πρέπει να δούμε στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Θυμίζω στους ακροάτρες και στους ακροατές ότι θα έχουμε δύο δημοσκοπήσεις πριν πάμε για μπάνια. Δηλαδή, θα έχουμε μία του Ιουνίου, ένα κύκλο του Ιουνίου, όχι για δημοσκοπήσεις, έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις.
0: Δύο κύματα δημοσκοπήσεις.
1: Μία τον Ιούνιο, μία τον Ιούλιο, οι οποίες θα έχουν και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, που ανακοινώνεται και αυτό. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα που θα πρέπει να δούμε στις δημοσκοπήσεις είναι ποιο κόμμα θα είναι το δεύτερο κόμμα μετά τη Νέα Δημοκρατία και ποιο κόμμα θα είναι το πρώτο στο χώρο της κεντροαριστεράς. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρία κόμματα, κόμμα Καριστιανού, κόμμα Τσίπρα και κόμμα και το ΠΑΣΟΚ, που μπορούν να διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τώρα ποιος από όλους θα είναι. Και έχουμε και το ντέρμπι της κεντροαριστεράς μεταξύ κόμματος Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ, και το ποιος θα ηγεμονεύσει το χώρο. Η γενική αίσθηση που έχουμε από τις μετρήσεις είναι ότι αυτά τα τρία κόμματα κάπως ξεχωρίζουν, με μια τάση της κυρίας Καριστιανού να πέφτει. Ας κρατηθούμε επιφυλακτικοί όμως, γιατί δεν έχουμε μετρήσεις με τα κόμματα ανακοινωμένα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν θα είναι το ΠΑΣΟΚ ή το κόμμα Τσίπρα μπροστά σε αυτές τις πρώτες δύο δημοσκοπήσεις, είναι καθοριστικό, γιατί θα δείξει ποιος θα είναι η ηγεμονική δύναμη στο χώρο της κεντροαριστεράς. Υπάρχει όμως και αυτό το οποίο υποτιμάται ή παραλείπεται στις συζητήσεις για το κόμμα Τσίπρα και υποτιμάται και παραλείπεται από τους σχολιαστές που τοποθετούνται στον προοδευτικό χώρο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μέγεθος που είναι πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό. Είναι ποια θα είναι η διαφορά του δεύτερου κόμματος, όποιο και αν είναι αυτό, από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αν η διαφορά, ακόμα και αν έχουμε ξεχωρίσει κάποιο από τα δύο κόμματα, αν η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία δεν μειωθεί, και είναι αυτή που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ετών και είδαμε και στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, δηλαδή διψήφιους αριθμούς, διαφορά που δεν καλύπτεται και δεν δημιουργεί σύγκρουση, δεν μπορεί να δημιουργήσει πόλωση για τις εκλογές, οι εκλογές θα μετατραπούν σε ένα είδος προκληματικών πράιμαρι της κεντροαριστεράς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια πολύ μεγάλη
2: ακούτε
1: διαφορά...
2: Ακούτε Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10.30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!

0: μπορεί να θα διεκδικήσει, αν υπάρχει κάποιο από τους δύο, μπορεί να διεκδικήσει την, την νίκη από τη Νέα Δημοκρατία. Και να κάνω και μια παρατήρηση γενική, την οποία συνήθως δεν την κάνουμε, γιατί κοιτάμε πάντα το άμεσο και δεν κοιτάμε το μεσοπρόθεσμο. Η γνώμη μου είναι ότι μεσοπρόθεσμα, λέω μεσοπρόθεσμα, λέω, και είναι σαφές τι εννοώ, ότι δεν είναι βιώσιμο, πολιτικά βιώσιμο, να υπάρχουν δύο ισχυρά κόμματα στην ελληνική κεντροαριστερά. Η κεντροδεξιά έχει ένα κόμμα. Μπορεί να, μάλλον για να το κάνω πιο σαφές, μπορεί να έχουμε 2, 3, 32 κόμματα στον προοδευτικό χώρο, αλλά αν δεν συγκροτούν πόλο, αν δεν συγκροτούν μπλοκ, η γνώμη μου είναι, μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να διαψευστούμε σε αυτό. Αλλά αυτό που βλέπουμε και από την υπόλοιπη Ευρώπη είναι ότι αν δεν υπάρχει είτε ένα ισχυρό κόμμα που να τραβήξει τους άλλους, είτε μια συμμαχία κομμάτων, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί η κεντροαριστερά την κεντροδεξιά ή ο προοδευτικός χώρος στο συντηρητικό χώρο, για να το διατυπώσουμε αλλιώς, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που δεν διαφοροποιείται από το παρελθόν, διότι ο πολιτικός αξιώνας έχει μετατοπιστεί στα δεξιά. Δεν έχουμε μόνο τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε έναν πολύ ισχυρό χώρο ακροδεξιάς, ο οποίος δεν πέφτει, το βλέπουμε, επιμένει σε όλες τις δημοσιοποίησεις, είναι μπετόν, έχει ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Φαίνεται ότι έτσι όπως το πάει η Μαρία Καριστιανού, αυτόν τον χώρο θα εκπροσωπήσει και θα τον ανοίξει με έναν τρόπο και σε άλλα, κοινά. Γιατί είδαμε χτες τη διακήρυξη στο μάζιμα που έκανε για την ιδρυτική διακήρυξη, ότι διάφορες φιγούρες που είναι τοποθετημένες σε αυτόν τον χώρο. Και αυτό δημιουργεί πολύ σοβαρά ζητήματα. Δεν ζούμε σε μια. Οι τελευταίες εκλογές δείξαν αυτή τη μετατόπιση. Τώρα, κοντός ψαλμός βέβαια όλα αυτά, έτσι.
1: Όντως.
0: Ανακοινώνει την Τρίτη ο Τσίπρας και θα δούμε τι θα πει ο κόσμος.
1: Γιάννη, να σου ζητήσω να μείνεις σε ένα λεπτό στη τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων για να κουβεντιάσουμε μετά λίγο και για την επώδυνη κατάσταση που έχει αρχίσει να δημιουργείται και για τον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Πάμε στη Γαλάτια Καρακατσάνη. Τίτλοι ειδήσεων σε ένα λεπτό συνεχίζουμε με τον συνάδελφο τον Γιάννη Αλμπάνη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την ίστατη στιγμή ακύρωσε νέα επίθεση κατά του Ιράν για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά δήλωσή του, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία. Μέσω Truth Social ανέφερε ότι ανακάλεσε τη διαταγή νέας επίθεσης επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες χωρών του κόλπου. Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εκ νέου η χώρα μας, αυτή τη φορά σύμφωνα με το Πολίτικο, για απευθείας αναθέσεις και υπερκοστολογήσεις όσον αφορά την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Στη Βουλή, η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Δικαιολογημένη και αναμενόμενη χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η δημόσια τοποθέτησή του ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας, είπε στην ΕΡΤ. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Την ανάγκη καθολικής αναγνώρισής της από τη διεθνή κοινότητα και την Τουρκία υπογράμμισε ο Προεδρεύων Πάρης Κουκουλόπουλος. Οι νομοθέτες της Βουλής των Ηνωμένων Πολιτειών προτείνουν ετήσιο τέλος 111 ευρώ στα ηλεκτρικά οχήματα για την κάλυψη της επισκευής δρόμων. Τα περισσότερα έσοδα για αυτό το σκοπό εισπράττονται ομοσπονδιακά μεσοφόρων δίζελ και βενζίνης. Λίγες νεφώσεις στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια. Θερμοκρασία ως 25 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Γιάννη Αλμπάνη. Γιάννη, βλέπουμε πριν από λίγο, το ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων, χαρακτήρισε δικαιολογημένη τη διαγραφή Πολάκη ο κύριος Φάμελος. Σε κάθε περίπτωση, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα και με τον κύριο Τσίπρα να διαμηνεί, που από τη δική του τη σκοπιά, εντάξει, δεν παράλογο εδώ που τα λέμε, ότι δεν θα μιλήσει συνολικά με κόμματα, αλλά θα μιλήσει μόνο.

0: φαντάζομαι θα γίνουν εξατομικευμένες συζητήσεις με πολιτικά στελέχη. Είναι σαφές ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση ο κύριος Φάμελος, έτσι.
1: Ναι, είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Να κάνω μια παρατήρηση.
0: Έλα,
1: δεν
0: ναι.
1: ξέρω, εγώ να πω κάτι για την διαγραφή του κύριου Πολάκη. Εγώ με τον κύριο Πολάκη έχω γράψει σειρά άρθρων εναντίον του, πολύ σκληρών.
0: Mm-hmm.
1: Έχω πάρα πολλές φορές στο δημόσιο λόγο έχω καταφερθεί εναντίον του. Και, όταν, και μάλιστα την εποχή που με σουρανούσε και που τον αποθεώνανε διάφοροι στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι τώρα τον ανακαλύψαν εκ των υστέρων, να πω ότι παρόλα αυτά που λέει ο κύριος Φάμελος, η διαγραφή για αυτή την ανάρτηση που είχε δεν ήταν δικαιολογημένη και τέλος πάντων έχει πει πολύ χειρότερο ο Πολάκης και δεν μπορεί να διαγράψει κάποιον επειδή για να συλληφθούν τα όργανα. Ασχέτως αν δεν μου είναι καθόλου συμπαθής ο κύριος Πολάκης.
0: Mm-hmm.
1: Έχω πει αυτό τώρα. Από εκεί πέρα όντως είναι σε δεινή θέση. Όμως υπάρχουν ερωτήματα και για το ίδιο το κόμμα του Τσίπρα. Καταρχάς, όσοι θα έχουμε το πρόβλημα που θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτευόντως και δευτερευόντως η Νέα Αριστερά, η οποία θα αυτή και αυτή θα διασπαστεί τις επόμενες μέρες με την αποχώρηση της ομάδας γύρω από τον Αλέξη Χαρίτση, το πρόβλημα που θα έχουν ένα πρόβλημα επιβίωσης το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα έχει ένα πρόβλημα πώς τοποθετείται. Από τη μια μεριά θα λέει ότι εμείς θέλουμε να πάμε τον Τσίπρα, αυτό το λένε η συντριπτική πλειονότητα των στελεχών του,
0: mm-hmm.
1: και νομίζω όλο το στην ουσία. Όλο το μεσαίο και από κάτω στελεχειακό δυναμικό θα μετακινηθεί, θα φύγει για το κόμμα Τσίπρα. Και από την άλλη ο Τσίπρας δεν τους δέχεται ως όλων και θέλει να κάνει και ένα, ας να μην το πούμε face control, να πούμε ότι θέλει να κάνει μια επιλογή στελεχών ποιους θα πάρει. Μάλιστα βλέπουμε και δημοσιεύματα ότι δεν θέλει τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά και την κυρία Δούρου. Επίσης και τον κύριο Τζανακόπουλο από την ΝΕΑΡ. Επίσης βλέπουμε δημοσιεύματα που νομίζω έχουν ρεπορτάζ, αλλά ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα,
0: mm-hmm.
1: ότι τα όποια στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την ΝΕΑΡ θα μπουν στο νέο κόμμα από το φθινόπωρο. Δηλαδή ο Τσίπρας θα διαμορφώσει μια νέα ηγετική ομάδα και θα βγάλει μια νέα πρόσωπα μπροστά στο νέο κόμμα που δεν έχουν σχέση με τον ιστορικό ΣΥΡΙΖΑ και μάλλον οι περισσότεροι εξ αυτών δεν έχουν σχέση και με την οργανωμένη πολιτική. Νομίζω λοιπόν ότι ο κύριος Φάμελος θα βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση και να πω ότι υπάρχουν και ορισμένα άλλα ζητήματα. Δεν είναι μόνο το τι χειρισμοί του κύριου Φάμελου. Έχει να κάνει και με το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει ρίζες στην ελληνική κοινωνία πια. Είναι δύο τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν εκεί που εξαρτάται τη ζωή τους από αυτόν τον οργανισμό. Δεν εννοώ τα στελέχη, εννοώ τους ανθρώπους που κόμματα έχουν και εργαζόμενους. Να μην πω και για τους συναδέλφους στα μέσα ενημέρωσης, στην Αυγή και το Κόκκινο, το οποίο είναι ένα κόμμα που δεν θα κατέβει στις εκλογές κατά τα φαινόμενα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να επιβιώσει και τι θα γίνει με όλους αυτούς. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν τρόπο θα τεθεί σε αναστολή. Νομίζω δεν μου φαίνεται απίθανο να δούμε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
0: Yeah.
1: Αλλά αυτό δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό ένα κόμμα με αυτή την πορεία να τεθεί ξαφνικά σε αναστολή, να μην υπάρχει να ολοκληρώσει τον κύκλο του κατά αυτόν τον τρόπο. Και υπάρχει όμως ένα άλλο ερώτημα, το οποίο μάλλον αφορά περισσότερο, επηρεάζει περισσότερες πολιτικές εξελίξεις. Είναι ποια θα είναι αυτή η νέα ηγετική ομάδα στο κόμμα Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί τα παλιότερα στελέχη τα ξέρουμε, τα έχουμε κρίνει, τα έχει κρίνει ο λαός, που είναι πολύ πιο βασικό από ό,τι κρίνουμε εμείς. Τα έχουν κρίνει ψηφοφόροι, γιατί εμείς λέμε τη γνώμη μας τώρα. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει αυτή, και δεν θα είναι από τα σημεία που θα κριθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ένα κόμμα που φιλοδοξεί να κυβερνήσει, λέει κυβερνός αριστερά είναι το μότο του,
0: mm-hmm.
1: είναι αυτοί που θα μπουν μπροστά στη νέα, η νέα ας πούμε, ηγετική ομάδα, να είναι καλύτεροι από αυτούς με τους, οι οποίοι τώρα πρέπει να μπουν στην ουρά και να γυρίσουν το Σεπτέμβριο, να πάνε το Σεπτέμβριο, να περιμένουν στο Σεπτέμβριο ή να πρέπει να καλούνται να παραιτηθούν από τις θέσεις που έχουν. Και η γνώμη δικιά μου είναι ότι
0: ναι.
1: το έχουμε δει και από το εγχείρημα του Σταύρου Θεοδωράκη και από το εγχείρημα του Στέφανου Κασελάκη, από τον ίδιο Στέφανο Κασελάκη. Πολιτική χωρίς πολιτικούς δεν γίνεται.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι
0: ναι.
1: πολύ δύσκολο να βγάλεις στελέχη που να αντέξουν σε αυτό το κροπολίο που είναι σύγχρονη πολιτική, mm-hmm. πολιτική των social media, που να μάθουν και να μιλάνε και να αντέχουν και να μην είναι κανένα στοχίες και να ξέρουν να κινηθούν πολιτικά. Δεν γίνεται, δεν είναι απλό το να βγάλει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τόσα πολλά στελέχη. Δεν το έχουμε δει πουθενά. Μπορεί να διαψευστούμε.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να γίνει. Τα στελέχη, ξέρουμε όμως, τα πολιτικά στελέχη θέλουν χρόνια για να ψηθούν. Θέλουν χρόνια, θέλουν αμφιθέατρα, θέλουν κομματικές διαδικασίες, θέλουν να αντέξουν, να φάνε πάρα πάρα πολύ ξύλο, έτσι, να πέσουν
0: και ώρες
1: να,
0: τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού αέρα.
1: Όχι μόνο αυτό. Όποιος από τους ακροατές και τις ακροάτες ξέρει τι σημαίνει κομματική διαδικασία και τι σημαίνει επιβίωση σε κομματική διαδικασία, καταλαβαίνει ξύλο πόσο να αντέξει αυτό το πράγμα. Και να πω και κάτι άλλο, και σε ό,τι αφορά την αριστερά, θέλει και αγώνες, το οποίο το έχουμε ξεχάσει αυτό. Δηλαδή τα στελέχη της αριστεράς πάντα πηγαίνουν από διαδηλώσεις, από απεργίες, από κινητοποιήσεις, δεν βγαίνουν έτσι. Λέω λοιπόν ότι μπορεί τώρα να λέμε τα διάφορα οι νέοι μπροστά και επικοινωνιακά να είναι κατανοητό γιατί το λέει ο Τσίπρας αυτό, διότι έχουν φθαρεί πάρα πολύ όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.
0: Ναι.
1: Με όλα αυτά που γίνανε με τον Κασελάκη, με τις εκκομματικές τριβές, με τις διαρκείς καυγάδες, με τις 1652 διασπάσεις, αυτή τη μουρμούρα στο, τη διαρκή μουρμούρα στο Facebook, αυτό με είναι κατανοητό. Αλλά δεν ξέρω πόσο μπορεί να πάει μόνο με ανθρώπους που δεν έχουν. Δεν έχουν προηγούμενη σοβαρή εμπειρία στα πολιτικά πράγματα. Και υπάρχει κάτι άλλο, ότι κρίνεται ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει και από την επάρκεια των στελεχών του. Δηλαδή από το αν αυτοί οι οποίοι πλαισιώνουν τον αρχηγό μας γεμίζουν το μάτι ότι μπορούν να διαχειριστούν τα χαρτοφυλάκια των υπουργείων. Εκεί θα κρυθούν. Βεβαίως, λέω ότι εγώ αυτά που λέω είναι αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, μπορεί και να διαψευστούμε. Πάντα στην πολιτική υπάρχει κάτι καινούργιο που μπορεί να μας διαψεύσει και να μην το έχουμε δει και να πούμε μπράβο. Είδες αυτό. Αυτό συνέβη. Εντάξει. Okay, σε αυτό. Αλλά πρέπει να δούμε. Ένα από τα πεδία που θα κριθεί το νέο κόμμα θα είναι και η επάρκεια της ηγετικής του ομάδας πέρα από τον κύριο Τσίπρα, που είναι γνωστός έτσι κι αλλιώς.
0: Καλά, βέβαια. Μάλιστα. Γιάννη Αλμπάνη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν τον επόμενο καλεσμένο μας. Εάν σας φαίνεται ένα μικρό θαύμα να τελειώσετε τη φορολογική σας δήλωση χωρίς άγχος, μπορείτε να το κάνετε αν μπείτε στο 11888.gr. Εκεί θα βρείτε λογιστή, θα κλείσετε online ραντεβού με 25 ευρώ, θα σας τα εξηγήσει όλα και θα τα κάνετε όλα από τον καναπέ σας. Επίσης, να σας θυμίσω ότι στο Box Delivery App, ό,τι θέλετε το βρίσκετε σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σας θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείτε να εξαργυρώσετε σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνετε κερδισμένος ή κερδισμένη κάθε φορά. Πάμε να καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου, ομότιμο καθηγητή ιστορίας των επιστημών στο τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Υπουργό Παιδείας. Κύριε Γαβρόγλου, καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας κύριε Μελιδόνη. Πολύ καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ που είστε μαζί μας για την αποδοχή της. Κύριε Γαβρόγλου, να ξεκινήσουμε με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό με την διπλή αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών. Εσείς και ως πανεπιστημιακός για άπειρα χρόνια έχετε δει τι σημαίνει να υποδέχεστε τους πρωτοετής στο πανεπιστήμιο εξουθενωμένα παιδιά από την διαδικασία αυτή την εξοντοτική του λυκείου με τα φροντιστήρια, με τις πανελλαδικές κλπ. Και ως υπουργός θυμάμαι και τότε ότι σας είχε προβληματίσει το κομμάτι πώς μπορεί αυτή η διαδικασία η εξοντοτική να αντικατασταθεί με κάτι άλλο που θα είναι λιγότερο επώδυνο για τα παιδιά. Να ανοίξουμε τη συζήτηση από εκεί, τι λέτε?
2: Βεβαιότατα, και σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία. Κοιτάξτε, οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Είναι το μόνο πράγμα που είναι αδιάβλητο στην ελληνική κοινωνία και δυστυχώς, επειδή τίποτα άλλο δεν είναι αδιάβλητο, ειδικά στις μέρες μας, οι πολίτες θεωρούν ότι είναι και αξιόπιστες εξετάσεις.
0: Ναι. Απλώς δεν βάζουμε πολύ χαμηλά τον πήχη. Δηλαδή ότι ή πανελλαδικές εξετάσεις ή όλα τα άλλα ο ΠΚΠ. Οπότε πάμε με πανελλαδικές εξετάσεις και ας είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει για τα παιδιά.
2: Ακριβώς. Και θα σας πω δύο πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν οι ακροατές μας τα έχουν συνειδητοποιήσει. Το πρώτον είναι ότι το μόνο που σου μαθαίνει η παραπαιδεία, και εννοώ τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα, τα οποία δεν μας κοροϊδεύουν, δεν μας λένε ότι θα σας μορφώσουμε, λένε ότι θα σας προετοιμάσουμε για τις εξετάσεις. Mm-hmm. Το μόνο που κάνουν είναι να σε προετοιμάσουν για τις εξετάσεις και στην πρώτη εξεταστική που είναι μετά ένα εξάμηνο όταν θα μπεις στο πανεπιστήμιο, mm-hmm. οι βαθμολογίες στα φυσικομαθηματικά, που αυτός ο κόσμος στα πολυτεχνία και τις φυσικομαθηματικές μπήκε, ξέρετε, λύνοντας ασκήσεις με κλειστά μάτια, έχουμε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα στις εξετάσεις αυτές. Ναι. Άρα δεν τους έχει μείνει τίποτα. Γιατί ουσιαστικά το πρώτο εξάμηνο είναι μια επανάληψη αυτών που κάνει στο Λύκειο. Το δεύτερο είναι ότι για κάθε φουρνιά που εισάγεται στο πανεπιστήμιο ή μάλλον που δίνει εξετάσεις για να μπει στο πανεπιστήμιο, mm-hmm. τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την προετοιμασία. Πείτε μου τώρα, δεν είναι ένας απίστευτος παραλογισμός συν η απίστευτη πίεση. Η απίστευτη πίεση. Ναι. Οι καυγάδες στα σπίτια, τα μούτρα, τα παιδιά να είναι σε μια ηλικία που το τελευταίο που θέλουν είναι να μπουν σε αυτή την καταπίεση για ένα μέλλον που κανείς δεν τους εξασφαλίζει. Εδώ λοιπόν και για κοινωνικούς και για εκπαιδευτικούς λόγους mm-hmm. πρέπει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο που λέγεται πανελλαδικές. Αυτό που κάναμε εμείς, κύριε Μελικόνη, και το νομοθετήσαμε, αλλά η κυρία Κεραμέως το εξαφάνισε, το ακύρωσε την πρώτη εβδομάδα που ήταν στο Υπουργείο, mm-hmm. είναι το εξής. Είπαμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 2 είδη τμήματων πολυχοντρικά, αν θέλετε 3. Το ένα είναι αυτά που είναι χαμηλή ζήτηση. Χαμηλή ζήτηση δεν σημαίνει ότι τα τμήματα αυτά είναι, ας πούμε, επιστημονικά υποδέστερα. Ας πούμε, το δικό μας τμήμα, που είναι ιστορία και φιλοσοφία της επιστήμης. Mm-hmm. Έχουμε εξαιρετικούς φοιτητές, οι οποίοι όμως το κάνουν επειδή ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα. Δεν είναι το τεράστιο ενδιαφέρον που δείχνουν τα παιδιά για τα οικονομικά ή τα πολυτεχνικά. Είπαμε λοιπόν, ένα σύστημα το οποίο, τώρα μην χάσουμε την ώρα για να σας το πω, αλλά ελεγμένο σύστημα, να πούμε ότι τα παιδιά τα οποία είναι να πάνε στα τμήματα χαμηλής ζήτησης, αυτά να μπαίνουν χωρίς εξετάσεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπαίνουν με εξετάσεις. Ναι. Αρκεί, και το γραμμίζω αυτό, αρκεί να είναι αναβαθμισμένο το απολυτήριο. Δεν μπορεί το απολυτήριο να είναι αυτό που είναι σήμερα. Οι καθηγητές των μαθημάτων είναι οι επόπτες των εξετάσεων, οι βαθμολογητές, τα ονόματα είναι ανοιχτά. Τέλος πάντων, δεν λέω ότι υπάρχει μια διαπλοκή, αλλά κανείς δεν δίνει σημασία στο απολυτήριο. Ναι. Το απολυτήριο είναι σημαντικό χαρτί, δεν είναι ότι τα ξεγέλασε. Άρα είχαμε ένα πρόγραμμα αναβάθμιση του απολυτηρίου και ταυτόχρονα εισαγωγή των παιδιών αυτών στις σχολές χαμηλής ζήτησης. Αυτό mm-hmm. σημαίνει ότι ήδη από την πρώτη χρονιά 25.000 παιδιά, δηλαδή το 1/4, θα μπορούσε να μπει με ένα αξιόπιστο απολυτήριο στα πανεπιστήμια. Στα υπόλοιπα θα είχαμε τις πανελλαδικές και είχαμε ένα πρόγραμμα πώς σιγά σιγά mm-hmm. θα μειωνόταν το ποσοστό που περνούσε μέσω πανελλαδικών και θα αυξανόταν το άλλο.
0: Και ταυτοχρόνως βλέπουμε ότι τα τελευταία ειδικά χρόνια, κύριε Γαβρόγλου, έχουμε μια συνολική αναδιάρθρωση σε αυτό που λέμε παιδεία. Δηλαδή σιγά σιγά αρχίζει και εμπεδώνεται μια κουλτούρα του τύπου, εγώ το ακούω σε πολλούς γονείς, δηλαδή από πολλούς γονείς, τώρα που έρχονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια σε μερικά χρόνια θα γίνουν και πιο σοβαρά, γιατί να στείλουμε ένα παιδί στην άλλη άκρη της γης, καλύτερα να πληρώνουμε τα δίδακτρα για να το έχουμε σπίτι μας παρά να πληρώνουμε το νίκη και το κόστος διατροφής και τα λοιπά στο τάδε χωριό, στην τάδε πόλη. Ή ας πούμε βλέπουμε ότι έχει γίνει πια της μόδας, ίσως και ως μια προσπάθεια να διασφαλιστούν καλύτερα σχολεία για τα παιδιά, όλη αυτή η εξοντωτική διαδικασία με τα φροντιστήρια στο δημοτικό για να μπουν τα παιδιά σε πρότυπα. Ή βλέπουμε ότι ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια κέντρα μελέτης, ακόμη και για πρωτάκια ή για δευτεράκια. Γιατί ο μπαμπάς και η μαμά δεν μπορούν να διαβάσουν τα παιδιά στο σπίτι. Όχι ότι είναι και η δουλειά τους αυτή, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα τώρα.
2: Ναι. Κοιτάξτε, και τα 3 ζητήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ας αρχίσουμε από το τελευταίο. Τα κέντρα μελέτης αυτή τη στιγμή είναι κάτι που δεν έχει κανένα νομικό πλαίσιο ώστε να εξασφαλίζονται στοιχειώδεις συνθήκες και ασφάλειας, και ασφάλειας που είναι σημαντικό, δίνουν τεράστιο άλοθη στους γονείς να παρκάρουν εκεί τα παιδιά τους. Ξέρετε, τα παιδιά του δημοτικού δεν χρειάζεται το πρωί να πηγαίνουν στο σχολείο και το απόγευμα να πηγαίνουν στα κέντρα μελέτης.
0: Ναι.
2: Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει.
0: Να πάνε στην παιδική χαρά χρειάζονται το απόγευμα.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, όταν είναι να κάνεις ένα παιδί,
0: ναι,
2: θα πρέπει λίγο να τα βάλεις και αυτά στη ζωγραφία. Στη γενική σου απόφαση. Ένα παιδί δεν είναι ένα αντικείμενο το οποίο το παρκάρεις μία εδώ, μία εκεί.
0: Σύμφωνοι.
2: Να μου πείτε,
0: ναι,
2: πώς θα τα βγάλει πέρα.
0: Ακριβώς. Όταν έχει δημιουργηθεί μία κρεατομηχανή, δεν είναι, ναι, απλό ένας γονιός να πει: καλά, εσείς εξοντώστε τα παιδιά σας σε κέντρα μελέτης, εγώ θα το πάω στην Αλάνα. Γιατί άμα μετά περάσουν μερικά χρόνια και σε αυτή την κρεατομηχανή το παιδί δεν πετύχει, θα γυρίσει και θα αναζητήσει ευθύνες ή θα αρχίσει να αναρωτιέται ο γονιός αν τελικά έκανε το καλό, το σωστό ή όχι, έτσι δεν είναι?
2: Συμφωνώ απολύτως. Γι' αυτό και πρέπει όλη μας η έμφαση, mm-hmm, να είναι τι κοινωνικές παροχές δίνουμε στα νέα ζευγάρια. Οι άδειες που πρέπει να έχουν, τα δωρεάν παιδική σταθμή, η δωρεάν παιδική σταθμή. Πώς μπορούμε να κοινωνικοποιήσουμε τα παιδιά, mm-hmm, όχι μέσα από από τα φροντιστήρια. Και θίξατε και το θέμα των προτύπων. Εγώ προσωπικά είμαι απολύτως αντίθετος με τα πρότυπα. Γιατί δεν μπορεί τα παιδιά από την Τετάρτη Δημοτικού να ετοιμάζονται για τις εξετάσεις. Και ξέρετε, όταν και εσείς και εγώ, mm-hmm, όταν ετοιμαζόμαστε για τις όποιες εξετάσεις, αυτό που μας τρομάζει είναι η αποτυχία. Η επιτυχία είναι εύκολο να τη διαχειριστείς. Την αποτυχία όμως, όσο, mm-hmm, και οι γονείς να λένε δεν πειράζει κτλ., την χρεώνεσαι. Αυτά, mm-hmm, είναι πολύ σύνθετα ζητήματα για ένα, mm-hmm, νέο παιδί. Και βεβαίως αυτό που είπατε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όσο είναι ακριβό το δημόσιο πανεπιστήμιο και ας μην πληρώνει κανείς τυπικά δίδακτρα, τόσο θα ενισχύονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό και πρέπει οι πανελλαδικές να καταργηθούν,
0: mm-hmm,
2: γι' αυτό και τα παιδιά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν σε μέρη όπου είναι ενδεχομένως πολύ πολύ κοντά στο σπίτι τους. Το λέω αυτό γιατί το να κλείσουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια γιατί όλοι τρέχουν στα ιδιωτικά δεν είναι λύση και για την περιφέρεια, γιατί το πανεπιστήμιο, mm-hmm, είναι ένα κύτταρο πολιτισμού, δυναμικής, mm-hmm, νέων ανθρώπων κτλ. Οπότε αυτά είναι ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα,
0: ναι,
2: με τα οποία έχουμε το χάος με τη σημερινή, μας χωρίζει χάος με τη σημερινή κυβέρνηση.
0: Απ' την άλλη πλευρά, κύριε Γαβρόγλου, εάν επιχειρήσουμε να διαχωρίσουμε τον τρόπο εισαγωγής στα πρότυπα από τα πρότυπα αυτά καθ' αυτά, τα πρότυπα αυτά καθ' αυτά είναι καλά σχολεία, πολύ καλά σχολεία. Θέλω να πω, θα μπορούσε να είναι ένας πιλότος, ένα μοντέλο για το πώς πρέπει να είναι το δημόσιο σχολείο, έτσι?
2: Βεβαίως. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε, η απάντηση είναι οπωσδήποτε ναι, αλλά έχετε υπόψη, mm-hmm, ότι τώρα πια αυξάνει εκθετικά, και το υπογραμμίζω, αυξάνει εκθετικά ο αριθμός των εκπαιδευτικών με πάρα πολλά προσόντα. Το ερώτημα είναι πώς θα αξιοποιήσουμε αυτά τα προσόντα και στα δημόσια σχολεία.
0: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό, ας πούμε, η πρόταση που κάνουμε και κάνω και εν πάση περιπτώσει επεξεργαζόμαστε είναι μια πρόταση που λέει τα σχολεία όλα,
0: mm-hmm,
2: να έχουν την δυνατότητα να γίνουν πειραματικά, γιατί, mm-hmm, το πειραματικό είναι, αν θέλετε, το προοδευτικό, ο προοδευτικός θεσμός.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έχεις ένα σχολείο στη γειτονιά σου, ένα, mm-hmm, κανονικό σχολείο, ο σύλλογος καθηγητών θα αποφασίζει και θα λέει, ξέρεις, εμείς μπορούμε να πειραματιστούμε σε έναν νέο τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας. Δώστε μας 3 χρόνια τη δυνατότητα να γίνουμε πειραματικό στο γυμνάσιο, ας πούμε, για μόνο τη διδασκαλία της ιστορίας. Αυτό μετά μπορεί να πάει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, mm-hmm, και να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα αυτού του πειραματισμού. Και ή να γενικευτεί σε όλα τα σχολεία ή και να απορριφθεί. Να πούμε ήταν ένα ενδιαφέρον πείραμα,
0: ναι,
2: αλλά,
0: ναι,
2: ήταν, ξέρετε, τόσο εξωτικό που δεν έχει νόημα.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα τα πειραματικά είναι μόνο στο όνομα πειραματικά. Έχουν περισσότερους ομίλους. Αλλά δεν κανείς παίρνει την εμπειρία των πειραματικών για να δει αν μπορεί να την γενικεύσει στα άλλα σχολεία.
0: Ναι.
2: Τα δε πρότυπα,
0: mm-hmm,
2: είναι καλά σχολεία, Αλλά αυτή τη στιγμή επιμένω έχουμε τέτοιο δυναμικό στα σχολεία που δεν το αξιοποιούμε επί της ουσίας. Mm-hmm. Και με δεδομένο το πως μπαίνει κανείς στα πρότυπα, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μόνον άγχος δημιουργεί αν μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε όλα τα δημόσια σχολεία, που είναι εφικτό.
0: Κύριε Γαβρόγλου, κλείνοντας, σε αυτά τα δύο λεπτά που έχουμε, θέλω να σας ρωτήσω, για να μην είναι έτσι μόνο θεματική η κουβέντα μας, είστε άπειρα χρόνια στο χώρο της αριστεράς, βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω. Θέλω να σας ρωτήσω, ανεξαρτήτως τώρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος για επιμερισμό ευθυνών, αλλά η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε όλο το χώρο, οι όροι που βάζει ο κύριος Τσίπρας ή οι προϋποθέσεις, όπως θέλετε πείτε το, το τι ακριβώς γίνεται στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ, τη διχοστασία στο ιστορικό της Νέας Αριστεράς κλπ. Όλα αυτά δεν απαξιώνουν ένα χώρο, δεν είναι σαν να σκάβουν όλοι μαζί το λάκκο τους για την επόμενη μέρα.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα σε ένα επίπεδο έτσι είναι. Οι πολίτες έτσι το αντιλαμβάνονται. Mm-hmm. Κανείς δεν έχει νόημα να το απαρνηθούμε, αλλά υπάρχει και κάτι που είναι νομίζω βαθύτερο. Και αυτό είναι ότι έχουν αλλάξει ειδικά τα τελευταία χρόνια τόσο πολύ οι διεθνείς και άρα και οι τοπικές συνθήκες, mm-hmm. που όλοι οι κομματικοί μηχανισμοί, όλες οι ιδεολογίες ψάχνουν τη νέα ταυτότητά τους. Ναι. Δεν είναι μόνο πρόβλημα της αριστεράς. Η αριστερά, όπως ξέρετε, mm-hmm. επειδή είναι πιο πλουραλιστική, καμιά φορά είναι και πιο φασαριώζικη στην έκφραση του προβληματισμού της, το δείχνει και προς τα έξω. Αλλά όλα αυτά είναι δείγματα αναζήτησης μιας νέας ταυτότητας. Κοιτάξτε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Στην Αγγλία αλλάζουν τους πρωθυπουργούς για λόγους που είναι πολύ δύσκολο να κατανοηθεί.
0: Βέβαια.
2: Και ταυτόχρονα η ακροδεξιά παίρνει το πάνω χέρι.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Κωνσταντίνου των Αγίων Αναργύρων εισηγείται με πρότασή της προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο η εισαγγελέα Πλημελιωδικών. Εισηγούμενοι να παραπεμφθούν σε δίκη συγκεκριμένα για το κακούργημα που αφορά στην ξαναδιφόρα έκθεση από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Να σας πω ότι οι κατηγορούμενοι είναι ο τότε σκοπός του εξωτερικού φυλακίου του αστυνομικού τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η ευκόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης που έχει καταγραφεί με την φράση που έχει μείνει ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Παράλληλα, η εισαγγελική λειτουργό ζητά να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που έχουν επιβληθεί στους κατηγορούμενους. Τον τελικό λόγο τον έχουν οι δικαστές του Συμβουλίου των Μελλοντικών της Αθήνας. Να θυμίσουμε τέλος ότι για την πράξη της ανθρωποκτονίας έχει καταδικαστεί ο πρώην σύντροφος της Ιωκής Γρήγα με βάση την πρωτόδικη απόφαση σε ισόβια κάθριξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Μίνα Μουστάκα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Η πρόσφατη πρόταση της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν, την αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα. Όπως είπε ο Καζέμ Καριμπαμπαντή, η πρόταση περιλαμβάνει επίσης τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και στον Λίβανο, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκλήθηκαν εξαιτίας του πολέμου. Την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας στην αίθουσα εκτακτών αναγκών πρόκειται να συγκαλέσει σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να συζητηθούν οι στρατιωτικές επιλογές του. Ωστόσο, υπήρξε ένα ενιαίο μήνυμα από την Ντόχα, το Άμπου Ντάμπι και το Ριάντ να δοθεί μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις. Διαφορετικά, όπως ανέφεραν, θα πληρώσουμε όλοι το τίμημα σύμφωνα με το αξιός που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε την ίστατη στιγμή νέα επίθεση που θα εξαπολύονταν κατά του Ιράν, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, αναφέροντας στο Truth Social ότι ανακάλεσε τη διαταγή να ξαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έκρινε δε πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Μάται η ελπίδα να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν, έγραψε στην πλατφόρμα X ο Μοχσέν Τερεζάη,
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
4: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
3: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
4: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
3: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
4: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
3: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
4: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
3: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
4: Τηλέφωνο 22310-53000.
3: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10,
7: Polo,
6: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
8: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
9: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: I gotta hear my motherfucking cat.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020

0: club.
1: Never met the cold, you when you come.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
6: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
7: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
6: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
7: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
6: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
7: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
6: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
7: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
0: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
8: Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
9: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
8: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική
9: με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
10: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
11: Θέλει σχεδιασμούς με βάθος 10 ετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους, καταλήγει στη δήλωσή του ο Αντώνης Σαμαράς.
12: Γιώργο Κατσιγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Συνεχίζουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Όταν ακούς πολλούς αντισυστημικούς, να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου. Δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις και την εξαγγελία νέων κομμάτων. Υποστήριξε ότι αντίστοιχα πολιτικά σχήματα που κυβέρνησαν στο παρελθόν δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για καταγγελτικό λόγο και παροχολογία χωρίς κοστολόγηση. Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα και για το αν υπάρχει πολιτικός χρόνος για επιστροφές και δεύτερες ευκαιρίες. Ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε ότι η κορυφαία στιγμή για έναν πολιτικό είναι όταν οι πολίτες του αναθέτουν τη διακυβέρνηση της χώρας και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κέρδισε τον Τσίπρα αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Σήμερα χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή συσπήρωση και προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί κομμάτι αυτής της προσπάθειας, είπε στον Αθήνα 984 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, προσθέτοντας πως η επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού αποτυπώνει το πολιτικό κενό που υπάρχει στον προοδευτικό χώρο. Σημείωσε δε πως θεωρεί πολιτικά λανθασμένη την επιλογή παραίτησης βουλευτών από την κοινοβουλευτική μάχη, προκειμένου να ακολουθήσουν το εγχείρημα Τσίπρα. Δικαιολογημένη και αναμενόμενη χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην ΕΡΤ. Η δημόσια...

σαν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τείχο

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Παρακολουθείτε την εκπομπή Θεία από το χωριό.

0: για να μην πεινάσετε, για να μην ταλαιπωρηθείτε, για να φάτε, για να φάτε γρήγορα και με ποιότητα. I love σουβλάκι. Στο I love σουβλάκι κάνετε την παραγγελία σας online στο iloveσουβλάκι.gr και από τις περιοχές που είναι, από τον Κόκκινο Μήλο εδώ χαμηλά, τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Σκουκουβάου, τη Μεταμόρφωση, τη Λυκόβρηση, και πηγαίνοντας προς τα πάνω όλες τις περιοχές, τη Νέα Ιωνία, το Μαρούσι, το Χαλάνδρι, το Γέρακα, την Παλίνη, τα Βρυλίσια, την Κηφισιά, το Μαρούσι, το Ντράφι, το Πολύδροσο. I love σουβλάκι. I love σουβλάκι και για...
1: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Μένει μια μόλις αγωνιστική για να ολοκληρωθούν και τα play out για τις ομάδες που θα αποφύγουν τον υποβασμό ή αυτές που θα υποβαστούν στη Super League 2, αλλά η τελευταία αγωνιστική δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Τα πράγματα κρίθηκαν νωρίτερα. Ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα είναι ομάδες που αποχαιρέτησαν τη μεγάλη κατηγορία. Και ο Αστέρας Τρίπολης, κόντρα στα προγνωστικά που γινόντουσαν εδώ και καιρό, είναι η ομάδα που θα συνεχίσει στην μεγάλη κατηγορία. Και λέω κόντρα στα προγνωστικά, διότι δόθηκε κάποια στιγμή η εντύπωση, προφανώς εσφαλμένα, ότι ο Αστέρας πέταξε λευκή πετσέτα. Δεν ήταν τα πράγματα έτσι. Ο Αστέρας Τρίπολης έμεινε στην κατηγορία και θέλω αυτό το θέμα να το συζητήσουμε με τον συνάδελφο και φίλο, τον Γιώργο τον Θεοδωράκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Τι κάνεις φίλε μου, είσαι καλά? Χρόνια παρακολουθείς το ρεπορτάζ του Αστέρα, είσαι πιο παλιός από τότε που ο Αστέρας ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία.
1: Βέβαια.
0: Έχει ζήσει και τις καλές στιγμές του Παναρκαδικού. Και θέλω να μου πεις, ας πούμε, πού τελικά αποδίδεται αυτή η υπερπροσπάθεια που έκανε ο Αστέρας με τον Αντωνόπουλο στον πάγκο του και οδήγησε στην σωτηρία, διότι το ξέρεις και εσύ, δηλαδή είχαμε μείνει πάρα πολύ με την εντύπωση ότι ο Αστέρας αποχαιρετά.
1: Σωστά. Έτσι ήταν, Ράντα. Πρώτα απ' όλα πριν ξεκινήσουμε να ευχηθώ και τα μουθράκι περαστικά του, γρήγορα να είναι καλά.
0: Σε ευχαριστούμε εκ μέρους.
1: Να επανέλθει ο Κώστας γνωστός και μια εξαιρετός πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν, βεβαίως.
1: Ναι, Γιώργο, πραγματικά τον Αστέρα τον γνώρισα από την ημέρα που ανέβηκε στην πέμπτη εθνική κατηγορία. Έκανε βήμα-βήμα και ήταν οδό του μέσα στη μεγάλη-μεγάλη κατηγορία, στα μεγάλα σαλόνια. Και τα ευρωπαϊκά, κάποια στιγμή είχε παίξει και στην Ευρώπη.
0: Βεβαίως.
1: Φέτος δεν πήγε καλά, αναφυγήτητα. Έτσι προπονητές είχε, Παντελίδης, Κόλμαν, Ωρά Σαββάτ και στο τέλος ο Αντωνόπουλος. Και πιστεύω ότι η καλύτερη επιλογή της διοίκησης του Αστέρα, που σκέφτηκε πάρα πολύ σωστά, είναι ένα προπονητή που έχει βγει από τα σπλάχνα του, γιατί ο Γιώργος Αντωνόπουλος ήταν ποδοσφαιριστής στην ομάδα από την Βέλτια Εθνική Κατηγορία και συνέχισε. Ήταν ο τέταρτος προπονητής κατά σειρά μετά τους άλλους που υπήρχαν στον Αστέρα Άξορ και πήρε το μπαλάκι τέλος πάντων για να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Και τα κατάφερε. Γιατί τα κατάφερε, θα σου πω εγώ γιατί. Το ξέρω πάρα πολύ καλά, τον Γιώργο από τον Παναρκαδικό που ήταν πριν 10 χρόνια προπονητής, είχε πάρει το κύπελο Αρκαδίας, γάμα εθνική, ο θυμάμαι Παναρκαδικός ήταν δεύτερος, τρίτος που είχε τελειώσει με τη συνεργασία που είχε κάνει και τότε ο Αστέρα με τον Παναρκαδικό, είχε παλαιότερο και διάφοροι άλλοι, πάρα πολύ καλή συνεργασία. Λοιπόν, παίρνει το μπαλάκι, ξεκινάει, έχει την ψυχολογία του Αστέρα, αγαπάει την ομάδα, δούλεψε πάρα πολύ και μάλιστα επειδή προσωπικά δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι φίλοι, εγώ κοιτάζω την ομάδα τα λάθη που κάνει όταν παίζει. Παρακολουθούσα πολύ επισταμμένα, πολύ προσεκτικά να δω τι λάθη γίνονται. Δεν είδα στο Γιώργο κάποια λάθη, γιατί ο προπονητής κρίνεται πάνω στη σκακέρα και στην επικοινωνία που έχει με τους ποδοσφαιριστές, νομίζω, στη ψυχολογία πάνω. Αυτό έκανε, αυτό δούλεψε και έβγαλε παίκτες που γέλαγε ο κόσμος, Γιώργο, η γεωλεξία. Ναι. Δεν περίμεναν να παίξουν, τους έκανε να παίξουν μπάλα. Ο Έντερ, ένας. Ο Μακέντα που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Αναγεννήθηκε. Έχει βάλει πόσα γκολ. 5 γκολ έχει βάλει μέχρι τώρα. Στα play-off 5 γκολ, ναι. Ο Μπαρτόλο. Παίξανε μεγάλη μπάλα. Βοηθήσανε. Και όχι μόνο έβαλε τα γκολ ο Μακέντα. Αλλά έφτιαχνε και παιχνίδι, γύριζε, έκοβε. Αυτό είναι στα σύνη του γιου του Αντωνόπουλου.
0: Και είδαμε και νέα παιδιά, είδαμε, ναι.
1: Ναι, θα πούμε και σε αυτό, Γιώργο. Θα πούμε. Είδαμε τον Αλμύρα. Τον οποίο ανέβασε από τη δεύτερη ομάδα του Αστέρα Άκτορ στην πρώτη, ένα παιδί που αγαπάει τον Αστέρα, νέος παίκτης είναι, τον είχαν πάρει για την πρώτη ομάδα, πήγε στη δεύτερη και με τον Γιώργο τον Αντωνόπουλο πήγε στην πρώτη. Ο Τερεζιού ανέβηκε, ο Λάσκαρης ανέβηκε. Έρχονται και άλλοι όπως μιλήσαμε, ήταν μια δήλωση σε ένα τοπικό site στην Αρκαδία, τα πάμε εκεί, θα βγουν και άλλοι παίκτες στην πρώτη ομάδα. Αυτό έκανε ο Γιώργος. Εμψύχωσε τους παίκτες και το πλέον σημαντικό, αυτό θα το χειροκροτήσω, ότι ένωσε την εξέδρα με την ομάδα.
0: Ναι.
1: Εκεί που μέτραγες και έλεγες 1, 2, 3, 4, 5, 10
0: και
1: γνωστή, βρέθηκε και πάλι στην εξέδρα κόσμος πολλής, όχι μόνο στην Τρίπολη αλλά και στην Αθήνα. Λοιπόν, και έδεσε την εξέδρα με την ομάδα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτός είναι ο Γιώργος Αντωνόπουλος και νομίζω αυτή ήταν η επιτυχία της διοίκησης του Αστέρα. Χρόνια τώρα παλεύει για το καλύτερο για την ομάδα. Γιατί ποιος επιχειρηματίας, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, βάζει τα χρήματά του και δεν θέλει η ανώνυμη εταιρεία, πάει Αστέρας Άκτορ, να μην πάει καλά. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, κοιτάξανε τα λάθη, είδανε τι με έλεγε μέσα στη συνέχεια, πώς θα μπορέσει η ομάδα να προχωρήσει καλά για να σωθεί φέτος, γιατί πιστεύω ότι με τα λεγόμενα του Γιώργου Αντωνόπουλου δεν ξέρω αν θα είναι στην, πάλι στον Αστέρα σαν πρώτος προπονητής και θα μου πεις και στη γνώμη σου όταν βλέπεις έναν προπονητή που αναβιώνει την ομάδα και πάει τρένο έτσι και κάνει μόνο μία τα στα play-off, στα play-out.
0: Γιατί να μην τον κρατήσεις, να μην τον εμπιστευτείς στη νέα χρονιά.
1: Και δουλεύει, βγάζει παίκτες, Γιώργο. Είναι σημαντικό. Δεν θα στραφεί, πιστεύω, ο Αστέρας και, του χρόνου για να φέρει παίκτες από το εξωτερικό που δεν τους ξέρουμε, ρε, μου, δεν τους ξέρουμε. Εκεί όμως που δουλεύουν και έχει περάσει το μήνυμα της αγάπης προς την ομάδα ότι θα παίξουν μπάλα, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω να ανέβουν και άλλα παιδιά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Υπήρξαν ψήθοι ότι οι κύριοι Μπάκους και Καϊμενάκης σκεφτόνται να χωρίσουν τους δρόμους τους ό,τι αφορά τον Αστέρα, να μην ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο ή κάποιος από τους δύο να κοιτάξει κάποια άλλη ομάδα. Ισχύει κάτι από αυτά? Υπάρχει δέσμευση ότι οι δύο επιχειρηματίες θα συνεχίσουν στον Αστέρα?
1: Εγώ θα σου πω τώρα με αυτά που γνωρίζω, έτσι,
0: ναι,
1: μέχρι σήμερα. Όπως λέμε χαρακτηριστικά, το άλλο με το τότε το ξέρεις. Έτσι, λέγανε για Καλαμάτα, λέγανε για Άρη, λέγανε για Παναγιώτη.
0: Ναι, ναι, πολλά.
1: Το τι έχω ακούσει, γράφω βιβλίο. Βιβλία μάλλον, όχι βιβλίο. Δεν είναι αυτά, είναι επιχειρηματίες, Γιώργο. Κοιτάνε τις επιχειρήσεις τους, κοιτάνε πώς θα πάει καλά η οικονομία τους και καλά. Λοιπόν, αυτό κοιτάνε και παράλληλα έχουν πετάξει τον μπαλάκι, όπως λέω, και να λέω σε κάποιους άλλους να μπορέσουν να φτιάξουν την ομάδα τέτοια που να μπορέσει να κάνει σταθερά βήματα ανόδου και να επιστρέψει κάποια στιγμή στην Ευρώπη. Γιατί πιθάει Κουβεργέτη η Ευρώπη,
0: έτσι,
1: με διπλάσεις, αν θυμάσαι, έτσι,
0: ναι, πώς.
1: Τότε να είμαι στην Τρίπολη, φοβερά πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα με σωστές, μεθοδευμένες, στοχοποιημένες κινήσεις και να μην γίνονται πάλι λάθη του παρελθόντος, να ανέβει πάλι η ομάδα και να παίξει και η Ευρώπη. Μπορεί. Και βέβαια, με τον κόσμο κοντά. Να δούμε πάλι κόσμο, Γιώργο, όπως ήταν επί τάμπος.
0: Ναι.
1: Όχι χρονιά στην Αλφα Εθνική τότε, που ήταν γεμάτο το γήπεδο και επί σαν και τσιόλι, τελικό κυπέλου, το γινόταν πανικός. Δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε στην Τρίπολη, ημιτελικά με τον Πάουκ συγκεκριμένα, θυμάμαι, δεν μπορούσαμε να πάμε στο γήπεδο να περπατήσουμε. Όχι με αυτό γίνεται. Λοιπόν, κάτι τέτοιο πρέπει να επανέλθει στην Τρίπολη και μπορεί. Ενδείκνυται αυτή η πόλη να φτιάξει μια ομάδα καλή, μια ομάδα που να μπορέσει να κάνει σταθερά βήματα ανόδου. Και μην τρέφουμε, εντάξει, δεν θα πούμε πάνε χτυπήσει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό,
0: αλλά
1: Παναθηναϊκός τώρα στην εποχή δεν πάει καλά, το πάω κόλλαση, αλλά με προσπάθεια να μπορεί να είναι στα play-off, τετράδα να το παλέψει, γιατί έχει κάποια στιγμή να πάει ακόμα πιο ψηλά.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη επικοινωνία. Θα έχουμε και άλλες στην διάρκεια της χρονιάς. Ήταν ο Γιώργος Θεοδωράκης από την Τρίπολη. Τον ευχαριστούμε πολύ.

0: παραμονή Final Four και οι πληροφορίες λένε ότι η Βαλένθια έκανε πρόταση ανανέωσης συμβολέου στον Μοντέρο, στο μεγάλο της Άσο, τον Γκάρντ, αλλά αυτός δεν φαίνεται να συμφωνεί, διότι πάντα σύμφωνα με δημοσιεύματα που έρχονται από το εξωτερικό είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό. Το είχαμε θίξει το θέμα, θα θυμάστε, και την περασμένη εβδομάδα. Αλλά αυτά, όπως φαντάζομαι θα μας πει και ο άλλος θείος από το χωριό, ο Γιώργος Κογκαλίδης, είναι κουβέντες του στυλ να είχαμε να λέγαμε. Θείε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε σένα.
0: Τι έγινε, έρχεται ο Μοντέρο για τον Ολυμπιακό? Το ρωτάω έτσι προβοκατόρικα για να απαντήσεις.
1: Ο Μοντέρο έρχεται, αλλά για να παίξει στο Final Four. Τώρα, αν θα παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό, σε περίπτωση που προκριθούν και οι δύο, ναι, δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, αυτό δεν πρέπει να το ξέρουμε. Ωραίο παίκτη πάντως, έτσι δεν υπάρχει εμβολία.
1: Ωραίος εννοείς εμφανισιακά?
0: Όχι ρε φίλε.
1: Να είχα κόρη να του δώσω?
0: Ναι, όχι, παιχταράς είναι.
1: Παιχταράς. Κοίταξε, πέρυσι τέτοιο καιρό όλοι λέγανε τι παιχτάρα είναι αυτός ο Σόρτς. Υπήρχε βεβαίως ένας αιρετικός που έλεγε ότι παιδιά, όποιος τον πάρει ψώνει σαν πασβέρκο.
0: Εντάξει, δεν ξέρεις και από μπάσκετ, τώρα είπες μια κουβέντα για να...
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, και να χαλαθούμε
0: τώρα, ναι.
1: Δύο φορές τη μέρα λέει τη σωστή ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Μοντέρο είναι ένα παιδί που έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά θα σου έλεγα ότι δεν είναι τόσο καλός όσο δείχνει.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί παίζει σε ένα συγκεκριμένο στυλ μπάσκετ, που αν αυτή τη στιγμή δεν ταιριάζει στον Μπαρτζόκα, για να πάει στον Ολυμπιακό, επειδή το συζητάμε πολύ, γιατί ο Μπαρτζόκας δεν θέλει μπάλα να μένει στα χέρια του παίχτη, ενώ ο Μοντέρο τη χαϊδεύει αρκετή ώρα. Ο Μπαρτζόκας θέλει να γυρίζει μπάλα. Και γι' αυτό λέω ότι κρατήστε μικρό καλάθι ακόμα. Και δεύτερον, αυτό που βλέπεις να λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό με ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού δεν ταιριάζει σε όλες τις ομάδες. Το να πάρεις μια καταπληκτική σοπράνο, ας πούμε, για να τη βάλεις να τραγουδήσει στο Διογέννης Παλάς που ήταν της εποχής μου, για να μπορεί να είναι καινούργιο μαγαζί, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι θα πάει καλά. Φωνάρα μπορεί να είναι, αλλά πρέπει να ταιριάξει στο πρόγραμμα. Δεν μπορεί να της πει να τραγουδήσει καρά, ότι αρχίζει με χαρά, τελειώνει με καρά, έτσι. Λοιπόν, έως χωρίς να το βάσει. Γι' αυτό λέω ότι κρατήστε μικρό καλάθι. Επίσης, θυμάμαι ότι πριν από λίγο καιρό μας είχαν ζαλίσει ότι έκλεισε ο Μακεντάιρ.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα έκλεισε και ο Μοντέρο, δηλαδή πόσο παίχτης θα πάρει. Και αν ο Τζόσεφ αύριο βγει MVP της Ευρωλίγκας και την πάρει την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός, θα τον διώξει, θα έχει 12 από κοντούς.
0: Έλατε.
1: Γι' αυτό. Επίσης, φαντάζεσαι ότι αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος από τον Ολυμπιακό να σκεφτεί να συζητήσει με μάνατζερ παίκτη? Θα ήταν καταστροφικό για την ομάδα. Θα διέλυε την ομάδα. Γιατί όλοι πρέπει να έχουν την προοπτική της επόμενης μέρας. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Αν δηλαδή εγώ ξέρω ότι σε δύο εβδομάδες τελειώνει, σε τρεις μέρες τελειώνω, δεν θα πεθάνω κιόλας για να κερδίσει. Γι' αυτό λέω ότι κρατήστε μικρό καλάθι και νομίζω ότι αυτή η στιγμή είναι η πλέον ακατάλληλη για μεταγραφολογία στον Ολυμπιακό. Λέω. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα ακούσει κανείς. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή κανείς δεν ασχολείται με οτιδήποτε άλλο εκτός από το Final Four, γιατί έχει μια ευκαιρία ακόμα, μπορεί να την πει και ιστορική, γιατί έχουν πάει πολλά πράγματα καλά στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχει πάρει τίποτα. Και ξέρεις, αυτό όλο κουβαλάει ένα βάρος. Γιατί όσο καλύτερες, όσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες σου, τόσο μεγαλύτερη είναι η ενδεχόμενη αδυναμία, αποτυχία να πάρεις τον τίτλο. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
0: Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Γι' αυτό λέω ότι όλος ο οργανισμός κινείται, Γιώργο, στο πώς η ομάδα θα πάει να πάρει τον τίτλο. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει ένα αβαντάζ και ένα δεζαβαντάζ ταυτόχρονα. Για να πούμε και στην ουσία. Το αβαντάζ είναι ότι έχει περισσότερες μέρες προπόνησης ποιοτικής και ξεκούρασης από οποιοδήποτε άλλο. Και ταυτόχρονα αυτό είναι και το δεζαβαντάζ του. Γιατί είναι λιγότερο, αν θέλει, σε λογική αγώνων. Τώρα δεν συζητάω τα παιχνίδια που έχει παίξει,
0: ναι,
1: τον κολοσσό, αυτά δεν τα υπολογίζω. Είναι πιο προπονημένη, να το πω έτσι, η Βαλένθια για παράδειγμα. Αλλά αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα. Το βέβαιο είναι ότι πλέον μετράμε κάποια, ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται οι πρώτοι εργαζόμενοι, αν θέλει, στο Final Four από το εξωτερικό. Μιλάω για τις καταστάσεις του τύπου, μιλάω για τους οργανωτικούς, και από αύριο μπαίνουμε και στη διαδικασία των διαπιστεύσεων για τον τύπο. Η φρενίδια για τα εισιτήρια συνεχίζεται.
0: Εγώ είμαι μόνος που έχω,
1: Εσύ έχεις σταθερά. Τώρα τι έχεις δώσει δεν ξέρω. Αλλά ότι είναι γεμάτο το σιρτάρι σου με εισιτήρια, αυτό μπορώ να το πω με τα λόγω γνώσης και... και κακώς δεν σε πλησιάζει και κόσμος να πάρει εισιτήρια από σένα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί βγάζεις αυτό το χαμηλό προφίλ που όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έχει γίνει σφαγή με τις διαπιστώσεις.
0: Σφαγή,
1: ναι, ναι. Σφαγή, πραγματική σφαγή. Γενικώς υπάρχει έτσι μια γκρίνια.
0: Πάμε σε μια πετυχημένη διοργάνωση οργανωτικά.
1: Κοίταξε να δεις, η Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή προσπαθεί να κάνει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ζητούμενο είναι ότι υπάρχει πάντα μια δυσανεξία των ανθρώπων της Ευρωλίγκας, οι οποίοι προτιμούν να πηγαίνουν by the book και με το δικό τους πλάνο. Το βέβαιο είναι ότι αν θέλεις να πετύχει κάτι πρέπει να μην κάνεις αυτά που λέει η Ευρωλίγκα. Τώρα δεν υπάρχει ένα conflict. Πάντως μπροστά μας έχουμε έτσι, με σειρά των πραγμάτων την fan zone που φτιάχνεται στο Ζάπιο και η οποία πιστεύω ότι θα είναι εντυπωσιακή. Έχει πολύ έντονο το στοιχείο της συμπερίληψης, γιατί αυτό ήταν κανόνας για την Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή. Δηλαδή τις ώρες που έχουν δώσει από την Ευρωλίγκα στην Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή θα έχει αγώνες με αμαξίδιο, θα έχει αγώνες κοφών, θα έχει αγώνες βετεράνων, θα έχει αγώνες μεικτών ομάδων, αγοριών και κοριτσιών, στη λογική του ότι κανείς δεν πρέπει να λείπει από τον μπάσκετ, και μάλιστα μια πρωτοπορία θα είναι να παίξουν τη δεύτερη μέρα, το Σάββατο θα είναι αγώνες αμυγός, δηλαδή θα παίξουν δύο αγώνες μπάσκετ με αμαξίδιο, θα είναι αγώνες κοφών, θα είναι αγώνες πιτσερικάδων, παιδιών νέων, θα υπάρχουν κάποια πώς το λέμε, καλλιτεχνικά δρόμενα. Την Κυριακή όμως που θα είναι ακόμα πιο έντονο το στοιχείο της συμπερίληψης, η Οργανωτική Επιτροπή φρόντισε ώστε να παίξουν οι βετεράνοι με τους κοφούς, οι κοφοί με τα πιτσερίκια, τα πιτσερίκια με τους βετεράνους, έτσι ώστε να υπάρχει, ξέρεις, όλο αυτό που λέμε το στοιχείο της συμπερίληψης. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο σαν ιδέα, τώρα θα το δούμε να εφαρμόζεται και στην πράξη. Υπάρχει το Welcome Dinner, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, θα τιμήσει με την παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας, δίνοντας τη μεγάλη πρέπει πρέπει. Και αναμένονται πολύ σημαντικές παρουσίες σε αυτό το δείπνο, το οποίο θα είναι στο Νιάρχος, στο Δέλτα, το μοναδικό εστιατόριο με δύο σκούφους. Γιώργη, δεν είναι απαναφαμής, εκεί να ξέρεις.
0: Ας το ρεφίλος, πάει κανένας άλλος, δεν μου αργήσει. Μπορώ να πάω εκεί και να παραγγείλω μια ντομάτο σαλάτα και μια μακαρονάδα μέσα και με κοιμά και να φάω.
1: Κοίταξε, επειδή θέλεις να ρίξεις στάχτη στα μάτια των γυναικών που ακούνε, είναι γνωστό ότι τις εφαίρεσες υπάρξει εκεί τις πηγαίνεις. Άλλωστε είναι και το budget είναι πολύ καλό. Ξέρεις, είναι από τα μαγαζιά που μπαίνεις, αφήνεις ένα νεφρό και φεύγεις και πεινάς. Αλλά είναι δύο σκοφή. Δεν είναι για μας δηλαδή, έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Δεν έχει προβατίνα στα κάρβουνα.
0: Τους βγάζουμε το σκούφο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργαρα μου.
0: Ήταν ο Γιώργος Κογκαλίδης. Α, πάμε να φάμε, λέει, σε εστιατόριο που έχει δύο σκούφους. Και γιατί παρακαλώ να μην παραγγείλουμε στο I love souvlaki, στο ilovesouvlaki.gr, να ντερλικώσουμε, να φάμε καλά, να φάμε ποιοτικά, να χορτάσουμε και να μας μείνουν και λεφτά στο παντελόνι. Ρωτώ εγώ. Μικρή διακοπή να το σκεφτούμε και επανερχόμαστε.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: planisabv.gr. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports.
11: Ακούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
13: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Γιάννη,
16: έλα!
15: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
16: Ναι!
15: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
16: Τα πάντα!
15: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
18: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
16: Ακούτε Radio Rumeli News.
19: Εξαιτίας εργασιών μέχρι την 5η σταθμή σε πόλη, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στον καιρό, άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες στην δυτική χώρα, ενισχυμένη άνεμη δυτικών διευθύνσεων στα νότια πελάγη και στον Κορινθιακό. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις, οι οποίες μπορούν να δώσουν και όμβρους ή τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.

και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Ο φίλος μου Ευάγγελος λέει: αναδιάρθρωση που ακούγεται Super League και η αύξηση των ομάδων, αν προχωρήσει, θα αφορά το επόμενο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει τον Αύγουστο ή αργότερα. Δεν προβλέπεται κάποια αναδιάρθρωση. Με βάση το καταστατικό, εάν αποφασιστεί αναδιάρθρωση, δεν ισχύει από το επόμενο, αλλά από το μεθεπόμενο πρωτάθλημα. Το θέμα για να αναδιάρθρωση το έχει ξεκινήσει η ΠΑΕ Λάρισα, ΠΑΕ ΑΕΛ, όταν είδε ότι πέφτει στην

0: Πάμε τώρα στο καθιερώμενο μας. Αυτή την ώρα ραντεβού με τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Συρίγκο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Βγαίνει ο Τουρκογλου, παλιός σημαντικός άσος του μπάσκετ και της εθνικής της Τουρκίας και λέει, ναι, η Φενέρμπαξε, κατά τη γνώμη μου, είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Βγαίνει και ο Μπέροβιτς, ο πολύ καλός αυτός παίχτης της Φενέρ, και λέει ότι δαγκώνουμε σίδερα με προπονητή τον Σαρούνας Γιατσικεβίτσιος. Βλέπεις εσύ να είναι φαβορή η Φενέρμπαξε στις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό? Το λέω γιατί Κυριακή κοντή γιορτή, την Παρασκευή.
1: Το μεγάλο φαβορή αυτής της διοργάνωσης, λόγω και της βαθμολογικής του θέσης, είναι ο Ολυμπιακός. Και νομίζω ότι πάει ως τον grand favori σε αυτό το Final Four. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και λόγω του μπάσκετ που έχει παίξει το τελευταίο καιρό, το γεγονός ότι πήγε σχεδόν ξεκούραστος πάει στο Final Four, γιατί η Μονακό δεν ήταν αντίπαλος για αυτή τη φάση. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει βρει ρυθμό και νομίζω ότι όλα αυτά... Καταρχάς θεωρώ ότι είναι λάθος η στρατηγική αυτή και από τον Τούρκογλου και από τον Μπιμπέροβιτς. Κανείς δεν θέλει τον ρόλο του φαβορί. Όλοι θέλουν να τον βγάλουν από πάνω τους. Τώρα πώς αυτοί οι δύο μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, ίσως αυτό να σημαίνει και νευρικότητα ή απειρία ενδεχομένως.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως είναι, εγώ όλα τα χρόνια ξέρω ότι κανείς δεν θέλει τον τίτλο του φαβορί, γιατί δημιουργεί πρόσθετο άγχος στους παίχτες.
0: Ναι, γεγονός.
1: Και νομίζω και πολύ έξυπνο ο Μπαρτζόκας, ο κότς Μπαρτζόκας έχει προσπαθήσει να βγάλει από πάνω από τον Ολυμπιακό τον τίτλο του φαβορί. Και αυτό του πιστώνεται, γιατί νομίζω και από τον εαυτό του προσπαθεί να βγάλει πίεση. Τώρα γιατί οι άλλοι δύο θέλουν αυτό, αν βγει. Βέβαια όλα κρίνονται στο γήπεδο. Μετά το τέλος του πρώτου μάτς στις 8 η ώρα, πολύ λίγοι θα θυμούνται τις δηλώσεις. Ναι. Και του ενός και του άλλου.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν, διάβαζα κάποια στοιχεία, Νίκο, και θέλω το σχόλιο σου. Είπα και στην αρχή της εκπομπής. Το 0,7% των κατατεθών στις τράπεζες, τις ελληνικές, το ελληνικές που βέβαια μέσα εισαγωγικά, έχει το 45% των καταθέσεων. Την ώρα που το ιδιωτικό χρέος της τράπεζας έχει εκτεναχθεί στα 75 δισεκατομμύρια. Σου λέει κάτι αυτό? Έχει κοινωνική αποτύπωση αυτό το πράγμα που βλέπουμε, που μαθαίνουμε στις τράπεζες?
1: Ναι, ότι νομίζω ότι είναι αυτό που συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη. Αν βάλεις ότι είμαστε κάποια 3 εκατομμύρια ανθρώπων πάνω στον πλανήτη και τον πλούτο τον έχουν ελάχιστοι, είναι η απόδειξη πόσο καλό σύστημα είναι ο καπιταλισμός. Ο πλούτος ο πραγματικός στα χέρια των λίγων, και ο κόσμος να φτωχοποιείται όλο ένα και περισσότερο. Ξέρεις, μου είπες το 0,7%...
0: Το 0,7% των καταθετών, το 45% των καταθέτων.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα καταθέτες. Νομίζω ότι απλά μπαίνει ο μισθός μέσα στην τράπεζα και στις 10 του μήνα χάνεται ο μισθός στο 90% των Ελλήνων. Δεν ξέρω, υπάρχουν ακόμα καταθέτες, υπάρχει αυτό το 0,7%. Γιώργο, είναι μια κατάσταση η οποία θέλει γενναίες αποφάσεις, κυρίως από μέρος μας. Νομίζουμε ότι αν αλλάξει το σύστημα θα χάσουμε τα πάντα, αλλά δεν έχουμε τίποτα στην πραγματικότητα. Έχουμε μόνο τη σκλαβιά μας και τη δουλεία μας. Αυτό είναι που έχουμε μόνο. Κατά τα άλλα δεν έχουμε τίποτα. Έχει χάσει ο κόσμος την αξιοπρέπειά του, έχει χάσει την περηφάνεια του, έχει χάσει τη ζωή του, δουλεύει απλά για να επιβιώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και απλά ότι ζούνε το ελάχιστο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι ελέγχουν τον πλούτο. Που όσο περισσότερο αυξάνεται ο πλούτος, τόσο λιγότερο είναι αυτό το ποσοστό. Η αλήθεια είναι ότι στον πλανήτη κάνουν κουμάντο 5 οικογένειες. Στον πλανήτη, και στην Ελλάδα να είναι 10, βαριά. Και τα τσιράκια τους βέβαια γύρω-γύρω, ξέρεις που γίνεται το παιχνίδι. Που τους λες, είναι όλοι ευχαριστημένοι παίρνοντας ένα ξεροκόμματο.

0: αυτή και φτάνει στο, στον απλό κόσμο το ψίχουλο του ψίχουλο ο ψίχουλο.
1: Ξέρεις φίλε, κάνω τη διάκριση ως εξής. Μία από τις διακρίσεις της Ελλάδας σήμερα με την Ελλάδα πριν από 60 και 70 χρόνια, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι τότε στην Ελλάδα υπήρχαν πάρα πολύ φτωχοί, ενώ τώρα δεν φτάνει που είναι φτωχοί, είναι και καταχρεωμένοι. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Συμφωνώ.
1: Και αυτό είναι φοβερό να το σκέφτεσαι. Ήταν κάποιος φτωχός, αλλά είχε την τιμιότητα και την αξιοπρέπειά του. Τώρα η αξιοπρέπειά μας έχει παραδοθεί στα φαντ, στις πρακτικές εταιρείες, σε εταιρείες διαχείρισης κτλ.
0: Γιώργο, φαντάσου αυτό, ότι το σύστημα έχει φτιάξει έτσι την οικονομία που βγάζουν λεφτά ακόμα και από τα χρέη μας. Δηλαδή, χρεώνεις εσύ, το παίρνει η τράπεζα, έχεις κάνει μια συμφωνία με την τράπεζα, πουλάει η τράπεζα σε ένα φαντ. Και το φαντ αυτό βγάζει λεφτά από το χρέος που αγοράζει από σένα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και τελικά στο τέλος της ημέρας πάλι ο μόνος χαμένος είσαι εσύ. Που σου παρουσιάζουν μία συμφωνία ως συμφέρουσα για σένα, εσύ έχεις πληρώσει τους τόκους και στο κεφάλαιο αυτό θα πληρώσεις επιπλέον χρήματα για αυτά τα χρήματα που έχεις πάρει.
1: Ναι, ναι.
0: Και το, έχει πάρει ο ένας από τον άλλον το χρέος σου και συνεχίζουν. Δηλαδή, είναι τραγικό, άμα κάτι να το σκεφτείς, είναι απόλυτα τραγικό. Και ξέρεις γιατί? Γιατί οι νέες γενιές, αυτοί που λες που είμαστε χρεωμένοι, είμαστε χρεωμένοι γιατί μας δημιουργήσανε κάποιες ανάγκες τεχνητές, οι οποίες τα διακοποδάνεια, τα πασχοδάνεια, καλοκαιροδάνειο, χριστουγεννοδάνειο.
1: Χωρίς να παραγνωρίζεται βέβαια η ατομική ευθύνη, έτσι.
0: Ναι, βρε Γιώργο, να μην παραγνωρίζεται η ατομική ευθύνη, αλλά ξέρεις ότι φυσικά, φυσικά. Αλλά όλα είναι θέμα παιδείας. Και όταν την παιδεία την έχουν γράψει τα παλιά τους παπούτσια όλοι αυτοί, και έχουμε τύπης παιδεία, τύπης υγεία, τύπης κρίση, κριτική άποψη, όταν όλα αυτά τα χρόνια φορτώνουν με πράγματα που δεν έχεις ανάγκη, και εσύ πας και τα παίρνεις γιατί έτσι εκπαιδεύουν, ναι, πόσο να έχεις αντίσταση, πόσο να έχεις αντίσταση. Πας και χρεώνεις. Και τώρα έρχεται ο λογαριασμός.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γυρισμό. Παλιά οι...
1: Δεν έχει γυρισμό αυτό.
0: Οι αρχαίοι βρίσκανε τρόπο. Ναι. Λεγόταν η συσάχθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα ούτε το κάνουμε. Κανείς δεν έχει τη γενναιότητα να το κάνει αυτό. Κανείς.
1: Όχι, έτσι είναι. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ήταν ο Νίκος Ρίγος. Τον ευχαριστούμε.

Ο Άρης έκανε γνωστό με ανακοίνωση βεβαίως ότι θα συνεχίσει να είναι στον πάγκο του ο Μιχάλης Γρηγορίου. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου για τα επόμενα δύο χρόνια. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου για τη συνεργασία που είχαμε αυτούς τους τρεις μήνες που βρίσκομαι στον Άρη. Θέλω ακόμα να ευχαριστήσω το staff για την επίσης άψογη συνεργασία μας και τη σημερινή τους και τη συμμετοχή τους στην εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της ομάδας. Θέλω ακόμα το διάστημα λέει, που βρίσκομαι στον Άρη, δημιουργήσαμε πολύ καλά αποδυτήρια και αυτό νομίζω ότι αποτυπώθηκε στον αγωνιστικό χώρο με τις εμφανίσεις μας, κυρίως τα play-off. Τερματίσαμε στην πέμπτη θέση που δεν συνιστά κάποιο επίτευγμα για την ομάδα, αλλά τηρουμένων των αναλογιών για το διάστημα που βρίσκομαι εδώ, εγώ και οι συνεργάτες μου, ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε. Από τη στιγμή βέβαια που ο Άρης δεν πέτυχε φέτος κάποιο στόχο του, όπως είπα, η χρονιά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη, ούτε εμείς να είμαστε ευχαριστημένοι. Από σήμερα όμως γυρίζουμε σελίδα. Πρέπει να αλλάξουμε όλοι μαζί το τσιπάκι. Με τον πρόεδρο και τον κύριο Ρέγες, τους οποίους επίσης ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου, δουλεύουμε ήδη για την επόμενη μέρα και έχουμε news του χρόνου είναι να φέρουμε ξανά τον κόσμο πίσω να γεμίσει πάλι το γήπεδο και θα το κάνουμε. Η ομάδα θα γεμίσει και πάλι το γήπεδο γιατί ο Άρης χρειάζεται τη βοήθεια των φιλάθλων του από κάθε άποψη, δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης. Διαφωνώ με τον κύριο Συρίγο, λέει ο Στέλιος. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Τι πάει να πει κανείς, όλα είναι θέμα επιλογών. Όλα είναι θέμα επιλογών στη ζωή. Είναι θέμα επιλογών, φίλε, στην ζωή. Αλλά υπάρχει και το γενικότερο πλαίσιο που δεν πρέπει να το αγνοούμε.

ο φίλος μου Αποστόλης από το Αίγιο μου λέει τα μακαρόνια να τα τρως σκέτα και όχι με κιμά. Δεν θέλω σπατάλες. Αν είχα κι εγώ ένα αυτοκίνητο σαν του Σούπερ Μάριου που άκουσα ότι στοιχίζει 550.000 ευρώ, θα έβγαινα κι εγώ πρώτο στην πιτίτσα και στην κίμη. Το αμέσως ακριβότερο έχει 60-70.000, λέει ο φίλος μου Αποστόλης. Δεν ξέρω που τα ξέρει. Για να τα λέει, κάτι τα ξέρει.

Λέω φίλος μου Μιχάλης, καλημέρα κύριε Γιώργο. Μήπως ο προγραμματισμός του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού πρέπει να ξεκινήσει από έναν καλό τεχνικό διευθυντή, λέω φίλος μου Μιχάλης. Κοίταξε, δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Έτσι, δεν ξέρω ακριβώς το οργανόγραμμα του Ολυμπιακού. Ξέρω ότι στον Ολυμπιακό υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, όπως ο Κριστιαν Καρεμπέ. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να αναλάβουν τέτοιου είδους καθήκοντα, πιθανώς και άλλοι. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι αυτό καθ' αυτό. Έτσι, η έλλειψη ενός τεχνικού διευθυντή. Δεν το πιστεύω. Εκείνο που πιστεύω είναι ότι γίνανε μεταγραφές που αποδείχτηκε στην πράξη ότι δεν βοήθησαν τον Ολυμπιακό όσο περίμεναν αυτοί που τις έκαναν.

Έντονη μυρωδία, λέει, σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Επηρεάζονται περιοχές όπως η Γλυφάδα, το Παλαιό Φάληρο, Πειραιάς, το Κερατσίνι, Δραπετσόνα. Και υπάρχουν και ορισμένες αναφορές και για πιο κεντρικές περιοχές, όπως το Νέο Κόσμο και την Καλυθέα. Έχει προκληθεί μια ανησυχία. Είναι οσμή αερίου που έχει γίνει αισθητή στην ατμόσφαιρα, κυρίως εκεί στα νότια προάστια. Έχει ενημερωθεί η πυροσβεστική για το περιστατικό και προσπαθούμε τώρα να μάθουμε, αν γίνει και κάποια ανακοίνωση, να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει.

Η Βίβε Βελότζε στην Πολωνία είναι μια από τις ομάδες που ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της τον Κάρολ Σβιντέρσκι, τον σέντερφορ του Παναθηναϊκού, που από ό,τι φαίνεται ολοκληρώνει την καριέρα του στους πράσινους.

Από ό,τι φαίνεται και η Νάπολη θα βγει σε αναζήτηση προπονητή. Τελειώνει τη συνεργασία της με τον Αντώνιο Κόντε. Τα περίμενε καλύτερα τα πράγματα η Νάπολη. Φέτος έμεινε για κάποιο χρονικό διάστημα, ήταν στο κυνήγι της Ίντερ για να πάρει το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Έμεινε όμως πάρα πολύ πίσω. Έχασε το πρωτάθλημα, έχασε το κύπελο. Δεν έκανε και τίποτα το ιδιαίτερο στην Ευρώπη. Από ό,τι φαίνεται, όλα αυτά στοιχίζουν στη σούμα στον Αντώνιο Κόντε. Ένας από τους πιθανούς αντικαταστάτες του είναι ο Μαουρίτσιο Σάρι, που πέρσι, θυμάστε, είχε φτάσει στο τσακ για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Τώρα, αν φύγει πρόωρα ο Αντώνιο Κόντε από την Νάπολη, ο χρηματοδότης της ομάδας, ο Αουρέλιο Ντελαουρέντις, θα πρέπει να τους κάσει 8 εκατομμύρια. Εντάξει. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, ο Κόντε πέρσι πήρε με την Νάπολη, πήρε το πρωτάθλημα. Πήρε και φέτος το, όχι ότι είχε μια σημασία, το Σούπερ Καπ Ιταλίας, αλλά κάπως βιαστικό το βλέπω αυτό, κάπως βιαστικό.

αλήθεια είναι ότι πρόσφερα πολλά στον όφιο αρχηγός του, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αλλά από ό,τι φαίνεται με απόφαση του Χρήστου Κόντι δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Βεβαίως δεν είναι μικρό παιδί ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, έφτασε τα 36 του χρόνια, είχε και γεμάτες χρονιές στον όφι της τρεις σεζόν που έπαιξε, είχε 90 εμφανίσεις με 7 γκολ, έτσι. Με την εξής ανακοίνωση τον αποχαιρέτησε ο όφι: 3 χρόνια γεμάτα πάθος, χαρές, λύπες και έντονες στιγμές φτάνουν στο τέλος τους, αφήνοντας όμως πίσω μια παρακαταθήκη που θα μείνει ανεξίτηλη στην ιστορία του όφι και στις καρδιές όλων μας. Η ΠΑΕ όφι ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ένα ποδοσφαιριστή που τίμησε τη φανέλα και την ιστορία της ομάδας. Με το περιβραχιόνιο του αρχηγού, οδήγησε τον όμιλο σε 3 τελικούς μέσα σε ένα χρόνο, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου σε μια διαδρομή με καθοριστική συμβολή, αφού τα γκολ που πέτυχε στον ημιτελικό με το Λεβαδιακό θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη όλων, σημαδεύοντας έτσι μια ολόκληρη γενιά ομιλητών κτλ. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος φεύγει από τον όφι στα 36 του χρόνια.

Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνεται και για σήμερα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με τον Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ακτινογραφία, πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας και της πολιτικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσακμπάνι.

0: 99.43 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά.
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Η αυξημένη αρτηριακή πίεση παραμένει κύρια αιτία πρόωρου θανάτου παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο ζουν με υπέρταση. Στη χώρα μας εκτιμάται ότι περίπου 3 εκατομμύρια άτομα και περισσότεροι από τους μισούς ηλικιωμένους είναι υπερτασικοί. Το 30% δεν γνωρίζουν ότι έχουν αυξημένη αρτηριακή πίεση, ενώ μόνο το 1 τρίτο των υπερτασικών έχουν επιτύχει καλή ρύθμιση της πίεσής τους. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση μπορούν να προλάβουν την πλειονότητα των επιπλοκών που σχετίζονται με την αυξημένη αρτηριακή πίεση. Η τακτική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι το πρώτο βήμα στην πρόληψη και στον έλεγχο της νόσου. Η υπέρταση μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί με την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, τακτική σωματική δραστηριότητα, αποφυγή καπνίσματος, περιορισμό στην κατανάλωση αλκοόλ, διατήρηση υγιού σωματικού βάρους και διαχείριση του άγχους.
4: Είναι 2.

0: Επίκαιριος, οπότε είναι αλήθεια ότι η φράση παραπέμπει σε δημοσιογραφικό ή πολιτικό κλισέ. Η σημερινή ωστόσο μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων δεν μπορεί να ενταχθεί σε στερεοτυπίες. Ας στρέψουμε το βλέμμα γύρω μας, πολεμικές σειράξεις που μένονται, χιλιάδες άμαχοι νεκροί και άλλοι τόσο εκτοπισμένοι από χαμένες πατρίδες που ισοπεδώθηκαν, θηριωδίες και εγκλήματα πολέμου. Σημεία των καιρών, η ανακύκλωση της ιστορίας. Όπως και να έχει, η σύνθετη πραγματικότητα μας αποκαλύπτει αναθεωρητικές δυνάμεις που βρίσκουν στις μέρες μας πρόσφορο έδαφος, προβάλλοντας επεκτατικές διεκδικήσεις, καθώς πλέον το δίκαιο του ισχυρού συρρυκνώνει διεθνές δίκαιο και κράτος δικαίου. Η διεθνής αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας των 350.000 νεκρών από Νεότουρκους και Μουσταφά Κεμάλ είναι η δική μας υποχρέωση έναντι της ιστορικής μνήμης, κυρίως όμως απέναντι στη χένουσα πληγή του πολέμου και τα χιλιάδες θύματα που κινδυνεύουν να χαθούν στις άγραφες σελίδες της ιστορίας, αν επιτρέψουμε στη λύθη να αλώσει τη μνήμη μας. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Στάλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάρη, Σταύρος Αμάραντος, στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου καταγράφεται ως εξής. Την παραπομπή των 4 κατηγορούμενων αστυνομικών στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως προτείνει η εισαγγελέα της έδρας. Αναταράξει στην κεντροαριστερά στη σκιά του νέου κόμματος Τσίπρα, δικαιολογημένη και αναμενόμενη διαγραφή Πολάκη, η δημόσια τοποθέτησή του ήταν προσβλητική και αήθης. Δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας, δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος στην ΕΡΤ. Όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την εξαγγελία νέων κομμάτων. Επιστολή με την οποία θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν θα καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας που έχει κληθεί για αύριο. Την ένταξη νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΚΑΒ στα Βαρεακή Ανθυγινά προανήγγειλε υπουργός εργασίας Νίκη Κεραμέως μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Άρση των κυρώσεων στο Ιράν, αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού της χώρας προβλέπει νέα πρόταση της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Ιρανό Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο επικαλείται το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα. Στο Πεκίνο σήμερα μετά τον Ντόναλντ Τραμπ ο Βλαντίμιρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας για τη σημερινή μέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων, ενός λεπτού σιγής στην Ολομέλεια της Βουλής που υπογραμμίζει την ανάγκη καθολικής αναγνώρισης από τη διεθνή κοινότητα. Και νέα αιχμηρή δήλωση Σαμαρά με αφορμή τη σημερινή επέτειο, η ιστορία είναι επίμονος δάσκαλος, πολύ περισσότερος ο καιρός αναθεωρητισμού προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά συστήματα από Κάρπαθο, Δημότυχο και Κύπρο, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Βαθιά ανήσυχος για τις διαστάσεις και την ταχύτητα της επιδημίας του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα. Αυτό επισημαίνει ο Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στην Ισπανία συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο για το θάνατο του πατέρα του το Δεκέμβριο του 2024, πέφτοντας από βράχια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά στη Βαρκελόνη. Επαιτειακή ημερίδα σήμερα στην Τεχνόπολη με αφορμή τα 10 χρόνια του εκπαιδευτικού προγράμματος του Δήμου Αθηναίων, το παιδί, η πόλη και τα μνημεία. Και λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμοί Κελσίου. Θα ξεκινήσουμε με την είδηση που έγινε γνωστή τις τελευταίες ώρες και έχει προκαλέσει ανησυχία και έντονη κινητοποίηση των αρχών. Τις αναφορές για έντονη οσμή αερίου σε περιοχές της Αττικής ξεκίνησε κυρίως από τις περιοχές της Καλλιθέας και της Νέας Σμύρνης. Σύνδεση με τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατέρνα. Εδώ και μια ώρα και περισσότερο υπάρχει αυτή οι δεκάδες αναφορές και από το παραλιακό μέτωπο και από τα νότια προάστια, Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη και, και προς το κέντρο περιοχές. Υπάρχει αυτή μια έντονη οσμή αερίου. Έχει ενημερωθεί γιατί έχει δεχτεί δεκάδες πληστική, πυροσβεστική, πολιτική προστασία. Mm-hmm. Όσο για την ώρα να πούμε, Κατέρνα, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δεν υπάρχει κάποια διαχείριση περιστατικού, κάτι που να έχει συμβεί και να υπάρχει διαχείριση από τις αρμόδιες αρχές. Είμαστε στο στάδιο του ελέγχου. Έχει ενημερωθεί και η αρμόδια αρχή υπηρεσία για το φυσιακό αέριο, που δεν υπάρχει αναφορά για κάποια βλάβη, για κάποια ζημιά ή κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Έχει ενημερωθεί και το λιμενικό, προκειμένου να γίνει διαθαλάσσιση, κάποια στέλεχος, αν κάποιο πλοίο, κάποιο καράβι έχει υποστεί κάποια βλάβη ή κάτι που μετέφερε και προκαλείται αυτή η οσμή. Ούτε από εκεί υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Ο Δήμαρχος Αλίμου έλεγε νωρίτερα ότι υπάρχει αυτή η έντονη μυρωδιά, αλλά δεν είναι οσμή φυσικού αερίου. Ο Δήμαρχος Κρυφάλας έλεγε ότι εδώ και μία ώρα ήταν πολύ έντονη μυρωδιά. Φαίνεται να έχει κοπάσει για αυτή τη τελευταία λεπτά και ήταν αυτή η έντονη μυρωδιά από το Φάληρο μέχρι και το Σούνιο.
0: Άρα μιλάμε κυρίως για το παραλιακό μέτωπο της πόλης, έτσι.
1: Ναι. Και λόγω του καιρού, ίσως, Κατερίνα, λόγω του ανέμου, φτάνει και προς το κέντρο της Αττικής. Υπήρχαν κάποιες αναφορές για κάποιες εκενώσεις επιχειρήσεων ή κάποιο σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Δεν επιβεβαιώνεται για την ώρα κάτι τέτοιο, όσο και εκεί υπήρχε η έντονη οσμή. Και περιμένουμε, Κατερίνα, και εμείς μια επίσημη ενημέρωση από την πολιτική προστασία, διότι για την ώρα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό μας λένε και από την πυροσβεστική, ότι δεν υπάρχει κάποια διαχείριση περιστατικού. Γίνεται σχετικός έλεγχος. Προληπτικά βγήκαν κάποια οχήματα της πυροσβεστικής στις περιοχές όπου ήταν πιο έντονη και περισσότερα τα τηλεφωνήματα για αναφορές για αυτή την οσμή, χωρίς για την ώρα να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που να εξηγεί πού οφείλεται αυτή η έντονη οσμή που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. Και αναμένουμε και πρέπει να βγει μια ενημέρωση προκειμένου να καταστραφεί ο κόσμος και να υπάρχει πράγματι αυτή η ανησυχία.
0: Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν οι έρευνες όλων των αρμόδιων φορέων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από πλευράς της πυροσβεστικής ή διαχείριση συγκεκριμένου περιστατικού, όπως μας ανέφερε Δημήτρη. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εφόσον χρειαστεί, θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Την ένταξη προσωπικού του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, προαναγγέλλοντας παράλληλα ρύθμιση για την προστασία των συνταξιούχων Χοίριας μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύνδεση με τον Δημήτρη Κωστάκο να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Καθαρίνα, κυρίες και κύριοι. Την ένταξη λοιπόν των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών, ΕΣΥ και ΕΚΑΒ, στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σε τηλεοπτικές δηλώσεις της. Χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι λεπτομέρειες της ρύθμισης, αλλά βάσει της δημόσιας τοποθέτησης της Υπουργού Εργασίας, το νέο καθεστώς που αποτελεί πάγιο αίτημα των συνδικαλιστικών φορέων της δημόσιας υγείας αφορά σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, καθώς πρόκειται για το σύνολο των νοσηλευτών οι οποίοι προσελήφθησαν πριν από το 2011 και δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στα βαρέα και ανθυγινά, καθώς και τους διασώστες πληρώματα ασθενοφόρων ΔΕΚΑ που επίσης ζητούν καθολική ένταξη χωρίς διαχωρισμούς. Στο σημείο αυτό, ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, γι' αυτό αναφερθήκαμε στις λεπτομέρειες της ρύθμισης, επισημαίνουν ότι θα πρέπει να υπάρχουν ρητές προβλέψεις για την ένταξη στα βαρέα ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρόσληψης, για την αναγνώριση ασφαλιστικών ετών που έχουν διανυθεί ήδη στις συγκεκριμένες ειδικότητες, την εξασφάλιση του χαμηλότερου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης ανάλογα με τα ένσημα και την ασφάλιση κάθε εργαζόμενου από το 53ο έτος με μειωμένη έως και τα 55, 60 ή και 62 κατά περίπτωση ανάλογα με τα ένσημα, και βεβαίως με την παράλληλη χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς
0: θα έρθει διατυπωμένο.
2: Ακριβώς. Πώς θα περιγράφονται στη ρύθμιση. Εξελίξεις όμως δρομολογούνται και στο πεδίο των συντάξεων χειρίας. Αναφορικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Νίκη Κεραμέως απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνει οποιαδήποτε περικοπή.
0: Όπως γιατί βάση της απόφασης θα έπρεπε να κοπεί μία από τις δύο συντάξεις, έτσι, της χειρίας ή τη σύνταξη που λαμβάνει ο πρώτος και νόμιμος δικαιούχος, έτσι δεν είναι,
2: ακριβώς,
0: Δημήτρη.
2: Το Συμβούλιο της Επικρατείας, πολύ σωστά Κατερίνα, έκρινε συνταγματική τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου του 2016, η οποία προβλέπει την κατάργηση της μία από τις δύο εθνικές συντάξεις, όταν ο ή η δικαιούχος, εκτός από τη σύνταξη του θανόντος, λαμβάνει και σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Η Υπουργός Εργασίας από την πλευρά της τόνισε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσει εφόσον χρειαστεί, αλλά δεν θα υπάρξει, όπως είπε, καμία περικοπή στη συντάξη χειρίας. Θέλω να είμαι κάθετη για να κλείσουμε και το θέμα τελείως, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα πάντως με τους ειδικούς, αν δεν υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση, με τη νέα δικαστική απόφαση, 200.000 και πλέον συνταξιούχοι λόγω θανάτου κινδυνεύουν με επιστροφή ποσών από 15 έως και 30.000 ευρώ. Μένει λοιπόν να δούμε αν αυτές οι δύο πρωτοβουλίες της κυβέρνησης πότε θα εκδηλωθούν, τι μορφή θα έχουν και βεβαίως το περιεχόμενό τους και τα ψηλά γράμματα όπως συμβαίνει συνήθως.
0: Και τώρα εδώ θα κάνει κάποιος και μια δεύτερη ανάγνωση, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, ειδικά για το ζήτημα των βαρέων και ανθυγινών, το οποίο ήταν ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα των φορέων, των υγειονομικών, των συνδικαλιστικών, αλλά και της αντιπολίτευσης. Μυρίζει, αναδύει και λίγο μια προεκλογική εξαγγελία, θα έλεγε κανείς.
2: Πραγματικά, γιατί έτσι, αυτές οι ρυθμίσεις έχουν διπλό κόστος αναλόγως με το τι θα επιλέξει μια κυβέρνηση. Στη μία περίπτωση είναι το οικονομικό κόστος, αν επιλέξει να ικανοποιήσει τα αιτήματα. Στην άλλη όμως είναι το πολιτικό και κοινωνικό κόστος, αν δεν τα ικανοποιήσει. Και σε μια τέτοια περίοδο...
0: Η συνειρμή είναι αναπόφευκτη.
2: Ναι, η συνειρμή είναι αναπόφευκτη.
0: Ο Δημήτρης Κωστάκος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Το εδόλιο του κατηγορουμένου δείχνει εισαγγελέας για τους 4 κατηγορούμενους αστυνομικούς, οι οποίοι το βράδυ της τυχερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα υπηρετούσαν στο αστυνομικό. News. Μίνα Μουστάκα, να μας δώσεις το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι, Κατερίνα, η δεύτερη δικογραφία που σχηματίζεται από την δικαιοσύνη για αυτήν την εμβληματική υπόθεση, για τον τρόπο δηλαδή που δολοφονήθηκε η άτυχη Κυριακή Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024, όπου να θυμίσουμε, αν και δύσκολα ξεχνιέται, ότι η κοπέλα, προκειμένου να γλιτώσει από τον σύντροφό της, είχε καταφύγει στο αστυνομικό τμήμα για να ζητήσει προστασία εκεί που, βγαίνοντας στα σκαλοπάτια του τμήματος, τελικά κόπηκε το νήμα της ζωής από τον άνθρωπο που είχε πάει για να καταγγείλει.
0: Ναι, είναι σήμερα, μια λοιπόν, συγκλονιστική υπόθεση την οποία προφανέστατα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Οφείλουμε να τη θυμόμαστε, όπως επίσης και την φράση «Το περιπολικό δεν είναι ταξί για να σας μεταφέρει».
3: Ακριβώς. Και αυτός που είπε αυτήν τη φράση, λοιπόν, όπως και 3 ακόμη αστυνομικοί, είναι εκείνοι για τους οποίους η εισαγγελέα εισηγείται τώρα προς το δικαστικό συμβούλιο την παραπομπή τους σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Να θυμίσουμε ότι με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας και την ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί, κατηγορούμενη είναι ο σκοπός που υπηρετούσε στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων, η αξιωματικός υπηρεσίας και η επόπτρια, αλλά και ο εκφωνητής που είχε αναφέρει την γνωστή αυτή φράση. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα θα σας αναφέρω από την εισαγγελική πρόταση, με την οποία ζητείται να παραπεμφθούν και να δικαστούν οι 4 κατηγορούμενοι. Γιατί ενεργώντας από πρόθεση διαπαραλήψεως, εξέθεσαν άλλον, δηλαδή την Κυριακή Γρίβα, και έτσι την κατέστησαν αβοήθητη, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση και αψήφισαν και αυτό τους το καθήκον, αφήνοντας αβοήθητο ένα πρόσωπο που θα μπορούσε ίσως να είχε αποκτήσει.
0: Μα κανείς από τους εμπλεκόμενους κρίκους της αλυσίδας δεν βοήθησε αυτή τη γυναίκα που προσέφυγε στο αστυνομικό τμήμα, το αυτονόητο. Είναι απίστευτο, αλλά δεν είναι δεδομένο.
3: Και γι' αυτό ακριβώς και η μητέρα της, σε μια πρώτη αντίδραση, σε μια πρώτη δήλωσή της, είναι ότι αυτό που ζητά είναι να δικαστούν και να τιμωρηθούν εκείνοι οι οποίοι με τις πράξεις τους και κυρίως με τις παραλήψεις τους έγιναν αυτό που είπες, έγιναν κρίκοι σε μια αλυσίδα που οδήγησε τελικά στο θάνατο, στη δολοφονία μιας νέας κοπέλας. Να σου πω βεβαίως ότι από εδώ και πέρα για να κλείσει οριστικά σε αυτό το στάδιο η υπόθεση θα πρέπει να εκδοθεί το βούλευμα από τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου, τα οποία είτε θα μπορούν να ακολουθήσουν την εισαγγελική πρόταση είτε να εκφέρουν διαφορετική κρίση εάν αποτιμήσουν διαφορετικά τα στοιχεία της δικογραφίας. Σε κάθε περίπτωση είναι μια υπόθεση που θα αναμένουμε και καταγράφουμε με ενδιαφέρον τις δικαστικές εξελίξεις, ενώ να θυμίσουμε ότι σε ό,τι αφορά τον φυσικό αυτούργο, δηλαδή τον πρώην σύντροφο της Κυριακής Γρίβα, έχει δικαστεί και σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί ομόφωνα σε ισόβια κάθερξη, καθώς κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς βεβαίως να του αναγνωριστεί κανένα από τα ελαφρυντικά που εκείνος είχε ζητήσει. Και αυτή τη δίκη βεβαίως θα την δούμε σε λίγο καιρό να γίνεται η υπόθεση, να εκδικάζεται η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω προς το παρόν. Εμείς αλλάζουμε σελίδα στην πολιτική επικαιρότητα με τα κυοφορούμενα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού να παίρνουν σάρκα και οστά τις επόμενες ημέρες και την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι εκρηκτική μετά τη διαγραφή Πολάκη. Στην κυβέρνηση χαράσουν τη στρατηγική τους για το επόμενο διάστημα με στόχο τη εισπήρευση. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσιγιαννή να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σε κάθε περίπτωση, από την κυβέρνηση, αυτό που λένε σε σχέση με την κινητικότητα στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κοιτάζει μπροστά και δεν ασχολείται με το τι συμβαίνει στους υπόλοιπους πολιτικούς φορείς. Βεβαίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει σε ετοιμότητα τα στελέχη του κόμματος. Ήδη από το συνέδριο στείλε το μήνυμα ότι μπορεί οι εκλογές να είναι στις αρχές της άνοιξης, ωστόσο θα πρέπει να τρέξουν προς την κοινωνία προκειμένου να επικοινωνήσουν το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα να προετοιμαστούν για μια τρίτη εκλογική θητεία στην διακυβέρνηση της κυβερνητική θητεία στη διακυβέρνηση της χώρας. Από την άλλη βέβαια πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση αντικρούει και την κριτική που γίνεται από στελέχη τα οποία έχουν αποστασιοποιηθεί από το κόμμα σε σχέση με ζητήματα που έχουν να κάνουν τόσο με τη φυσιογνωμία της όσο και με τον πατριωτικό χαρακτήρα του κόμματος. Ήδη σήμερα έχουμε μια απάντηση από τον κύριο Μαρινάκη με αφορμή την κριτική και τις υποψίες που γεννήθηκαν σε βάρος της κυβέρνησης για την απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αποσύρει τα πολικά συστήματα από Κάρπαθο, Δημότυχο, Κύπρο.
0: Γιώργο, αν μου επιτρέπεις να βάλουμε μια ανωτελεία, με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι πρέπει να συνδεθούμε εκ νέου με τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο. Έχουμε την πρώτη επίσημη ενημέρωση για την έντονη οσμή αερίου στην Αττική, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο. Αναφερθήκαμε ξεκινώντας το δελτίο. Δημήτρη, σε ακούμε, τι νεότερα έχουμε?
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Η πρώτη επίσημη ενημέρωση, Κατερίνα, έρχεται από τον Δήμο Νέας Βέννης. Είναι πρώτη επίσημη από επίσημο φορέα. Όπως αναφέρεται, η έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται τη τελευταία ώρα στους Δήμους Νέας Μύρνης, Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου, Καλλιθέας, Κλιπάδας και Αλίμου. Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Επίσης, αναφέρεται ότι ο Δήμος Νέας Μύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της πολιτείας και συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να διαπιστωθεί για το τι ακριβώς πρόκειται. Και αυτό είναι σημαντικό, κατά ένα που αναφέρει στην ΕΚΕ, είναι ότι από την υπηρεσία του φορέα ΠΕΡΠΑ, περιορισμός ρήπανσης και εξοικονόμησης πετρελαίου και αερίου, έχει δοθεί διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρήπανσης. Και μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή για όσους έχουν πρόβλημα, η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα. Το κρατάμε, Κατερίνα, αυτό, ότι δεν υπάρχει κάτι επικίνδυνο για την δημόσια υγεία. Ωστόσο, συνεχίζεται η έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προέρχεται αυτή η δυσάρεστη.
0: Δεν είναι λοιπόν διαρροή φυσικού αερίου, το αποκλείουν. Όχι κάτι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Είναι σε εξέλιξη βεβαίως ακόμη οι έρευνες των αρμόδιων και εμπλεκόμενων αρχών. Εφόσον έχουμε νεότερα, Δημήτρη, θα συνδεθούμε.
1: Βέβαια, πούμε, Κατερίνα, από το Δήμο Νέας Μύρνης επιβεβαιώνεται ότι δεν υπήρξε κάποια εκένωση σχολείου ή ή κάποια στο επιχείρησης. Ίσως το παλαιό Φάληρο για προληπτικούς λόγους και ενώ έκλεινε το σχολείο να απομακρύνθηκα τα παιδιά λίγο νωρίτερα χωρίς κάτι περισσότερο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Επιστροφή στον Γιώργο Κατσίγιανη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Γιώργο, ο λόγος και πάλι σε σένα.
4: Να συνεισφέρω και εγώ στο ρεπορτάζ λέγοντας ότι αυτή η οσμή έχει επηρεάσει και εμάς εδώ που είμαστε κοντά στη Νέα Σμύρνη. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στον νέο κόσμο και έχω ακριβώς επηρεαστεί από αυτή την
0: αρκετή
4: οσμή.
0: Ώρα τώρα, Γιώργο, θυμίζει φυσικό αέριο, ας πούμε.
4: Ναι, είναι μια μυρωδιά η οποία σε πιάνει στο λαιμό και δημιουργεί και τσούξιμο στα μάτια.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, απλά να το περιγράψω γιατί τουλάχιστον είναι καθιστικός ο
0: Πολυδιάστατος και πολυτάλαντος ο Γιώργος Κατσιγιάννης έχει να εισφέρει σε όλα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα άλλα τα πολιτικά.
4: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση απάντησε σε όσους έχουν θέσει ζητήματα που αφορούν αυτό το θέμα με την απόσυρση, ουσιαστικά την επιστροφή στη βάση τους των νεοπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Δημότυχο και Κύπρο. Πρόκειται για μια επιχειρησιακή απόφαση και όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας και στην παρέμβαση που έκανε σήμερα ο κύριος Σαμαράς, για την οποία θα αναφερθούμε σε λίγο, λέγοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα και ενδοτισμό είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι είπε ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, με αφορμή την ημέρα μνήμης γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους, έκανε μια δήλωση και έθεσε σοβαρά ερωτήματα σε σχέση με την απόφαση, όπως υποστήριξε, της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δημότυχο αλλά και Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτητα με ένα ακόμα παράνομο κάζους μπέλι, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει ο κ. Σαμαράς, για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους. Υπάρχει μια ακόμη παρέμβαση με κριτική προς την κυβέρνηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος δεν ήταν και στο συνέδριο του κόμματος, ασκεί.
0: Έτσι κι αλλιώς έχει διαγραφεί ούτως ή άλλως. Ναι. Και άλλη μια φορά. Γιώργο, να βάλουμε λοιπόν ακόμη μια ανωτελεία, να περάσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να ακούσουμε πρώτα τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενο στην διαγραφή Πολάκη, και θα επανέλθουμε.
5: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής.
0: Λοιπόν, Γιώργο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς είναι καζάνι που βράζει και επιπλέον εγώ να υπενθυμίσω ότι έχουμε 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή τους προς τον κύριο Φάμελο, ζητούν την σύγκληση οργάνων να δουν τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
4: Τα μέλη αυτά, τα 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, να αξίζει να σημειώσουμε, γιατί είναι περισσότεροι αυτοί που διαφωνούν μέσα στην Κεντρική Επιτροπή με τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη, προέρχονται από την Κρήτη. Είναι 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από την Κρήτη, τα οποία με επιστολή τους προς την ηγεσία χθες το βράδυ ζητούν την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σοκράτης Φάμελος να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη. Τον καλούν να προχωρήσει στην επανένταξη του βουλευτή Χανίων στην κοινοβουλευτική ομάδα και βέβαια ζητούν τη σύγκληση των οργάνων προκειμένου να αποφασιστεί ποια θα είναι από εδώ και πέρα η στάση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις δυνατότητες των συνεργασίας με άλλα προοδευτικά κόμματα, ακόμη και με τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Από τη στιγμή που βλέπουν στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να έχει ληφθεί απόφαση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιδιώξει συνεργασίες με προοδευτικές δυνάμεις, αλλά από την ώρα που έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει άρνηση τουλάχιστον από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από άλλους φορείς, ακόμα δεν είναι βέβαιοι τι θα γίνει με τον κύριο Τσίπρα, δεν μπορεί το κόμμα να εμφανίζεται ότι είναι συμπλήρωμα του σχεδιασμού που κάνει ο πρώην πρωθυπουργός. Επίσης πρέπει να σου πω ότι επειδή πλησιάζει η ημερομηνία ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα,
0: 26 Μαΐου,
4: δεν αποκλείεται μέσα στην εβδομάδα, μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, να υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις από στελέχη ή μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που δηλώνουν την, που αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και μια παρέμβαση από την κυρία Βλονίτου, πρώην βουλευτής του κόμματος εχθές. Ενώ η ίδια κατάσταση εμφανίζει και ο χώρος της Νέας Αριστεράς. Με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδος μπορεί και από εκεί να εκδηλωθούν 3 με 4 ακόμη ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών που έχουν το βλέμμα του στραμμένο στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και την επόμενη μέρα της αναψήφισης του χώρου της προοδευτικής του προοδευτικού χώρου μέσα από τις πρωτοβουλίες του κυρίου Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν έχουμε ανεξαρτοποιήσει και από τη Νέα Αριστερά, ότι θα απολέσει τη δυνατότητα να συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί θα πέσει σίγουρα κάτω από τους 10 βουλευτές μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
0: Που απαιτούνται, μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν, ο Γιώργος Κατσίγενης, ο πολιτικός μας συντάκτης, να τον ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μείνουμε λίγο ακόμη στην αριστερά. Την ανάγκη συγκρότησης μιας ευρύτερης προοδευτικής εισπύρωσης με στόχο μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, αναφέροντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Ο κύριος Ηλιόπουλος μίλησε στο σταθμό της πόλης τους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
6: Προφανώς αν ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει ξανά και από ό,τι φαίνεται με αξιώσει την δυνατότητα να επιστρέψει, αυτό δείχνει ότι οι υφιστάμενοι σχηματισμοί δεν κάναν καλά τη δουλειά τους. Και το λέω πολύ ευγενικά. Αν δεν υπήρχε αυτό το πολιτικό κενό, ένας άνθρωπος ο οποίος επέλεξε να αποσυρθεί 2 χρόνια από την πρώτη γραμμή δεν θα μπορούσε να επιστρέψει. Στην αριστερά συνεχίζεται μια συζήτηση. Αυτό το οποίο μπορώ να πω εγώ είναι ότι δεν είναι προσωπική απόφαση. Η κουβέντα περί οφιτσίων την κατανοώ, αλλά θεωρώ ότι έχει και κάποιες προβληματικές. Κατανοητή η επιλογή που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι πολιτικά ορθό ότι όποιος πιστεύει ότι χρειάζεται μια ανασυνθετική κίνηση στην αριστερά, οφείλει να παρατήσει το πεδίο της Βουλής. Αυτές τις μέρες στη Βουλή θα έχουμε την κουβέντα, παραδείγματος χάρη, για την προανακριτική. Θα έχουμε αύριο την εξέταση που θα έρθουν στην Επιτροπή Θεσμών ο Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕ. Καθημερινά δίνονται μια σειρά από μάχες, οι οποίες θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει αριστερή φωνή μέσα στη Βουλή, και αυτή είναι η γνώμη μου, και αυτή τη γνώμη δεν θα την αλλάξω.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο φυσικός ηγέτης του κόμματος από το οποίο προήλθα, αλλά περιμένω να ακούσω τι θα πει. Δεν με αφήνει αδιάφορο μια πρόσκληση συζήτηση συνεργασίας. Σχολίασε μεταξύ άλλων ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, ανεξάρτητος βουλευτής Κερκύρας, ο οποίος μίλησε επίσης στο σταθμό μας, και το Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
7: Δεν με αφήνει αδιάφορο μια πρόσκληση ή, εν πάση περιπτώσει, μια συζήτηση στην κατεύθυνση συνεργασίας με τον Αλέξη το Τσίπρα. Δεν με αφήνει αδιάφορο ούτε ακόμα και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν με αφήνει αδιάφορο οποιοδήποτε κάλεσμα από χώρους της κεντροαριστεράς, οι οποίοι κατευθύνονται στην πορεία και στο στόχο που εγώ έχω βάλει εξ υπαρχής, δηλαδή τη συνεργασία των αριστερών δυνάμεων στην κατεύθυνση να πέσει αυτή η κυβέρνηση, η οποία έχει φέρει τα μύρια όσα κακά στην πατρίδα μας και ειδικά στο κράτος δικαίου. Άρα λοιπόν είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε συζήτηση, αλλά έχω την εξής παραξενιά. Η παραξενιά μου είναι ότι δεν σηκώνω μίγα στο σπαθί μου σε σχέση με βασικές αρχές.
8: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Η ώρα είναι 2:30.
11: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
12: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
13: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
14: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
15: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
16: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
17: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
18: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
19: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
20: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Φλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
21: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
22: Ακούτε
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Δήμου Καριστιανού Αυγερινού, το έχουν αναλάβει ήδη δικηγόροι μου.
0: Μάλιστα. Καταρίνα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ και πάλι. Στη Χαριλάου Τρικούπη τώρα χαρακτηρίζουν βολικό αντίπαλο για τη Νέα Δημοκρατία τον Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα συνεχίζουν σε ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
22: Καλό μεσημέρι σε όλους. Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η επανεμφάνιση Τσίπρα βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, καθώς μπορεί να συσπηρώσει τόσο τη βάση του κυβερνώντος κόμματος, όσο και να φοβήσει το κεντρό ακροατήριο, αφού ο κύριος Τσίπρας, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, κουβαλά τα βαρύδια της προηγούμενης διακυβέρνησής του. Στο Πασόκ υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση με την ολική επαναφορά του πρώην Πρωθυπουργού θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει την πολιτική συζήτηση πίσω στο 2015, κραδένοντας το ενδεχόμενο να διεκδικεί σε νέο την εξουσία ο κύριος Τσίπρας και να τον εμφανίσει ως πιάστρο στους πολίτες όταν θα τους θυμίζουν το τρίτο μνημόνιο, τις κλειστές τράπεζες, τους πληστηριασμούς των κατοικιών και άλλα. Ήδη λένε ότι το στίγμα το έδωσε ο Πρωθυπουργός όταν στην εναρκτήρια ομιλία του στην έδρα της Νέας Δημοκρατίας έβαλε περίπου το δίλημα στη βάση του είτε θα κερδίσει ο ίδιος είτε η χώρα θα γυρίσει 12 χρόνια πίσω, εννοώντας προφανώς το 2015. Ερωτηθείς μάλιστα ο εκπρόσωπος τύπου του Πασοκ Τσουκαλάς για το ενδεχόμενο κενό στο χώρο της κεντροαριστεράς που έρχεται να καλύψει ο Αλέξης Τσίπρας. Σημείωσε ότι αν πράγματι υπήρχε κενό στην κεντροαριστερά δεν θα παρακαλούσε η Νέα Δημοκρατία να κάνει το κόμμα ο κ. Τσίπρας. Και τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι αν υπάρξει επαναληπτική κάλπη, στη δεύτερη κάλπη, αν υπάρχει μάχη ανάμεσα στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία, εκεί το κυβερνών κόμμα θα συντριβεί. Στο Πασόκ εκτιμούν ότι είναι στρατηγικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και το μόνο κόμμα που μπορεί να φέρει την πολυπόθητη, όπως χαρακτηρίζει ο κ. Τσουκαλάς, πολιτική αλλαγή. Τώρα το Πασόκ συνεχίζει να κρατά όμως και ζωντανά τα θέματα της επικαιρότητας και να ζητάει επίλυση στα κοινωνικά προβλήματα. Σε ένα από αυτό αναφέρθηκε σήμερα ο κ. Τσουκαλάς με αφορμή την απόφαση του ΣΤΕΠ που ανατρέπει το καθεστώς 200.000 συντάξεων κυρίας και κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει οριστική λύση. Ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι ο Υπουργός Εργασίας δεσμεύτηκε ότι δεν θα εφαρμόσει την εγκύκλιο Τσάκλογλου, η οποία η κυβέρνηση υιοθέτησε με τον νόμο Κατρούγκαλου και έκοψε.

0: 17-17% σίγουρα, μήπως σε προβλέψουμε. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κονταροχτυπηθεί, να απειλήσει με κάποιο τρόπο το πρώτο κόμμα. Θεωρώ ότι για να το πετύχει αυτό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, χρειάζεται ένα κόμμα το οποίο είναι συντεταγμένο, οργανωμένο, έχει ρίζες στην κοινωνία, έχει εκφράσει πολιτικές θέσεις, έχει έτοιμα στελέχη για να αναλάβουν οι κυβερνητικές ευθύνες. Και το πιστεύω πραγματικά ότι το Πασό και ο Νίκος Σταυλάκης είναι αυτή τη στιγμή ένα έτοιμο κόμμα για να αναλάβει τη διαγύρια.
1: Άρα δεν φοβάστε ούτε τον Τσίπρα ούτε την Καριστιανού.
2: Επιστολή εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν θα καταθέσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλος, ο οποίος έχει κληθεί για αύριο στην ενώπιον της Επιτροπής. Για να πάμε στη Μίνα Μουστάκα και πάλι να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν θα βρεθεί αύριο στο προγραμματισμένο ραντεβού στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Και αυτό γιατί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης, αλλά και διάκρισης των εξουσιών, αναμένεται εκεί να στηρίξει την άρνησή του. Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση αφορά το αίτημα, την ικανοποίηση του αιτήματος όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης με αφορμή την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Όπως αναφέρει ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για την δικαιοδοτική του κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Και αυτό γιατί, Κατερίνα, στο επίκεντρο της συζήτησης δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο ή θα ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με την πρόσφατη διάταξη του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος έκρινε ότι δεν πρέπει να αναφερθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, παρά το γεγονός, όπως έχουμε ξαναπεί, ότι είχε προηγηθεί η δίκη, η εκδίκαση της υπόθεσης με κατηγορούμενους 4 επιχειρηματίες ιδιώτες, όπου εκεί το δικαστήριο, μετά από πολύ μηνική εντελική έρευνα, είχε καταλήξει στο εγκρίσιο ότι πρέπει να ερευνηθούν και άλλα πρόσωπα που είχαν μείνει έξω από το κάδρο των ερευνών, αλλά και άλλα αδικήματα με βασικότερο αυτό της κατασκοπίας. Να σου πω τέλος ότι ο εισαγγελικός λειτουργός επικαλείται κατά σύντομες πληροφορίες στην επιστολή του νομολογία του Αρείου Πάγου αλλά και αντίστοιχες περιπτώσεις όταν είχαν κληθεί επίσης να καταθέσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο αντισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο κ. Αχιλέας Δίστης, για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Και επίσης και εκείνοι με τη σειρά τους είχαν θέσει το ίδιο ζήτημα. Επομένως, ξεκαθαρίζει ο εισαγγελέας ότι δεν θα είναι αύριο παρόν σε αυτήν την πολύ σοβαρή και θεσμική συζήτηση που θα διεξαχθεί στη Βουλή.
2: Μίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο θα περάσουμε τώρα. Η Αθηνά Κορλίρα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Αθηνά, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτές οι απειλές του Αμερικανού Προέδρου που μεταδίδαμε χθες τελικώς δεν υλοποιήθηκαν. Υπήρξαν και αρκετές παρεμβάσεις από χώρες του κόλπου που έκαναν τον Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν και κατ' επέκταση και την συνεδρίαση του Πολεμικού του Συμβουλίου. Να πούμε ότι παρά την αναβολή, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε το ότι παραμένουν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε εγρήγορση για οποιαδήποτε επίθεση, αν αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Και βεβαίως το κλίμα παραμένει τεταμένο. Είχαμε έτσι και εκατέρωθεν σχόλια από υψηλόβαθμα στελέχη, τόσο των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, που ουσιαστικά δείχνουν ότι δεν υπάρχει μία αποκλιμάκωση του της έντασης που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών. Ελπίζουμε ωστόσο ότι αυτή η προσωρινή παύση θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο σκοπός. Αυτό είναι, αν θέλεις, και η επιθυμία όλων των πλευρών. Mm-hmm. Αυτό βεβαίως έχει δώσει έτσι μια καλύτερη εικόνα στις διεθνείς αγορές, γιατί πάντα στις διεθνείς αγορές αποτυπώνεται αυτή η αισιοδοξία ότι μπορεί τελικά να επιτευχθεί μια διπλωματική λύση.
2: Τώρα, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, στο Πεκίνο σήμερα ο Βλαντίμιρ Πούτιν.
4: Σήμερα και αύριο θα βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος στην Κίνα. Εκεί λοιπόν θα υπάρξει μια συνάντηση των δύο ηγετών. Βεβαίως αρκετά ζητήματα που θα συζητηθούν. Να πούμε βεβαίως ότι η συνεργασία των δύο χωρών συνήθως είναι σε καλό επίπεδο. Να δούμε αν θα βγουν ειδήσεις και αν αυτή τη φορά η κινέζικη πλευρά δεν θα κρατήσει τα χαρτιά της κλειστά σε ό,τι αφορά τον άλλον πόλεμο. Αυτό που διεξάγεται μεταξύ Ρωσίας

0: και Ουκρανία, ένα από τα ζητήματα που θα συζητηθούν άλλωστε και μεταξύ των δύο ηγετών. Ας ελπίσουμε το ότι τουλάχιστον θα υπάρξει μια συζήτηση προς την κατεύθυνση αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία. Mm-hmm.
1: Και να κλείσουμε με την βαθιά ανησυχία την οποία εκφράζει και τον έντονο προβληματισμό για τις διαστάσεις και την ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται η επιδημία του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μέχρι προχθές, θυμίζω, μιλούσαμε για τον Χανταϊό, ξαφνικά μπροστά μας έρχεται θέμα έμπολα.
0: Και όχι μόνο στο Κονγκό, αλλά και στην Ουγκάντα υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον ιό έμπολα. Υπάρχει μια ανησυχία, ωστόσο να πούμε το ότι ο κίνδυνος για το δυτικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένος της Ευρώπης και της Αμερικής, είναι ακόμα σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Υπάρχουν βεβαίως ήδη αυστηρές οδηγίες που περιλαμβάνουν ενισχυμένο έλεγχο και περιορισμό εισόδου πολιτών από αυτές τις αφρικανικές περιοχές σε αρκετές χώρες. Είναι μια επιδημία η οποία δεν θέλουμε να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.
1: Εννοείται. Απλώς αυτό που προκαλεί ανησυχία αυτή τη φορά είναι ότι ενώ είναι πολύ γνωστός ιός εδώ και πολλά χρόνια ο έμπολα, το στέλεχος το οποίο φαίνεται να επικρατεί είναι το στέλεχος το οποίο δεν έχει φάρμακο και εμβόλιο το συγκεκριμένο.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ετοιμότητα από πλευράς των υγειονομικών αρχών, κυρίως σε Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες, αξιολογείται ως ένας κίνδυνος αλλά όχι ως άμεσος κίνδυνος εάν τηρηθούν οι κανόνες των ταξιδιωτών.
1: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς επιστρέφουμε στα γεωπολιτικά. Ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2000 θα σταθμεύει πλέον στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τη συστοιχία αντιαεροπορικών Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί για την κάλυψη της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ απέναντι σε πιθανή βαλιστική απειλή. Στο θέμα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, απαντώντας ουσιαστικά και στις νέες αιχμές που άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αναφερθήκαμε νωρίτερα εκτενώς. Για να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στο Sky.
2: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Όποιος μιλάει για υποχρεωτικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
1: Σύνδεση με τον στρατιωτικό μας συντάκτη Χρήστο Καπούτσι να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
3: Σε μια περίοδο, Κατερίνα, που η Ανατολική Μεσόγειος θυμίζει κινούμενη γεωπολιτική άμμο, κάθε στρατιωτική και διπλωματική κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένει ανοιχτή. Η ένταση λόγω Ουκρανίας στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας συνεχίζεται. Το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα Σενά του Ορμούζ σε αναμονή στρατιωτικής λύσης. Το νεοοθωμανικό δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας συνιστά οργανωμένο στρατηγικό σχέδιο αναθεώρησης του υφιστάμενου καθεστώτος κυριαρχίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι πρόσφατες, χθεσινές, αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού αποφάσισε για τα Patriot, την Κάρπαθο, την Κύπρο, αποφάσισε μια, θα έλεγα, απόσυρση των στρατικών μέσων που είχαμε μέχρι τώρα εκεί και συνιστά μια συνολική αμυντική διάταξη της χώρας. Και όμως αυτή, θα έλεγα, η μεταβολή δημιουργεί για την ελληνική στρατηγική και την ισορροπία δυνάμεων νέα πραγματικότητα στην περιοχή. Η αποφάση του ΚΙΣΕΑ για τις νέες φρεγάτες αναβάθμιση των ΜΕΚΟ ενίσχυση των στρατικών επικοινωνιακών επικοινωνιών δείχνουν ότι η Αθήνα αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της γεωπολιτικής συγκυρίας και της ασταθούς ισορροπίας. Όμως η απομάκρυνση αντιεραπορικών συστοιχείων Patriot από την Κάρπαθο και τον Εύρο προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Γιατί? Τι ακριβώς άλλαξε το ερώτημα? Όταν αναπτύχθηκαν οι Patriot, η επίσημη αιτιολογία... drones από τη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Σήμερα όμως η περιοχή αυτή είναι πιο ασφαλής. Όχι βέβαια, το αντίθετο. Η κρίση με το Ιράν παραμένει ανοιχτή. Οι ενδείξεις κλιμάκωσης πολλαπλασιάζονται και οι διεθνείς πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ακόμα και την επαναφορά στρατιωτικών επιχειρήσεων. Mm-hmm. Άρα, η χρονική στιγμή της απόσυρσης των αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot προκαλεί απορίες στρατηγικού ενδιαφέροντος και συνεπού στρατηγικής. Και από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, η Τουρκία εκτιμά ότι η γεωπολιτική της αξία για τη Δύση, για τις ΗΠΑ αλλά και για τη Ρωσία έχει αυξηθεί στη Μαύρη Θάλασσα, στο Ουκρανικό, στη Συρία, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο μεταναστευτικό, στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Άγκυρα αντιμετωπίζει τη στρατηγική και στρατηγική συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ ως προσπάθεια γεωπολιτικής περικύκλωσης. Γι' αυτό η γαλάζια πατρίδα δεν είναι απλώς ένα σύνθημα. Είναι οργανωμένη στρατηγική πίεση και αναθεωρητισμού. Τώρα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, τον ακούσαμε πριν από λίγο, τα Patriot στην Κάρπαθο αντικαθίσταται από ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2005, ενώ αποχωρούν και τα ελληνικά μαχητικά F-16 από την Πάφο, από την Κύπρο. Και εδώ διευκρινίζουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι δεν πρόκειται για την κατάσταση ισοδυνάμων μέσων, αλλά για αλλαγή αποτρεπτικής ισχύως και προτεραιοτήτων. Ναι. Γιατί? Διότι τα Mirage ενισχύουν την άμεση αεροπορική αντίδραση. Δεν αντικαθιστούν όμως τη συνεχή αντιβαϊστική προστασία που παρέχουν οι Patriot.
1: Μάλιστα.
3: Είναι μεγάλη διαφορά.
1: Μάλιστα.
3: Και εδώ βρίσκεται και η ουσία, αν θέλεις. Η Ελλάδα φαίνεται να μετατοπίζει το βάρος από τη σταθερή αντιπυραυλική άμυνα στην ταχεία αεροπορική αντίδραση. Το ερώτημα όμως παραμένει, γιατί τώρα? Γιατί σε μια περίοδο γενικευμένης αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ίσως η Αθήνα να επιδιώκει να μην εμφανιστεί ότι στρατιωτικοποιεί περαιτέρω την Κάρπαθο. Ίσως όμως να υπάρχουν και συμμαχικές πιέσεις ή ανακατανομές μέσων από το ΝΑΤΟ.
1: Mm-hmm.
3: Όμως υπάρχει ένας κίνδυνος, Κατερίνα. Η Τουρκία συχνά εκλαμβάνει κάθε αποδυνάμωση αμυντικής παρουσίας ως ένδειξη χαλάρωσης της ελληνικής αποτροπής. Και τι δείχνει η ιστορία? Ότι όταν η Άγκυρα αισθάνεται στρατηγικά ενισχυμένη και στρατηγικά ισχυρή, αυξάνει αντίστοιχα τις διεκδικήσεις της. Και γι' αυτό ακριβώς αποκτά ιδιαίτερη σημασία η χθεσινή προειδοποίηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ότι πιθανώς να υπάρχει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία. Μια φράση του μετριοπαθούς επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας που αποτελεί δημόσια προειδοποίηση για κίνδυνο νέας ελληνοτουρκικής κρίσης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατερίνα.
1: Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία για την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε τη σημερινή ημέρα η ολομελέτη Βουλής. Για να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Νικήτας Κακλαμάνης.
4: Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.
1: Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να δικαιωθούν οι νεκροί μας, μέχρι τη διεθνή αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας, δήλωσε ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Γιώργος Βαριθυμιάδης, ο οποίος μίλησε στον Αθηνά 984 και τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
5: Είπατε ημέρα θλίψης, όλα προσθέσω λοιπόν ότι είναι ημέρα διεκδίκησης. Είναι η μέρα υπόσχεσης. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε για αυτούς που αφήσαμε ατάφους εκεί στον αλυσμόνι το Πόντο, γιατί αυτή είναι η αποστολή μας μέχρι να αναπαυθούν οι ψυχές αυτών των ανθρώπων που περιμένουν τη δικαίωσή τους. Εμείς λοιπόν στον διεκδικητικό μας αγώνα, μαζί με τη συστράτευση του Προέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που μετά από 32 χρόνια άνοιξε τις πύλες της Βουλής για να κάνουν οι απόγονοι αυτών των γενεκτεθέντων το αγώνα μας, μια εκδήλωση μέσα στη Βουλή, η οποία να θέσει τα θέματα με τον τρόπο που τα θέσαμε χθες. Ήταν μια κίνηση πολύ καλή του κυρίου Κακλαμάνη Νικήτα, ο οποίος στην ομιλία του και σε συνεννόηση με το Κοινοβούλιο της Αργεντινής, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη να αναγνωρίσει η Αργεντινή την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Επομένως, σε σχέση και με την Υπουργό Παιδείας, μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά την αναγνώριση, μπήκε ουσιαστικά στα σχολεία ένα 20 λεπτό βίντεο το οποίο ετοίμασε η Παπαντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος μαζί με επιστημονικούς συνεργάτες. Επομένως για το 25-26 και 26-27 έγινε μια σύμβαση ώστε μαζί με την εγκύκλιο που θα πρέπει οι καθηγητές πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων εκπαιδεύσεων να παίζει αυτό το βιντεάκι το οποίο δείχνει από πού ξεκίνησαν οι Έλληνες και μέχρι και τη γενοκτονία και μέχρι και τη διεκδίκηση τη σημερινή.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά. Τάξη μπαίνει στην Αθήνα σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια που χρησιμοποιούνται κατά κόρον και από ανηλικούς, καθώς ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η κανονιστική απόφαση που διέπει τους όρους χρήσης τους. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ψηφίστηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο η κανονιστική, η νέα, να το πούμε έτσι, αλλαγμένη κανονιστική απόφαση σχετικά με το καθεστώς το οποίο θα διέπει τα ηλεκτρικά πατίνια, κυρίως των 7 εταιριών οι οποίες θα εκμεταλλεύονται για τουριστικούς σκοπούς. Σύμφωνα με την απόφαση έχουν εγκριθεί 1574 θέσεις πάρκινγκ σε 124 ζώνες μέσα στο κέντρο της Αθήνας και πέριξ αυτού, προκειμένου εκεί και να παρκάρουν τα ηλεκτρικά πατίνια των εταιριών, αλλά ταυτόχρονα να γίνει και μια αφετηρία από τα οποία μπορεί οι τουρίστες ή επισκέπτες της πόλης να μπορούν να τα παραλαμβάνουν. Κλείνοντας να πω ότι στην κανονιστική γίνανε πολλές αλλαγές, καθώς η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής δεν δέχτηκε τις καινοτομίες οι οποίες είχε βάλει ο Δήμος Αθηναίων για την καλύτερη ισορροπία σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια και του ζήτησε να εναρμονιστεί με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Μάλιστα. Κατερίνα. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Η μερίδα με θέμα εγάλο και ποικίλο όρος πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη οργανώνει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας την προσεχή Παρασκευή 22 του μηνός στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού. Η μερίδα έχει στόχο να αναδείξει το ρόλο και τη σημασία που έχουν οι ορεινοί αυτοί όγκοι ως περιαστικά οικοσυστήματα που μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των όμορων πόλεων. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Αθήνα 984, ο Μενέλαος Γαρδικιώτης, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, μίλησε στη Δέσποινα Παραδάκου.
7: Την Παρασκευή 22 του μήνα είμαστε στο Δήμο Κορυδαλού, μιλάμε για το όρος Εγάλεο και το ποικίλο όρος. Πάμε από την πλευρά του Πειραιά και την πλευρά του όρους Εγάλεο, όχι τυχαία, αλλά γιατί είναι η πιο πονημένη περιοχή, η περιοχή όπου χρειάζεται πνεύμονες πρασίνου και η περιοχή η οποία σε αναλογία έχει πάρα πολύ χαμηλό συντελεστή πρασίνου που δεν ξεπερνάει καν το 5%, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι πολλαπλάσιος. Άρα σε αυτές τις περιοχές είναι ίσως μία από τις λίγες ελπίδες να μπορέσουν να αποκατασταθεί το ποσοστό μεταξύ οικιστικού κομματιού και του πρασίνου, το όρος Εγάλεο. Θέλουμε να αναδείξουμε και το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα με το όρος Εγάλεο και να συζητήσουμε το τι έγινε στο παρελθόν, τι δεν πήγε καλά, τι πρέπει να διορθώσουμε, αν χρειάζονται νομοθετικές παρεμβάσεις για να προχωρήσουν τα πράγματα πιο γρήγορα, αν επιστημονικά χρειάζεται να γίνουν κάποιες μελέτες ώστε να γίνουν πετυχημένες οι επόμενες αναδασώσεις και πραγματικά να αποκτήσουν από τον Κορυδαλό μέχρι το Πέραμα όλοι οι δήμοι αυτοί ένα χώρο πρασίνου όπου θα μπορούν πραγματικά να τον διασυνδέσουν με την πόλη τους και να αλλάξουν όψη όλες οι πόλεις του κομματιού της Β' Πειραιά.
1: Τι ώρα και πού?
7: Είναι 9 η ώρα στο Δημαρχείο Κορυδαλού, θα είμαστε μέχρι τις 3, έχει πολύ ενδιαφέροντες κύκλους ομιλιών. Έχει ένα τραπέζι στρογγυλό στο τέλος, όπου εκεί πέρα θα μπορέσουν όλοι να πάρουν το λόγο και να συζητήσουμε πραγματικά. Είναι μια αρχή αυτή η εκδήλωση. Πραγματικά θα είμαστε όπως με τον ημιτό, με το Σέιχ Σου. Τώρα και με το έρος Εγάλεο, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο δεσμεύεται ότι θα είναι από κοντά, γιατί πραγματικά το έχουν ανάγκη οι πόλεις μας και πρέπει να το δούμε πάρα πολύ προσεκτικά, ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε πράγματα και πραγματικά να αλλάξουν. Έχουν αλλάξει άλλες πόλεις στην Ευρώπη, μπορούμε και εμείς.
1: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων, το παιδί, πόλη και τα μνημεία συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια και τα γιορτάζει με μια επαιτειακή μερίδα αλλά και δράσεις όλη την εβδομάδα εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Σήμερα, πρώτη μέρα των δράσεων στην Τεχνόπολη, βρέθηκε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας, ο οποίος συνομίλησε με τους μαθητές. Για να ακούσουμε τι είπε στον Μιχάλη Λεγακή.
8: Ολοκληρώνονται 10 χρόνια του πολύ πετυχημένου προγράμματος στο παιδί, πόλη και τα μνημεία. Η Πόπη Διαμαντάκου έχει δώσει την ψυχή της και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε με τους νέους ανθρώπους για τη διαβούλευση, για τη δημοκρατία και για το πώς μπορούν να συμμετέχουν. Το πρόγραμμα αυτό σε κάθε περίπτωση έχει δημιουργήσει ένα απίστευτο πλούτο και θα συνεχιστεί για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τη δουλειά η οποία έχει γίνει και βεβαίως η Πόπη θα είναι πάντα εδώ δυναμικά μαζί με τους νέους. Την ευχαριστούμε από καρδιάς.
1: Παραμένουμε σε αθηνοκεντρικό περιβάλλον. Αύριο ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα και ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαιρινά κάμψη που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων στα αθλητικά κέντρα Ρουφ, Ουδή και Γράβας από τις 16 Ιουνίου έως και τις 24 Ιουλίου. Η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ροξάνη Μπέη, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
9: Σήμερα, 19 του μήνα, έχει ανοίξει η πλατφόρμα με τη βοήθεια της ΔΑΕΜ, ώστε να μπορούν οι δημότες και μη δημότες, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, να δημιουργήσουν λογαριασμό στην πλατφόρμα της ΔΑΕΜ, ώστε αύριο, 20 του μήνα, να μπορούν με αυτόν τον λογαριασμό και να κάνουν την αίτηση για τα Summer Camps του ΟΠΑΝΔΑ. Τα Summer Camps του ΟΠΑΝΔΑ, όπως κάθε χρόνο, θα τρέξουν για τρεις περιόδους, τρεις διβδόμαδες τις καθημερινές, ξεκινώντας με το που κλείσουν τα σχολεία από 16 Ιουνίου και θα τρέξουν ταυτόχρονα σε τρία αθλητικά κέντρα του ΟΠΑΝΔΑ, δηλαδή το Ρουφ, το Γουδί και την Κράδα. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για 9 διαφορετικές περιόδους που θα τρέχουν ανά τρεις στα τρία αθλητικά κέντρα και αυτό θα πάει μέχρι τέλη Ιουλίου. Αύριο ανοίγουν οι αιτήσεις, όπως ξέρετε υπάρχει πάντα μεγάλη ζήτηση. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε στον κόσμο όσο ευρύτερα μπορούμε ότι αύριο είναι η μέρα που ανοίγουν, γιατί μπαίνουν κατευθείαν, υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Και οι τρεις περίοδοι θα είναι αυτές, λοιπόν, τα τρία αθλητικά κέντρα και θα μπορεί να μπει οποιοδήποτε και να δηλώσει, να κάνει την αίτηση για το παιδί του. Πάντα μιλάμε για παιδιά πρώτης δημοτικού με έκτης δημοτικού που μπορούν να συμμετέχουν και στα camps. Τα summer camps, να πούμε επίσης ότι αποτελούνται από το κομμάτι το πρωί, δηλαδή μέχρι το μεσημέρι του αθλητικού προγράμματος, των αθλητικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά, και το απόγευμα μέχρι τις 4 που είναι η ώρα λήξης, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της δημιουργικής καλλιτεχνικής απασχόλησης.
1: Συνεχίζουμε στην Αθηνοκεντρική Ενότητα. Δράσεις ενημέρωσης και δωρεάν δερματολογική έλεγχη στα δημοτικά ιατρία του Δήμου Αθηναίων με αφορμή το μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του δέρματος και το μελάνωμα σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Στην πλατεία Συντάγματος οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν το ειδικό ενημερωτικό περίπτερο για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος και του μελανώματος. Για να ακούσουμε τι είπε η Ραχίλ Δαναλάτου, προϊσταμένη του Τμήματος Ιατρικής Προληπτικής Προαγωγής Υγείας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, μιλώντας στο Σπύρο Χαλικιά.
10: Θέλουμε να αναδείξουμε την αξία της πρόληψης μπροστά στην καλοκαιρινή έκθεση στον ήλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τη στάση που πρέπει να έχουμε όταν εκτιθέμεθα στον καλοκαιρινό ήλιο. Το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής οργανώνει πολλές δράσεις δημόσιας υγείας και αυτή είναι μία εξ αυτών, και επίσης διάφορα προγράμματα προληπτικής ιατρικής. Ο Δήμος της Αθήνας διαθέτει 7 δημοτικά ιατρία στις 7 γειτονιές της Αθήνας. Εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις ειδικότητες των ιατρών, ανάμεσα στις οποίες μπορείτε να βρείτε και δερματολόγους, οι οποίοι μπορούν οπωσδήποτε να σας συμβουλεύσουν και να σας εξετάσουν για τα θέματα τα δερματολογικά.
1: Στο σταθμό μας μίλησε επίσης ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος.
11: Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον πληθυσμό, τους δημότες, για την προστασία από τον ήλιο, που είναι πολύ σημαντικό, ιδίως τώρα το καλοκαίρι, που έχουμε μια τάση να εκτιθέμεθα χωρίς μέτρα προφύλαξης, και αυτό δεν είναι και πολύ καλό. Ο ήλιος είναι ωραίο πράγμα, αλλά να προσπαθούμε να πηγαίνουμε για μπάνιο ή πρωί ή απόγευμα, όχι μέσα στο μεσημέρι, να φοράμε ρούχα, καπέλα, γυαλιά, να βάζουμε αντιλιακό, το οποίο πρέπει να το ανανεώνουμε συχνά άμα κάνουμε μπάνιο ή αν υδρώνουμε, και να προσέχουμε τα παιδιά. Τα πολύ μικρά παιδιά, τα βρέφη, απαγορεύεται να είναι εκτεθειμένα στον ήλιο, ενώ τα μεγαλύτερα καλό είναι να φοράνε ρουχαλάκια, καπέλο, γυαλιά και να έχουν αντιλιακό όταν παίζουν είτε στην αμμουδιά είτε και σε αυλές είτε οπουδήποτε.
1: Ενότητα Πολιτισμός τώρα, η έκθεση «Τοπία της μνήμης» του Γιάννη Ψυχοπαίδη ανοίγει τις πύλες της στο Ίδρυμα Βασίλη και Λίζα Γουλανδρή. Τη συνέντευξη τύπου παρακολούθησε η Βάσια Μπακετέα. Μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βάσια.
12: Καλό μεσημέρι. Έχοντας στο ενεργητικό του τον εντυπωσιακό αριθμό των 107 ατομικών εκθέσεων, ο Γιάννης Ψυχοπαίδης αυτή τη φορά στρέφεται στο προσωπικό του καταφύγιο. Ο υπότιτλος της έκθεσης είναι «Αυτά που κράτησα» και χαρτογραφεί μια πορεία 6 δεκαετιών μέσα από 70 επιλεγμένα έργα από το 1962 ξεκινούν που ήταν 17 χρονών, τα οποία ο ίδιος καλλιτέχνης είχε αποφασίσει να κρατήσει την ιδιωτική του συλλογή και δεν τα είχε δείξει ποτέ. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος, σαν ένα στήριγμα. Η αφήγηση της έκθεσης ξετυλίγεται σε 20 διακριτά κεφάλαια, τα οποία μπορεί να μοιάζουν ξένα μεταξύ τους, και ταυτόχρονα η διαδρομή αυτή καταγράφει την ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 60, όπου όπως είπε ο ίδιος πίστευε ότι αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει, περνώντας τα χρόνια.
13: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
14: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
15: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Βανού. Ιδιαίτερα έντονη οσμία αερίου έχει προκαλέσει ανησυχία και αναστάτωση στους κατοίκους περιοχών του Αλίμου, της Βουλιαγμένης, του Παλαιού Φαλήρου, του Αγίου Δημητρίου, του Πειραιά, της Καλυθέας, της Νέας Σμύρνης, του Νέου Κόσμου αλλά και του κέντρου της Αθήνας. Εγκαινώθηκαν προληπτικά επιχειρήσεις αλλά και το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για τη διενέργεια ελέγχων. Σύμφωνα με το ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την Εναών Εδά Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Παράλληλα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος σημειώνει ότι σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Οι έρευνες και έλεγχοι συνεχίζονται. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ο κ. Τζαβέλας είχε ασυμβίβαστο να χειριστεί την υπόθεση των υποκλοπών, την οποία κράτησε στο αρχείο και τώρα αρνείται να πάει στη Βουλή για να απαντήσει έστω στο αν είχε ασυμβίβαστο, αφού είχε εμπλοκή στην υπογραφή των παρακολουθήσεων την περίοδο 2020-2021, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων για σωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά, ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των συνταξιούχων χειρίας μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματική την κατάργηση της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις. Το εδόλιο του κατηγορουμένου δείχνει εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που υπηρετούσαν στο τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της τυχερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Παράταση αγωνίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ακύρωσε την προγραμματισμένη για σήμερα επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν αιτήματος των Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες για μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής την μέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Νέα αιχμηρή δήλωση κατά της κυβέρνησης από τον Αντώνη Σαμαρά στο μήνυμά του για τη θλιβερή επέτειο με φόντο το φημολογούμενο τουρκικό νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα. Προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα, πολύ περισσότερα από την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμα παράνομο κάσους μπέλι, τόνισε. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς, να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου, δήλωσε στο Sky ο κύριος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις και την εξαγγελία νέων κομμάτων. Ερωτηθείς για τον Άλεξη Τσίπρα, σημείωσε ότι η κορυφαία στιγμή για έναν πολιτικό είναι όταν οι πολίτες του αναθέτουν τη διακυβέρνηση της χώρας και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κέρδισε τον Τσίπρα, αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θεωρώ ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν έχει το βεληνικέ στα παίξει σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από την τελευταία του επίδοση, το 17%. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κονταροχτυπηθεί με το Πασόκ. Δεν φοβόμαστε ούτε Τσίπρα ούτε Καρισιανού, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου για τον ισχυρισμό του ότι η Μαρία Καρισιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος, υπέβαλαν το πρωί η κυρία Καρισιανού και ο Θανάσης Αυγερινός, που φέρεται να αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου του κόμματος που θα ανακοινωθεί στις 21 Μαΐου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα ξημένες, κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ και το απόγευμα νότιων διευθύνσεων έως 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Μιχάλη Λιάνη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή, απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
4: Αθήνα 984.

Εδώ είμαστε και ξεκινάμε, σας το λέμε, για να μην λέτε ότι σας ευνηδιάσαμε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Περιμένουμε για τον μικρό που να είναι, θα έρθει πλοίον τραγάρε με τρένο. Το γνωρίζετε πλέον, η καθημερινή σας μεσημεριανή συνήθεια, μέρος Α είμαστε. Και συνεχίζουμε, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

Μαζί μας σήμερα στην μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βασιλοπύλαρος Γεωργίου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο το οποίο θα σας χρειαστεί γιατί έχουμε πρόταση πολιτισμού. Στο 213-09-09-100 απαντάει η Πέμπη Παναγοπούλου, ο επιτελάρχης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος και ο Διονύσης Φίρστ. Έχουμε πολλά και σήμερα τα καθιερωμένα και κάποιες εκπλήξεις, έχουμε και κάποια new entry, έχουμε όλα αυτά τα οποία την επόμενη μία ώρα θα τα μοιραστούμε μαζί σας, γιατί αυτό κάνουμε εμείς κάθε μεσημέρι, μια εξομολόγηση και πιστεύουμε πως έχουμε αρκετή ανταπόκριση. Καλώς το Σαββα, το Σαββούλι μας. Έχουμε και κάποια παραλυπόμενα από χθες και κάποια τα οποία είναι υπολυπόμενα από χθες από το συνέδριο. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά και θα μπούμε σε μια σειρά. Μαθαίνουμε το ότι από τους ιστότοπους ότι έντονοι οσμοί αερίου σε περιοχές Αττικής από κέντρο έως την Βουλιαγμένη και κενώθηκαν μάλιστα και σχολεία στη Νέα Σμύρνη και στον Άγιο Δημήτριο, μεγάλη χάρη του. Να πούμε το ότι δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε από τι προέρχεται. Την περίπτωση των σκανδάλων την ψάξαμε, μήπως είναι ως μη σκανδάλων. Λέμε τώρα, τόσα έχουμε ακούσει, να μην τα μυρίσουμε κιόλας.

0: Δώσε ρε μπιλαρέ. Τι, από πού θες να ξεκινήσω σήμερα? Πες μου σε παρακαλώ, γιατί σήμερα είμαι πολύ κεφαλαίο. Να πούμε και πολλά να μοιραστούμε. Έχουμε
1: απουσίες πήραμε.
0: Απουσίες θα πάρουμε τώρα σε λίγο. Έχουμε μεγάλη, μεγάλη δήλωση και με αυτό θα συνδέσουμε και τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε. Μεγάλη δήλωση του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola 3Y. Η απόδειξη λέει, η νέα γραμμή της παραγωγής της Coca-Cola, mm-hmm. Πού οφείλεται?
1: Στην ανάπτυξη.
0: Όχι, ποια ανάπτυξη, ρε φίλε τώρα. Πλάκα μας, κάτι στην ανάπτυξη δεν έχουμε πει. Ακόμα και είσαι.
1: Σταθερότητα.
0: Είναι η απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα. Βέβαια. Εδώ δεν μιλάμε για 3Y, μιλάμε για 3Σ. 3 σταθερότητα. Κατάλαβες. Έτσι συνεχίζει. Επειδή υπάρχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει η 3Y να βγάζει προϊόντα για να κάνει γραμμή παραγωγής. Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Και εμείς πίνουμε κοκακόλα για να χωνέψουμε τα χώνευτα. Αυτό δεν το σκέφτηκε. Δεν πήγε καθόλου το μυαλό του. Λέμε ρε παιδί μου, και μια άλλη παράμετρο. Πω, ρε, δεν το περίμενα αυτό. Ότι μεγαλώνει 3Y λόγω της πολιτικής σταθερότητας. Ενώ πιο μπροστά μίκρινε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μητσοτάκης, Coca-Cola, πάνε μόλα. Έχουμε μια εκκρεμότητα και μια που είπαμε μια μεγάλη δήλωση. Ενώ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας υπήρχαν διάφοροι μπαλωματίδες, προσπαθούσαν να μπαλώσουν τις απώλειες, τους απόντες, τους παρόντες. Και μάλιστα αυτοί οι απόντες είναι σημαντικά πρόσωπα. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι έλειπε ο...
1: Ναι.
0: Ο Μίτσουλας και ο Φίτσουλας. Έλειπαν δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο ένας έχει, έλειπε. Ο ένας έλειπε ουσιαστικά. Γιατί ο άλλος τον έχουμε διαγράψει.
1: Ναι.
0: Και ενώ είχαμε αρκετό παρακάλει από κάποιους και ο κύριος Πέτσας τοποθετήθηκε από αυτού και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έκανε και αυτός αναφορά και ο κύριος Οικονόμου και φυσικά και ο κύριος Δένδιας ότι δεν. Όλοι χωράνε όλοι, και ότι δεν περισσεύει κανένας,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και ότι πρέπει να γυρίσουν προς το τέλος, στο κλείσιμο. Βγήκε ο κ. Μητσοτάκης και όλη αυτή την αναφορά και όλες αυτές τις επικλήσεις και παρακλήσεις να επιστρέψουν και αυτοί που διαγράφηκαν, αλλά και όσοι είναι μεν παρόντες εγγεγραμμένοι στο κόμμα, αλλά απόντες όσον αφορά τη δραστηριότητα, τη συμμετοχή, την παρουσία κτλ. Του δίνει μια κλωτσιά και τη στέλνει την μπάλα στα μνήματα, γιατί έκανε την περίφημη δήλωση ότι η ιστορία γράφεται από τους παρόντες. Εδώ έχουμε μια αλήθεια. Εγώ θα πω ότι το περισσότερο σε αυτήν την ιστορία είναι ψέμα. Όπως και η περίφημη φράση ότι την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Γιατί οι νικητές, όπως έχει πει και θα το ξαναπούμε ο Δημήτρης Αποστολάκης από τους Χαΐνιδες, γράφουν την ιστορία οι νικητές και μιλάνε όλο για τους ηττημένους. Έτσι λοιπόν, όταν απόντες έχουν γράψει μεγαλύτερη ιστορία από τους παρόντες, έχουν μεγαλύτερη διαδρομή από τους παρόντες, έχουν μεγαλύτερο εκτόπισμα από τους περισσότερους παρόντες, και όταν σε κάποιους από αυτούς ονομαστικά ανήκει και η παράταξη, τότε θεωρούμε το ότι την ιστορία την συγγράφουν και οι παρόντες και οι απόντες. Αλλά είπαμε, ο άνθρωπος την τελευταία στιγμή το βάλε το αυτόγκολ. Πάμε.
2: Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Να πούμε βέβαια, νεαρέ μου, ότι την ιστορία τη γράφουν και οι παρόντες επίσης όταν τη γράφουν και με αρνητικό πρόσημο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί αν οι παρόντες πάρουν και βουλιάξουν το πλοίο, το έχουν βουλιάξει οι παρόντες. Δεν το έχουν βουλιάξει οι απόντες.
1: Ναι.
0: Οπότε το ναυάγιο, λέμε ρε παιδί μου, συμβαίνουν και αυτά.
1: Ναι.
0: Είδες τι έγινε την άλλη φορά στο κρουαζιερόπλοιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γεμίσαν
1: ναι.
0: Μέσα τροχτικά. Κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει. Λοιπόν, άρα, άμα γίνει το απευθέω, λέμε εμείς, μόνο εμείς και ο Άρης έχουμε μείνει που απευθέωμεθα, το γεγονός, τότε δυστυχώς θα χρεωθεί στους παρόντες και κάποιοι από τους απόντες θα γελάνε πικρά.
1: Τώρα που είπες Άρης όμως.
0: Ναι.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Άρης.
1: Όχι το δικό μας Άρης.
0: Νόμιζα ότι έτσι τώρα μπορείτε να σας πάμε από τον ύμνο. Αυτό το φυσιολογικό.
1: Έχει κι άλλον, έχει κι άλλον. Πάμε να ακούσουμε όμως
0: μικρότερο.
1: Ναι. Το καλό μας συνάδελφο που ακολουθεί μετά από μας, το Χάρη.
0: Ο Χι Άρης.
1: Ναι, το Χι Άρη. Που τα λέει στον Άρη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ο Άρης δεν μιλάει.
1: Και ο Άρης λίγο.
0: Ο Άρης ήταν προβληματισμένος, οφείλουμε να πούμε για να κάνουμε και έτσι ένα κουτσουμπολιό δημοσιογραφικό.
1: Γενικά ήταν, είχε πολλά στο μυαλό του. Το Σαββατοκύριακο ήταν φορτωμένο για τον Άρη. Ήταν στη Eurovision.
0: Ήταν στη Eurovision.
1: Ναι, ήταν
0: εκεί στην Αρένα. Ένα λεπτό,
1: φιλαράκι. Καθόταν δίπλα με τους γονείς του Ακύλα.
0: Ναι, ωραία.
1: Και το ζούσαν όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί το ζούσαν με τον Ακύλα. Δεν ξέρω τώρα πώς μας βάρεσε και πώς μπλέχθηκε η οικογένεια Πορτοσάλτη και η οικογένεια Ακύλα.
1: Τυχαία.
0: Εντελώς τυχαία ξαφνικά,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, που λέει τραγούδι. Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα από την άλλη μεριά φανταζόμαστε, γιατί από πίσω είναι κρατική ΕΡΤ, κρατικά έξοδα, κρατικά έσοδα κτλ. Αλλά ας πούμε το ότι είναι διαστροφική η δική μας σκέψη. Εσύ τώρα, εμένα που με ξέρεις, δηλαδή να παίζει, να παίρνει η ομάδα το πρωτάθλημα το 14ο, να βγαίνουμε και να λέμε δεξιά και αριστερά ότι είμαστε αεκόπουλα και Βυζαντινόπουλα και Κωνσταντινόπουλα και να παίρνει η ομαδάρα μας. Δεν μπορούμε να πάμε στο γήπεδο, ρε. Και πάμε
1: στη
0: να
1: Βιέννη.
0: Δούμε στη Βιέννη, στη Eurovision, να πάμε Βιεννουά. Δηλαδή, με φαντάζει σε μένα τώρα να πάει ο άλλος να παίρνει τίτλο και να είμαι εδώ να κάνω εκπομπή.
1: Βάλε να μπες τώρα.
0: Δηλαδή, θα έρθει ο Μελιγκόνης να με πάει στο νοσοκομείο. Θα πει αυτός έχει πετριά. Πώς είναι εδώ μέσα τώρα, πλάκα μας κάνει.
1: Είχε, ναι.
0: Δεν είναι ούτε εκεί μπορούμε να
1: δεν
0: πάμε.
1: Είναι το ίδιο, δεν μπορεί. Δύσκολο.
0: Έχουμε ζόρι.
1: Δύσκολο.
0: Στην πλατεία Ετού.
1: Στην πλατεία Ετού. Που με τον πύρινο λόγο του Ηλιόπουλου. Δεν ξέρω επίσης αν συμφωνούσε και με τον πύρινο λόγο του Ηλιόπουλου.
0: Καλά, κατά δίκαση. Πέσαρε, εγώ θεωρώ ότι και κάποιοι που ήταν εκεί μέσα, ένα μεγάλο κομμάτι των φίλων της ΑΕΚ, οπαδών της ΑΕΚ, πείτε τους όπως θέλετε, πανηγύριζαν οι άνθρωποι και πολύ καλά κάναν. Αυτές είναι οι ωραίες στιγμές στον αθλητισμό. Άξια πανάξια, η Άξια παίρνει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, δεν έπρεπε να είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε, ρε, αυτό μας τα κόψαμε.
1: Και μας τα είπε και ο Χάρης το πρωί λίγο πιο.
0: Χήμα και τσουβαλάτα.
1: Χήμα, ναι.
0: Και τώρα.
1: Λίγο αναγκώσαμε πάλι.
0: Ναι, και αναθεωρούμε. Και αναθεωρούμε και ξαναβάζουμε δεύτερη σκέψη. Ρε, μπας και την ιστορία τη γράφουν οι απόντες. Παρόντες απόντες, Χάρης Ιωάννου, σήμερα το πρωί στο Sky. Δικό σας.

0: Να τα πιάσουμε ένα-ένα τώρα. Πάμε. Νέα Δημοκρατία. Αυτό που έμεινε σε πάρα πολύ κόσμο είναι. Είναι δύο-τρία συγκεκριμένα πράγματα. Το πρώτο που καμιά φορά έτσι το αποφεύγουμε να το συζητάμε είναι οι απόντες. Γιατί είπε ο Μητσοτάκης στην καταληκτική του ομιλία ότι η ιστορία γράφεται από τους παρόντες. Ναι. Σωστό. Όποιος λείπει δεν γράφει ιστορία. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί και οι απόντες να γράφουν ιστορία. Διότι όταν λείπουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και δύο πρώην πρόεδροι της παράταξης από το 16ο συνέδριο του κόμματος. Εντάξει, δεν είναι μονόστιλο αυτό. Δηλαδή είναι αρκετά σημαντικό. Έχει ο δε ένας έχει διαγραφεί και ετοιμάζει δικό του κόμμα. Ο άλλος είναι επίσης στα κάγκελα σε εισαγωγικά, αποδοκιμάζει την κυβέρνηση για πολύ συγκεκριμένες πολιτικές της και είναι απέναντι από τη σημερινή ηγεσία. Άρα πιο πολύ είχαμε ένα συνέδριο Μητσοτάκη, δηλαδή ένα συνέδριο μιας μητσοτακικής Νέας Δημοκρατίας και λιγότερο κατά τη γνώμη μου ένα συνέδριο μιας ευρύτερης παράταξης. Αυτό έχει τη σημασία του γιατί είπε και ο Άρης ότι έρχονται τα κόμματα Καριστιανού Τσίπρα, έρχεται και το κόμμα Σαμαρά όμως. Ναι. Και να δούμε ποιοι θα το στηρίξουν αυτό το κόμμα Σαμαρά.
1: Θα έρθει. Κάτσε αν έρθει.
0: Δεν θα έρθει. Θα το δούμε. Εδώ είμαστε να το δούμε. Αυτό που τώρα που έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι εφόσον ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα πάμε για εκλογές το 27, για να επεκτείνω λίγο το προηγούμενο σκεπτικό του Άρη, πρέπει όντως να μας πει γιατί να ξαναψηφίσει τρίτη φορά Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Το τα κάναμε όλα πάρα πολύ ωραία και πρέπει η χώρα να έχει σταθερότητα, αυτό δεν είναι επιχείρημα. Διότι οποιοδήποτε κόμμα κυβερνάει δύο τετραετίες μπορεί να σου πει να έχουμε σταθερότητα, ψήφισε με άλλες 15 φορές. Δεν γίνεται έτσι στη Δημοκρατία. Χρειάζεσαι ένα λόγο για να ψηφίσεις για τρίτη φορά.
2: Την κακία, την

0: Το μέτρημα έχει χαθεί προπολού, που να βάλουμε μέσα και τις απευθείας αναθέσεις εκεί, να δεις πώς θα κάνετε το μέτρημα. Τώρα από εκεί και πέρα να πω και εγώ την κακία μου, για να προλάβω αυτόν που πήγε να πει την κακία του. Τώρα να μην μπορεί να πας στο γήπεδο, ρε εσύ. Να μην μπορεί να πας στο γήπεδο. Εκεί φτάσαμε.
1: Ας πρόσεχε.
0: Γιατί εγώ άμα τα λέω καλά και τα λέω ωραία και τα λέω εξαιρετικά, και από την άλλη μεριά η κοινωνία από δίπλα μας στηρίζει, μας κάνει να ράνει, δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο.
1: Ναι, η κοινωνία μας στηρίζει. Ναι,
0: η κοινωνία ψεύτρα. Αχ. Εγώ κατάλαβα γιατί δεν έχει παρέμβει. Γιατί? Τώρα που το άκουσα για μία ακόμη φορά, θα μου πεις 40 φορές το ακούσαμε, ρε μπαγάσα, στο μοντάζ. Τώρα όμως μου ήρθε η επιφή, τώρα μου ήρθε η έμπνευση, γιατί μερικοί στο μοντάζ είμαστε προσιλωμένοι στα κολλήματα, στο ένα στο άλλο. Okay, και κολλάμε εμείς στο
1: ναι,
0: τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα που ξεκόλλησα, κατάλαβα γιατί. Γιατί είπε ο Χάρης Ιωαννίου, είπε ότι συνέδριο Μητσοτάκη. Από τη στιγμή που είναι συνέδριο Μητσοτάκη, γιατί τον θέλει να ακούσει ότι είναι ιδιοκτησία, κατάλαβε αυτό. Τον καταπραίνει, ρε παιδί, τον γαλήνει. Πότσο λέει, είμαστε σε καλό δρόμο. Όλα ο Μητσοτάκης να είναι και ό,τι να είναι. Από εκεί και πέρα, οπότε άστο. Και πάμε μια χαρά. Οι εντονιοσμοί πάντως συνεχίζεται. Πώς μου ήρθε τώρα, συνδυάστηκε. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε τώρα λίγο να ακούσουμε ποίηση. Γιατί εμείς είμαστε γενικότερα του πολιτισμού, και μια που είμαστε του πολιτισμού, έχουμε και μια ωραία πρόταση.
1: Ναι, θα δώσουμε.
0: Στο δεύτερο μέρος.
1: Όπου το θες.
0: Τώρα να δώσουμε,
1: δώσουμε
0: για να ενώσουμε πολιτισμό με πολιτισμό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, μία διπλή πρόσκληση θα δώσουμε.
0: Άντε ορμήξε στο 2-13-09-09-100.
1: Ακριβώς. Την 5η 21 Μαΐου μεθαύριο, η σκηνή του Half Note Jazz Club φιλοξενεί τον ντεμπούτο Άρης Παπαδόπουλος Quintet, ενός νέου και δυναμικού σχήματος που έρχεται να προσθέσει τη δική του ξεχωριστή φωνή στη σύγχρονη ελληνική jazz σκηνή. Mm. Το έργο λέγεται Threads. Μία ενότητα 8 πρότυπων συνθέσεων του Άρη Παπαδόπουλου, ειδικά γραμμένων και ενορχιστρωμένων για ένα ευέλικτο σύνολο δύο πνευστών πιάνου, κοντραμπάσου και τυμπάνων. Το έργο που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα από την Ήρυδα Records λειτουργεί ως ένα μουσικό αφήγημα όπου οι μελωδικές κλωστές διεπλέκονται, δημιουργώντας πολυεπίπεδες υφές και ατμοσφαιρικά τοπία. Οι πέντε μουσικοί: Δημήτρης Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Σαραντόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Θέμας και Άρης Παπαδόπουλος, μέσα από τη σύμπραξή τους ερμηνεύουν τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη δομή και την ελευθερία. 5η, 21 Μαΐου, Half Note Jazz Club, ώρα 9.30. Μία διπλή πρόσκληση.
0: Στο ναό τη Τζαζ. Στο Half Note, ξέρετε ότι όλη η μεγάλη μουσική, όπως και τα συγκεκριμένη, η συγκεκριμένη μεγάλη μουσική τη Τζαζ, αν θέλετε να απολαύσετε Τζαζ, πραγματική Τζαζ.
1: Μία διπλή πρόσκληση, 9.30 ώρα, 21 Μαΐου. Ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο είναι δική του.
0: Ναι. Και τον θεωρώ και πολύ πολύ τυχερό. Στο 2-13-09-09.
1: Όσοι δεν προλάβουν να πάρουν, 12 ευρώ όρθιοι στο μπαρ, 15 και 18 καθημένοι σε τραπεζάκια.
0: Half Note, Παπαδόπουλος, Άρης Παπαδόπουλος.
1: Ναι, στο έργο Threads.
0: Threads. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση πολιτισμού. Και πάμε σε μια άλλη πρόταση πολιτισμού, την οποία πρέπει να τη μοιραστούμε μαζί σας. Ποίηση θα ακούσετε από την ποιητική συλλογή Ακρίβεια και Εμείς. Έτσι λέγεται η ποιητική συλλογή. Διαλέγουμε το ποίημα Κρίμα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
9: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
10: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
11: Η ώρα είναι 3:30.
6: Microland Computers.
11: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53000.
6: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
11: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
6: Τεχνικό στο σπίτι.
11: Τεχνικό στην επιχείρηση.
6: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
11: Microland στη Λαμία. 22 310 53000.
6: Χάλασε?
11: Φέρτε το στους ειδικούς.
6: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
11: Τα πάντα για τα πάντα.
6: Microland Computers.
11: Ψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000.
6: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
12: Είναι αποτυχημένο, έχω το θάρρος να το πω, γιατί είμαι απασχολημένος τελευταίο καιρό με τη διεθνή καριέρα.
13: Επειδή έχω μάθει απ' έξω, αυτό που μας λέτε είναι η θέση της κυβέρνησης. Την έχω μάθει εγώ απ' έξω και όλοι οι πολίτες απ' έξω. Καταργήσατε 83 φόρους, το έχω μάθει απ' έξω. Αυξάνετε μισθούς και συντάξεις. Το ξέρω. Έχετε πει το ποσοστό. Το ξέρω. Θέλω να απαντήσω όμως σε κάτι άλλο. Αυτά είναι αρκετά. Διότι, γιατί στο συνταξιούχο τελειώνει η σύνταξη στις 15 μέρες, σας πω γιατί. Διότι σε λίγο θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία από το Ήλιος. Είναι 1.100.000 συνταξιούχοι με σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Θα βγάσετε το μήνα με 1.000 ευρώ. Εγώ όχι. Μάλιστα. Δεύτερον, η αγοραστική δύναμη είναι στο ναδύρ στην Ευρώπη. Τρίτον, παρουσιάσαμε στοιχεία από την Ελστάτ, 20 με 26, η ενέργεια είναι πάνω 199%, η πτήση εξωτερικού είναι τόσο, τα τρόφιμα είναι γύρω στους 40, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ο μέσος όρος του πληθωρισμού που είναι κοντά στον ευρωπαϊκό. Άρα έχουμε ανατιμήσεις κόστους ζωής που είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις που έχετε δώσει και τους φόρους που έχετε μειώσει.
0: Αυτό είναι το πείμα του κ. Θεοδωρικάκου που δεν τον άφηνε ο κ. Σταυλάκης να το πει και κακώς δεν τον άφηνε να το πει, γιατί όταν όλος έχει έμπνευση, τον καλλιτέχνη πρέπει να τον αφήνει να το πει. Και το πείμα αυτό καταλήγει γιατί δεν το έχουμε βάλει. Δώσαμε πίσω ένα νίκη, αλλά χάσαμε την νίκη. Αλλά τώρα την απάντηση για όλη αυτή την ιστορία και για το πείμα του κ. Θεοδωρικάκου μόλις επιστρέψουμε, γιατί έχουμε Νάντση Αγγελοπούλου τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε και δίνουμε την απάντηση. Μείνετε εδώ.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Έντονη οσμία αερίου σε περιοχές των νοτιών προαστίων του παραλιακού μετόπου, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα και περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Με τα έως τώρα δεδομένα, οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Επιστολή στην οποία εξήγει τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλας. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας. Προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των συνταξιούχων χειρίας μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το εδόλιο του κατηγορουμένου δείχνει η εισαγγελία για τους 4 αστυνομικούς που υπηρετούσαν στο τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της τυχερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Ακύρωσε την προγραμματισμένη για σήμερα επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν αιτήματος του Κατάρ της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έκανε λόγο για πολύ καλές πιθανότητες συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η ολομέλεια της Βουλής την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Την ανάγκη καθολικής αναγνώρισης της από τη διεθνή κοινότητα και την Τουρκία υπογράμμισε ο Προεδρεύων Πάρης Κουκουλόπουλος. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου για τον ισχυρισμό του ότι η Μαρία Καριστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος, υπέβαλαν το πρωί η κυρία Καριστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μα το
3: σημάδι, Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: αγαπώ. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για

0: προσέχεις το, προσέχεις το τραγούδι, τι λέει. Mm-hmm.
1: Τι λέει. Τι λέει. Be the love generation.
0: Να, γιατί για generation θα μπούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να ξέρετε, ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984. Στα μικρόφωνα εδώ μαζί σας. Από τις 3 μέχρι τις 4. Σάββας Παναγιωτήτης, Μιχάλης Λιάνης, πλοίον τραγάρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μέρος Βου, υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς. Αφήστε τα, τα ταξικά, πάμε παρακάτω. Τι έλεγε το τραγούδι, επαναλαμβάνω. Άλλη μία.
1: Be the love generation.
0: Η love generation. Και γιατί το λέμε αυτό, γιατί ξεκινάει στην Αθήνα το Athens Defense Summit. Oh yeah. Ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια σε σχέση με τις πολιτικές άμυνας και την αμυντική βιομηχανία που διοργανώνεται στη χώρα μας. Mm-hmm. Ποιος θα μιλήσει εκεί? Ο ένας, ο μοναδικός με την ιδιότητα του Chief of Staff.
1: Ναι.
0: Generation.
1: Ναι.
0: Chief of Staff. Το generation το βάζουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ως το 2022. Και άλλο ένα 2. Γκρέγκορι Δημητριάδης. Και ρωτάω πώς είναι σίγουροι όλοι αυτοί οι οποίοι θα παραστούν στο Athens Defense Summit ότι ο κύριος Δημητριάδης δεν έχει ακούσει πιο μπροστά όλα αυτά που πρόκειται να πούνε και θα τα πει πρώτος αυτός. Πας δηλαδή με ασφαλή. Και από την άλλη μεριά, για να μην νομίζουν ότι κάποιοι το χαβαλεδιάζουμε, αν δεν μιλήσει αυτός για ασφάλεια που ήταν κόντρα ασφάλεια στην ασφάλεια, ποιος άλλος θα μιλήσει? Γιατί ακούω πάμε χάρη τον Πάντα έτοιμο κάτι να του προσάψει κύριο Ανδρουλάκη ότι ο εθνικός ο τακουστής κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής αντί να λογοδοτήσει και ότι θα παραστεί. Αν δεν παραστεί αυτός, τότε ποιος? 3-0.
1: 3-0, γιατί είναι και άλλοι δύο της ομάδας.
0: Ναι, που έρχονται, γιατί είχαμε συνέδριο και εμείς.
1: Είχαμε συνέδριο.
0: Και εμείς ψηφίζουμε και αναδεικνύουμε και εντός.

0: Τη Νέα Δημοκρατία στου άξιου. Ο λόγο του Σάβα.
1: Διπλή πάσα μου κάνει. Και.
0: Σαν την πρόσκληση που δώσατε.
1: Ναι. Η οποία δόθηκε να πούμε να σταματήσουν να παίρνουν.
0: Να σταματήσετε για το Half Note. Σπουδαίες παραστάσεις. Πάμε.
1: Έχουμε πανηγύρια στα social media τη ομάδα Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Στην εικοσάδα τη Πολιτική Επιτροπή ψηφίστηκαν τα δύο στελέχη τη ομάδα Αλήθεια.
0: Βέβαια. Για να βγάλουμε πραγματικού.
1: Στην πρώτη εικοσάδα των στελεχών τη Νέα Δημοκρατία που ψήφισαν για την Πολιτική Επιτροπή του κόμματο βρέθηκαν.
0: Και γιατί βγήκαν αυτοί?
1: Ο Κωνσταντίνο Δογάνη και ο Κίμο Μπέρν.
0: Και ο Κίμο Μπένος και ο κύριος Δογάνης, συγχαρητήρια από εμάς. Και γιατί πήγαν αυτοί στην Πολιτική Επιτροπή?
1: Γιατί
0: οι ιδιώτες ψηφίσαν ιδιώτες. Βέβαια.
1: Και η δεύτερη πάσα είναι πάνω από 1500 άτομα στο πάρτι της ΟΝΕΔΗ και του. Διαβάζω τον τίτλο του Ελλάδα 24.
0: Ναι.
1: Πάνω από 1500 άτομα στο πάρτι της ΟΝΕΔΗ και του Γρηγόρη Δημητριάδη που ένωσε όλες τις γενιές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Generation.
1: Γι' αυτό σου είπα διπλή πάσα.
0: Διπλή πάσα. Τέτοια να γίνονται. Πραγματικά μας ευχαριστούν, πραγματικά μας ενθουσιάζουν και πραγματικά μας δίνουν ένα όραμα να αντιμετωπίσουμε το μέλλον μεγαλύτερη αισιοδοξία. Που δεν είναι πολύ καλό, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί δεν έχουμε συμπληρώσει 30 χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη, ομάδας Αλήθειας και λοιπόν άλλων αγνών στοιχείων.
1: Να πω άλλα δύο πράγματα πριν πάμε στα υπόλοιπα.
0: Να δούμε χαιρετίσματα στον Πάνο.
1: Χαιρετίσματα στον Πάνο, ο οποίος λέει. Για τη σταθερότητα που μίλησε στην αρχή. Κάτσε ρε φίλε, εγώ αγαπάω την ίδια γυναίκα 32 χρόνια. Έχω σταθερότητα.
0: Ας έκανες και διαφορετικά πάνω. Ας έκανες και διαφορετικά αγόρι μου.
1: Και να πούμε για λόγω της ημέρας. Σήμερα...
0: Γιατί αν έκανες διαφορετικά δεν θα μπορούσε να γράφεις μηνύματα τώρα. Θα είχε πέσει τούχου.
1: Κανονικά. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Να πούμε. 19 Μαΐου. 353.000 πόντι ξεριζώθηκαν και σκοτώθηκαν από το μέρος που ζούσαν και κατοικούσαν. Και να πούμε εδώ απλά, θέλω να πω εγώ και σαν Πόντιος, ότι καλό είναι αυτές τις ημέρες, ειδικά στις μέρες που ζούμε, να θυμόμαστε και να αναφέρουμε και για άλλα πράγματα. Γιατί όπως μας στέλνει και η Φρίντα, κάναμε την αναφορά μας πολύ σωστά στην γενοκτονία των Πόντιων, αλλά για γενοκτονίες που συμβαίνουν τώρα,
0: τώρα, αυτή
1: τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και εκτιλήσονται αυτή τη στιγμή, δεν κάναμε καμία αναφορά και δεν μας αρέσει και πολλές φορές αναφορές να κάνουμε.
0: Ναι, κοίταξε, με τις γενοκτονίες υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Πρέπει να περάσουν γενναίες και γενναίες για να θεωρηθούν γενεοκτονίες, έτσι. Γι' αυτό έχουν και το γενναίε μπροστά.
1: Ναι, generation.
0: Generation, γενναίε πάσε. Ακούσαμε στο πρώτο μέρος για τα επιτεύγματα του. Τα ποιητικά επιτεύγματα του Τάκη Θεοδωρικάκου και τα πολιτικά επιτεύγματα 100% και μας είπε και για τις, το ότι αυξήθηκαν βέβαια τα προϊόντα, τι να κάνουμε από εκεί και πέρα, τα προϊόντα αυτή είναι η μοίρα τους, να αυξάνονται.
1: Άλλωστε εμείς τα έχουμε πάει εκεί που δεν μπορούν να ανέβουν παραπάνω.
0: Και αυτό τι αποδεικνύει? Το ότι
1: σταθερότητα.
0: Σταθερότητα από τη μία και από την άλλη ότι αγοράζεται προϊόντα αξίας. Έτσι, αν μπράβο. Σας δώσαμε 40, σας πήραμε 40, δεν ακριβώς έτσι, αλλά κάνουμε τώρα μαθηματικά Θεοδωρικά. Οπότε μια χαρά είμαστε στην ισοπαλία. Θα δούμε που θα γίνει το μπαράζ. Πάμε παρακάτω τώρα να ακούσουμε όμως τις πραγματικές ανατιμήσεις. Ρίχτες, Μπίλι, πάρε αναπνοή πρώτα. Μπίλι, πάρε αναπνοή για να τα ψωνίσεις αυτά.
2: Σε εξωτερικού, συν 199%. Πες ότι εδώ είναι τα καύσιμα. Φυσικό αέριο, συν 119. Το πληρώνουμε όλοι αυτό. Πετρέλαιο θέρμανσης, συν 115. Αρνή κατσίκι πάνω από το μοσχάρι.
3: Ραδιο Ρούμενη. Νιούζ.
2: Πετρέλαιο κίνησης. Αυτό είναι πριν ακριβήνει από τον πόλεμο. Συν 69%. Καφές 47% πάνω. Ρεύμα 46%. Λαχανικά 46%. Και τελευταία κάρτα. Τυριά 42% πάνω. Αυγά συν 42%. Βενζίνη συν 41%. Χυμή φρούτων 41%. Ελαιόλαδο 41%. Άρα από 41 ως 199% πάνω το κόστος, επίσημα στοιχεία Ελστάτ, 20-26 από την αυτεμπορική.
0: Καταρχήν το ερώτημα το οποίο τίθεται αμέσως, έτσι, και επειδή ξέρουμε και τι ρόλο παίζει αυτή η αυτεμπορική, γιατί αυτοί που είναι ναύτες ασχολούνται με την ξηρά. Ένα αυτό. Έτσι, δηλαδή να σταματήσει το προβοκαρέ. Μέχρι εδώ ήταν. Ένα αυτό. Δεύτερο. Όλα βλέπετε ότι κινούνται στο συν 40%. Δεν μειώσαμε τον 100% συν 40%.
1: Τον αυξήσαμε.
0: Τον αυξήσαμε. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Τον ναι, αυξήσαμε. Ναι. Συν 40. Συν 40 η Σομαλία.
1: Σομαλία.
0: Μόνο συν 82 είναι το αρνί. Γιατί, γιατί δεν μας αφήνεται να τα μετρήσουμε με τον τρόπο που θέλουμε. Και μας λείπουν.
1: Βάλτε τον ΟΠΕ και
0: πέρα. Αν τα μετρούσαμε με τον τρόπο που θέλαμε. Δηλαδή αρνιά με 7 κεφάλια, 60 πόδια κτλ. Κτλ. Okay. Να δείτε που θα έπεφτε η τιμή του. Αλλά δεν θέλετε. Α, κυνηγάτε τώρα το αρνί να το βρείτε. Το 82%. Αυτό. Πάμε τώρα και σε ένα δεύτερο κομμάτι. Γιατί μας αρέσει η τέχνη. Συνεχίζουμε με τέχνη και πολιτισμό. Θα ακούσετε τώρα ένα κόσμο απόσπασμα από την ποιητική συλλογή του Τάκη Θεοδωρικάκου. Ακρίβεια και εμείς. Το ποίημα, και δώστε προσοχή.
1: Χρέος.
0: Χρέος το.
1: Το.
0: Ναι.
1: Σε παρένθεση.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι το χρέος.
1: Είναι χρέος. Εντάξει, παρένθεση
0: έχει
1: το.
0: Αυτή, έχει ρε παιδί μου αυτή την ευελιξία να παίζει με τις λέξεις. Αν δεν το κάνει ο ποιητής, ποιος θα το κάνει. Χρέος το.
1: Το.
0: Ακούστε το ποίημα.

0: κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί όσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός τροφίμων τα τελευταία 6-7 χρόνια, 40%. Ο μέσος μισθός έχει φτάσει στα 1.500 ευρώ. Η δουλειά που κάνουμε είναι να ανεβαίνει η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και γι' αυτό δουλεύουμε πάρα πολύ στο να ενισχύουμε την υγιή, επιχειρηματικότητα, να γίνονται επενδύσεις, να γίνονται δουλειές. 7 χρόνια έχουν μπει 650.000 καινούργιοι μισθοί στα ελληνικά νοικοκυριά, γιατί η ανεργία πήγε από το 18% στο 8%. Και από εκεί και πέρα, με τα πλεονάσματα που δημιουργούνται, παίρνουμε συνεχή μέτρα για να στηρίζουμε τη μεσαία τάξη και το φτωχότερο κόσμο. Πιστεύω ότι στο σπίτι σας, όπως και της κυρίας Καραμήτρου, στις οικογένειές σας, στο νοικοκυριό σας, εάν χρωστάγατε αντιστοίχως όσα χρωστάει η Ελλάδα, θα σας ενδιέφερε πάρα πολύ να μειώσετε το χρέος για να μην αφήσετε καταχρεωμένο τα παιδιά σας. Για να περνάνε οι δικές μας γενιές πάρα πολύ καλά.
1: Να σας πω ότι ένα διάστημα που είχα αυτό το πρόβλημα, έπρεπε να επιμικρύνω το δάνειο και να μικρύνω τη δόση.
0: Προφανώς κυρία Καραμήτρου, στην οικογένεια. Yeah. Ναι, δεν ξέρω πώς χαμογελάτε με αυτό, αλλά προφανώς δεν σας είχε συμβεί αυτό.
1: Αντιμετώπισα και πώς το.
0: Προφανώς, κυρία.
2: Απαντήστε, Υπουργέ.
0: Προφανώς, κυρία Καραμήτρου, δεν σας συνέβαινε στο σπίτι σας αυτό που συνέβαινε στη μεγάλη μας οικογένεια.
1: Στο σπίτι μου συνέβαινε.
0: Μα δεν ακούσατε ούτε καν τι θέλω να σας πω.

0: Ξεκινήσαμε πάλι με αυτή την ιστορία. Τον Θεοδωρικάκο για να του χτυπήσουν από κάτω για να του πούνε στο δεύτερο, ίσω θα πει ο κατώτο μισθό αυξήθηκε. Ρε αγόρι, μη σε ρωτώ σε ποιον όροφο είσαι. Ο κατώτο μισθό αυξήθηκε 40%. Τέλο πάντων, δεν το πιάσει η καραμίτρου, γιατί λέει δεν είναι συνεαυτό σπίτι. Και όταν λέμε σπίτι μα, εμεί τι εννοούμε? Τη Νέα Δημοκρατία. Τη Νέα Δημοκρατία δεν το κατάλαβα με τη καραμίτρου, τόσο την κόβει και αυτήν. Θέλει να κάνει και ερωτήσει.
1: Μια και το είπε τώρα αυτό εντελώ τυχαία. Μου ήρθε μια φλασιά. Με το χρέο τη Νέα Δημοκρατία τι γίνεται?
0: Όχι, τίποτα. Αρέσει. Το χρέο τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει και αποπληρώνεται κανονικότατα.
1: Ναι, αποπληρώνεται και το.
0: Αποπληρώνεται
1: το εθνικό, το κομματικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Το άλλο είναι χρέο, θα το μοιραστούμε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έτσι.
1: Είναι χρέο όλων μα.
0: Βέβαια. Αν αγαπάμε την παράταξη, αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Κλείσαμε την απάντηση, βέβαια. Για τα πλεονάσματα τα οποία λέει, το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης όταν ήταν στην αντιπολίτευση, όχι μόνο τα κατηγορούσε, τα κυνηγούσε σφόδρα.
1: Τα κατακεράβουν.
0: Δεν ήθελε να ακούσει για πλεονάσμα. Έλεγε το ότι στερείτε από τον κόσμο λεφτά, το στραγγίθ, το κάνετε, το ράνετε.
1: Υπερφορολογείτε.
0: Υπερφορολογείτε και επιχαίρετε και επιχαίρεστε και το ένα και το άλλο.
1: Και επιδοματική πολιτική.
0: Ναι, και κάνετε επιδοματική πολιτική. Μετά ήρθε για να τα κάνει αυτό.
1: Καλύτερα όμως.
0: Πολύ έτσι, καλύτερα.
1: Να τα τερματίσει.
0: Ναι.
1: Και την επιδοματική και την.
0: Ρίστα, όχι καλύτερα. Α, ρίστα. Έξω ξεπετάχθηκαν και οι διάφοροι αρίστοι. Ας ακούσουμε την Real Brief.
1: Να μας εξηγεί για το πλεονάσμα και πώς.
0: Και γιατί κάνουμε τα πλεονάσματα, όχι για να οι επόμενες γενιές. Για να, γιατί μας έπιασε τρελή συγκίνηση.
1: Εμάς μας για τα παιδιά μας.
0: Για τα παιδιά μας. Ακούστε, τι θα πληρώσουν τα παιδιά μας και αν τα παιδιά μας. Πληρώσουν και ακριβότερα από ό,τι πληρώνουμε εμείς. A real brief, πλεονάσματα.
2: Η Ελλάδα ετοιμάζεται να ξεπληρώσει νωρίτερα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο του 2010. Παράλληλα, μέσα στο 2026 έχει ήδη δανειστεί από τις αγορές 4 δισεκατομμύρια ευρώ με μεγαλύτερο επιτόκιο. Δηλαδή, κλείνει φτηνό δάνειο και ανοίγει ακριβότερο. Το ποσό αυτό κατευθύνεται απευθείας σε 14 κράτη της Ευρωζώνης. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και άλλες 10 χώρες. Πρόκειται για τα δάνεια που μας χορήγησαν με το πρώτο μνημόνιο, όταν η χώρα ήταν αποκλεισμένη από τις αγορές. Συνολικά, η Ελλάδα οφείλει 363 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 230 δισεκατομμύρια αφορούν δάνεια από κράτη και ευρωπαϊκούς μηχανισμούς που πήρε με τα τρία μνημόνια. Τα υπόλοιπα 133 δισεκατομμύρια αντιστοιχούν στις αγορές, επενδυτικά κεφάλαια και τράπεζες που κατέχουν ελληνικά ομόλογα. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο 2,4%. Φθηνά, ενώ τα νέα ομόλογα που εκδίδει φέτος το ελληνικό κράτος κοστίζουν ακριβότερα. Τον Ιανουάριο εκδόθηκαν με 3,1%. Τον Απρίλιο με 3,7%. Η πρόωρη αποπληρωμή αποσκοπεί κυρίως σε αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης μέσα στη χρονιά. Οι αναβαθμίσεις ρίχνουν τα επιτόκια στις μελλοντικές εκδόσεις. Στόχος, ο επόμενος δανεισμός να γίνει φθηνότερος και να σταθεροποιηθεί η εικόνα της χώρας ως αξιόπιστος δανειζόμενος. Είναι δηλαδή ένα στοίχημα. Πληρώνουμε σήμερα για να δανειζόμαστε πιο φθηνά αύριο. Λειτουργεί όμως μόνο αν δεν προκύψει νέα κρίση. Στο μεταξύ, το χρέος δεν εξαφανίζεται. Αλλάζει χέρια. Από τη Γερμανία στα φανς.
0: Αυτό είναι το χρέος στα παιδιά μας. Να δανείζονται αυτά με μικρότερο επιτόκιο. Κατάλαβες. Τεράστιο χρέος.
1: Ναι.
0: Θα δανείζονται που θα δανείζονται.
1: Και να πληρώνουν να τα δίνουν λεφτά στα φαντς.
0: Μπράβο. Και να δίνουν τα λεφτά στα φαντς. Και αυτό λέγεται σταθερότητα. Μήπως θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε κάπως διαφορετικά, κυρία μου.
3: Πώς να το πούμε αλλιώς, ναι, αυτό είναι.
0: Σταθερότητα, βέβαια.
3: Σταθερότητα. Εν τω μεταξύ, ξέρει κανένας, έχει καταλάβει ποτέ κανείς ποιος είναι ο τελικός νικητής, αποδέκτης όλου αυτού του κύκλου χρέους? Δεν ξέρω, νομίζω ότι
0: το
3: είναι
0: είπαμε.
3: Άλυτο. Ποιο είναι?
0: Τα funds. Τα funds.
3: Μέσω των κρατών, των χρεών των κρατών.
0: Βέβαια.
1: Αφού αυτό ακούστηκε στο ηχητικό τώρα, ότι μεταβάλλονται τα χρέη από. Τη Γερμανία,
3: το θέμα είναι ότι όλες οι χώρες όμως χρωστάνε.
0: Δεν έχεις ακούσει
3: είναι
0: αυτό
3: ένα
0: που
3: περίεργο λέω. Σύστημα.
0: Ναι, καλά, εντάξει, όλες οι χώρες χρωστάνε.
3: Ναι, όλες έχουν χρέος.
0: Εμείς είμαστε.
3: Πολύ δύση τουλάχιστον.
0: Ναι, εμείς είμαστε με. Είναι που το σύστημα λειτουργεί εξαιρετικά. Να σου πω αυτό που λένε θα φάνεις καλά, δεν το ξέρεις.
3: Το ξέρω, ναι. Και φαίνεται βέβαια σε κάθε παιδί ότι είσαι. Και σε διάφορα παιδεία μάλλον της καθημερινότητάς. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε μάθημα γραμματικής συντακτικού. Γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπήρξε ένα πρόβλημα στη γραπτή δήλωση του Αντώνη Σαμαρά.
1: Για τους Patriots αυτό λες?
3: Για τους Patriots, ναι, που άσκησε κριτική στην κυβέρνηση που αποσύρει
0: από Κάρπαθο, Δημότικο και Κύπρο και
3: αμυντικό εξοπλισμό από ακριτικές περιοχές. Υπενθυμίζει τις τουρκικές απειλές. Με φόντο αυτά που ετοιμάζει η Τουρκία, λένε, περί γαλάζιας πατρίδας που θέλει να το κάνει πια ένα επίσημο νομοθέτημα.
1: Νομίζω προς τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, είναι για να ψηφιστεί.
3: Ναι, όλα είναι ακόμα σε επίπεδο σενάριων, θυμών, δεν υπάρχει κάτι επίσημο νομίζω μέχρι στιγμής. Υπάρχει λοιπόν σε αυτή τη δήλωση ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι ο πρώην Πρωθυπουργός ζητά σύγκληση της έκτακτης συνόδου κορυφής να ζητήσει η κυβέρνηση για τις τουρκικές απειλές. Το σύγκληση αυτό είναι γραμμένο με ύψιλον, γιώτα και ήτα.
0: Ύψιλον.
3: Γιώτα και ήτα.
0: Ναι.
3: Σύγκληση έκτακτη συνόδου.
0: Ναι.
3: Φυσικά είναι σωστό το ύψιλον γιώτα ήτα, αλλά με άλλη έννοια. Όχι με αυτή που θέλει να πει ο πρώην Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
3: Διότι όταν θέλουμε να συγκαλέσουμε, και από εκεί προκύπτει η σύγκληση, είναι ύψιλον ήτα ήτα.
0: Ήτα ήτα, με δύο ήτα.
3: Ενώ όταν θέλουμε να συγκλίνουμε σε θέσεις,
0: ναι,
3: το συγκλίνω είναι ύψιλον γιώτα ήτα. Αυτό λοιπόν είναι λάθος, το τονίζω. Το επισημαίνω, γιατί δεν είναι δυνατόν να γράφουμε να κάνουμε τέτοια λάθη ως πρώην Πρωθυπουργοί.
1: Το τάφε 9, το τάφε 9.
0: Ενώ σε ενεργεία μπορούμε να λέμε το συνέδριο συνεργείο.
3: Άλλο τώρα στον προφορικό λόγο μπορεί κάτι να σου φύγει. Δεν είναι το ίδιο.
0: Καλά, που να δούμε και το γραπτό.
1: Σε ένα γραπτό κάπου στο Άγιο Όρος.
3: Τώρα εντάξει. Ένα γραπτό από εδώ, ένα γραπτό από εκεί. Εγώ σας έχω τώρα αυτό φρέσκο σε
0: ή όλα τα γραπτά, γιατί όλα τα γραπτά μένουν ή κανένα.
1: Κάτι μου ήρθε τώρα εμένα. Ναι, χαζομάρα μου.
3: Δηλαδή προσπαθείτε τώρα να βρείτε άλλα πράγματα.
0: Όχι άλλα πράγματα. Δεν βρίσκουμε άλλα πράγματα. Βρίσκουμε αυτά που υπάρχουν.
3: Υπάρχουν και κάποιοι που είναι αλάνθαστοι. Και κάποιοι που κάνουν τέτοια λάθη, όπως αυτό που είπαμε σήμερα. Μου χτύπησε πάρα πολύ, δεν ξέρω.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για την αιχμή που έκανες στο πρόσωπό μας.
3: Ποια αιχμή?
0: Για τους αλάνθαστους.
3: Όχι, δεν το είπα για εσάς.
0: Κακός. Πάμε παρακάτω. Ναι, πάμε παρακάτω.
3: Ναι, κάτι μυρίζει έξω.
0: Ναι,
1: κάτι μυρίζει.
0: Ναι.
3: Κάτι μυρίζει έξω, κάτι περίεργο.
0: Δεν ήταν τα σκάνδαλα.
3: Τώρα όμως φούντωσε αυτή η μυρωδιά. Είναι
0: μπουκώσουν, γιατί δεν ξέρουμε τώρα και τι έχει μείνει στο σιρτάρι.
3: Μήπως μας περιμένει και τίποτα άλλο και άρχισε πια να μυρίζει από το πολύ σιρτάρι. Δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρω.
3: Δεν θα γίνουμε σοφότεροι, αφού δεν θα πάει και ο κύριος Τζαβέλος ο εισαγγελέας αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Καλά, που να προλάβει κιόλας ο άνθρωπος.
3: Μάθαμε ότι δεν μπορεί να ελέγχεται η
1: διάκριση. Διάκριση εξουσιών θέλει.
3: Ναι, μάλιστα. Ναι.
1: Ο ίδιος μπορεί να
0: κάνει για τρεις δουλειές.
1: Ναι, ο ίδιος επίσης μπορεί να ελέγχει τη δουλειά που. Ναι, όχι, τη δουλειά που του βάλανε να ελεγχθεί. Πώς να το πω,
3: τη δουλειά που του βάλανε να ελεγχθεί, αλλά δεν μπορούμε να ελέγξει κανείς τον ίδιο.
0: Τον ίδιο ποτέ.
3: Αυτό είναι το συμπέρασμα.
1: Ως μη αερίου. Και δεν έχουμε βρει ακόμα. Δεν έχουμε βρει ακόμα.
3: Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν έχει βρεθεί ποια είναι η πηγή. Έχουν γίνει διάφοροι έλεγχοι. Η οσμή αυτή είναι έντονη στα νότια
0: πρόσφυγα.
3: Από Πειραιά, Δραπετσόνα, τα μέρη μας, λέει ο Μιχάλης.
0: Ναι, ναι. Καλά, εκεί έχει πάντα οσμή και το ξέρεις ότι είναι γνωστή.
3: Άλλο κεφάλαιο, μην τον μπλέκεις τώρα, ναι, άλλο. Μέχρι Γλυφάδα, Άλυμο, Νέα Σμύρνη. Στη Νέα Σμύρνη, μάλιστα, εκενώθηκαν σχολεία.
1: Ναι, και στο Παλαιοφάλιρο, αν δεν κάνω λάθος, και το Δημαρχείο.
3: Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση, διότι έχουν γίνει διάφορες.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Αγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
7: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ.
8: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
7: Μπρούνο
8: στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.
7: Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ.
8: Μπρούνο.
9: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
10: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα σπίτι με τις μέλισσες. Πού αλλού, στο μεγάλο κανάλι, στο Μέγκα. Πολλά έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που τα είπαμε. Άλλαξε ο χρόνος, άλλαξε το σκηνικό, γιατί βρισκόμαστε πλέον στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Άλλαξε ο πλανητάρχης, ευτυχώς Θεέ μου. Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα το αλλιώς. Γι' αυτό που δεν λέει να αλλάξει με τίποτα είναι αυτό το ρημάδι, ο κορονοϊός. Γι' αυτό όμως βρήκαμε επιτέλους το φάρμακο. Ναι, λοιπόν, οι μέλισσες, κυρίες και κύριοι, απόψε με τη βοήθεια των κορυφαίων στο είδος της καλλιτεχνών, θα πατεντάρουν το φάρμακο για όλες τις παθήσεις. Που είναι καλή μουσική. Ο παρουσιαστής σας για απόψε δεν θα είναι άλλος από τον τύπο με το μακρύ μαλλί, το φανταχτερό σακάκι.
1: Το υπέροχο χαμόγελο, το πηγαίο χιούμορ, την γρήγορη ατάκα.
2: Το κοφτερό μυαλό, την πλούσια γενιάδα και τις σωστές διατροφικές συνήθειες.
1: Κάτσε ρε φίλε, αυτό δεν το κάναμε και την προηγούμενη φορά.
0: Ναι ρε φίλε, τα ίδια θα λέμε. Παιδιά, ο παρουσιαστής σας για απόψε θα είμαι εγώ. Ο Χρήστος Μάστορας.
3: Μην μιλήσει κανείς.
0: Ο Χρήστος Μάστορας. Ο Χρήστος. Χρήστος.
3: Παιδιά,
0: Μάστορας.
3: Παιδιά, άμα να τα κάνουμε όπως την προηγούμενη φορά, καλύτερα να πούμε ένα τραγουδάκι.

0: Πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι στο 2002. Στο 2002. Τότε όμως που υπήρχαν 2002GR, το 2002 ήταν μέλλον.
1: Πω.
0: Σε έστειλα, διάβαστο.
1: Καλά, τώρα τι.
0: Σταματάω να μιλάω και αρχίζω να τραγουδάω.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Μανέιρα μετά από 3 και 8 χρόνια. Αντίστοιχα ανακοίνωσε ο Όφη. Επίσης η κριτική ομάδα αποχαιρέτησε και τον Γιάννη Χριστόπουλο. Σε συζητήσεις με τον Άγγελο Μπασινά βρίσκεται ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης για να αναλάβει το ρόλο του τεχνικού διευθυντή στον Ηρακλή. Στο χάντμπολ γυναικών, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στο κλειστό της Μίκρας στο δεύτερο τελικό της Α1. Η Ένωση προηγείται 1-0 στις νίκες. Σέντρα αυτή την ώρα τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος Α1 Πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Εθνικό και η Βουλιαγμένη κοντράρεται με την Ανογλυφάδας. Η Ίντερ έκανε πρόταση ανανέωση συμβολέου στον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντεφράι μέχρι το 2027 σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Παρελθόν από τη Σεβίλη αποτελεί ο Αντώνιο Κορδόν που είχε αναλάβει το ρόλο του διευθυντή ποδοσφαίρου από τον περασμένο Ιούνιο. Ο Κριστιάνο Ρονάλδο θα αγωνιστεί στο 6ο Μουντιάλ της καριέρας του έπειτα από την ανακοίνωση της αποστολής της Πορτογαλίας στο παγκόσμιο κύπελο του καλοκαιριού. Ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας Κάρλο Αντσελότη ανακοίνωσε ότι ο Νεϊμάρ βρίσκεται στο τελικό ρόστερ της Σελεσάου για το Μουντιάλ στα γήπεδα της Βόρειο Αμερικής. Ο Έντζο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Manchester City τη νέα σεζόν σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την 37η αγωνιστική της Premier League σε 9.30 Bournemouth Manchester City και στις 10.15 Chelsea Tottenham. Σε περίπτωση ισοπαλίας ή ήττας των πολιτών, η Arsenal στέφεται πρωταθλήτρια Αγγλίας. Η Μπαρτσελόνα έδωσε τα χέρια με τον Mike James και ο 35χρονος Αμερικανός Γκάρτ θα γίνει κάτοικος Ισπανίας την επόμενη σεζόν σύμφωνα με το Mundo Deportivo.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943.

0: Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Ντερβέτεν Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8, όπως κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, το Γιώργο Ρουμελιώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και 698-4521-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. 210-220-5943 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Τα λέω γρήγορα γιατί πρέπει να πάμε να συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη, να πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Τον ακούσαμε και χθες, βρίσκεται στην όμορφη στην πρωτεύουσα. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ντερβέτεν Sports εδώ από την Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή έχει λίγο σύννεφο, δεν ξέρω αν θα βρέξει, αλλά μπας εκτός συνεχίζεται σήμερα και ολοκληρώνεται το δεύτερο μέρος του πρώτου του πρώτου συνεδρίου για τον εραστεχνικό αθλητισμό που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα σήμερα είχαμε τις μάστιγες του αθλητισμού που μίλησε ο διοικητής του Εθνικού Οργανισμού κατά πολέμηση ντόπινγκ, ο κ. Γρηγόρης Λέων. Μετά είχαμε τον κ. Κυριάκο Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο της Κολευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, που ανέλησε το δεκαετές πρόγραμμα που ετοιμάζει η ΚΟΕ, πρωτοφανές στα χρονικά βέβαια, Ομοσπονδία 1, ετοιμάζει για 10 χρόνια. Αυτό σημαίνει σοβαρός προγραμματισμός. Μετά είχαμε σχολικό, μεταλλικιακό και πανεπιστημιακό αθλητισμό. Μίλησαν οι κύριοι Κερερές, Κονακλή, Κρανάκης και Αντωνιάδης. Μετά είχαμε τον κύριο Γιώργο Παπαγιάννη της Τύχημαν, που μίλησε για τους ήρωες, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Τύχημαν. Μετά είχαμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα του 2026 την επόμενη μέρα, που μίλησαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης, ο πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου, ο γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Τράκης, ο κύριος Γαλαμάτης, η Χρυσή Ολυμπιονίκη Τέος Αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Βούλα Πατολίδου, η Δήμητρα Γιάννιου, πρόεδρος του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, και ο Κώστας Σταματιάδης, ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Ιεροσφαιρίσεως. Μετά είχαμε την ευθύνη των μέσων ενημέρωση και του αθλητικού λόγου στη διαμόρφωση των προτύπων συμπεριφοράς, όπου ήμουν συντονιστής και μίλησα και εγώ. Μετά είχαμε τον Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤΡΙΑ, τον Άρη Παναγιωτίδη, τους συναδέλφους Μιχάλη Μελισσιδιάκη, Ιωακήμ Κλουμάκη, Ιωαννίδη. Μετά είχαμε τον Γιάννη το Σφερόπουλο μαζί με τους κυρίους Βαρελτζή, Θρασλανίδη, Καραμουσαλίδη, Μπούζο, που μίλησαν για το ρόλο του προπονητή στο σύγχρονο αθλητισμό, παιδαγωγού, ψυχολόγου και δασκάλου. Τώρα έχουμε την βία στους αθλητικούς χώρους και τη ρητορική μίσους, όπου ο μιλητής είναι ο διδάκτορ νομικής δικηγόρος και ένας από τους ελάχιστους Έλληνες που είναι και δικαστής στο ΚΑΣ, τον κύριο Αχιλέα Μαυρομάτη, τον δικηγόρο Πάριο Πάγο, τον Αργυριάδη, την Ελένη Τσαλκατίδου, διδάκτορα αθλητικής δημοσιογραφίας, τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Μάστορα. Έχουμε άλλες τρεις ενότητες σήμερα. Τώρα, στο διεθνή χώρο, τώρα από εκεί και πέρα, μάλιστα, έχουμε τον Νεϊμάρ, τον οποίο το συμπεριέλαβε στην 26άδα, όπως το λέγαμε, θα τον συμπεριλάβει ο Κάρλο Αντσελότη για την αποστολή στο Παγκόσμιο Κύπελο Ηνωμένων Πολιτειών, Μεξικού ή Καναδά. Και μάλιστα πανηγύριζαν οι φιλάθλοι μόλις το ανακοίνωσε ο Κάρλο Αντσελότη. Ο ίδιος ο Νεϊμάρ ξέσπασε σε λυγμούς, επηρεάστηκε. Λογικό είναι, γιατί το καψόνι σε εισαγωγικά που του έκανε ο Κάρλο Αντσελότη έπιασε, που του είχε πει ότι πρέπει να βρεις το 100% της φυσικής σου κατάστασης, γιατί όπως θυμόμαστε όλοι, ο Νεϊμάρ σε αυτόν τον τομέα, όσο και αν είναι τεχνίτης, ποδοσφαιριστής, ζογκλέρ, όλα καλά, στον τομέα αυτό υστερούσε. Τώρα λοιπόν τον έβαλε σε αυτό το τσιπάκι, στο πούμε έτσι, ο Αντσελότη, έπιασε ο τρόπος και ο Νεϊμάρ θα είναι κανονικά στο παγκόσμιο κύπελο, βοηθώντας την Εθνική Βραζιλία να διακριθεί στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός, μια Βραζιλία που στοχεύει να πάρει το έκτο της παγκόσμιο κύπελο.
0: Το έβαλε και κάποιους όρους από ό,τι είδα πάντως, έτσι, για να επιστρέψει.
1: Ναι, όπως επίσης τους είχε βάλει και τους στήρισε.
0: Τους στήρισε, μπράβο. Ναι.
1: Τους στήρισε, σωστό.
0: Γιατί και έκανε και προσπάθεια να για να επιστρέψει.
1: Φυσική κατάσταση, ναι, βέβαια, έτσι είναι. Τώρα έχουμε το Πεπ Γκουαρντιόλα, που στο τέλος φετινής αγωνιστικής περίοδου αποχωρεί μετά από 10 χρόνια από τη Manchester City, έτσι, στην οποία της έχει δώσει 6 πρωταθλήματα, ένα Champions League και πολλά άλλα, 20 τρόπαια συνολικά. Και μάλιστα φημολογείται ότι στο Μάντσεστερ η οπαδή αλλά και η διοίκηση σκέφτεται να μετονομάσει το γήπεδο του Ετιχάντ σε γήπεδο Πεπ Γκουαρδιόλα, θέλοντας να τιμήσει τον σπουδαίο αυτό Ισπανό προπονητή. Ακόμη βεβαίως το όνομα και όλα δείχνουν ότι αυτός θα είναι ο διάδοχός του, ο άλλοτε συνεργάτης δεξί του χέρι, ο Έντσο Μαρέσκα, που πριν μερικούς μήνες ήταν προπονητής της Τσέλσι και μετά απολύθηκε, θα είναι αυτός που θα διαδεχθεί πιθανότατα τον Πεπ Γκουαρδιόλα στην τεχνική ηγεσία της Manchester City. Στην Arsenal, η οποία σήμερα παίζει αντίον της Crystal Palace εκτός έδρας, αν καταφέρει σήμερα και νικήσει, ασχέτως θα κάνει στα δύο προσεχή παιχνίδια η Manchester City, η Arsenal θα είναι του Μικέλ Αρτέτα η πρωταθλήτρια για τη φετινή σεζόν στην Premier League. Άρα όλο το ενδιαφέρον των φίλων των Γκανονιέρων θα είναι στραμμένο σήμερα στο γήπεδο της Crystal Palace. Συγγνώμη. Από εκεί και πέρα έχουμε το σλότ τον προπονητή της Liverpool που φέρεται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον διεθνή Ολλανδό back half της Ίντερ, τον Ντάμφρις, και λέγεται πως το είδε με πολύ καλό μάτι πιθανή μετακίνησή του από τους πρωταθλητές Ιταλίας στους άλλους πρωταθλητές Αγγλίας, ο Ολλανδός διεθνής back half. Θα δούμε, πρέπει να γίνουν για απαραίτητες επαφές σε επίσημο σημείο. Η Φενέρμπαχτσε συμφώνησε με τον ατζέντη του διεθνούς φορ της Ντόρτμουντ, του Γκυρασί, αλλά πρέπει να συμφωνήσει βέβαια και με τη διοίκηση γερμανικής ομάδας για να πάρει τον πολύ καλό αυτόν τον σεντερφόρ, ο οποίος ήταν θαυμάσιος, εξαίσιος όταν έπαιρνε στο Στουτγκάρδη. Την τελευταία χρονιά στην Ντόρτμουντ δεν ήταν τόσο καλός. Επίσης η Ντόρτμουντ είναι σε επαφές και με τον γερμανό φορ της Νιουκάστλ, τον Βόλτε Μάντε, ο οποίος δεν τη σεζόν τη φετινή, ενώ είχε ξεκινήσει με πολλές προοπτικές και όλοι προσδοκούσαν πολλά από αυτόν, δεν είχε καταφέρει να βρει και δεν έχει θέση βασικού στην ενδεκάδα της αγγλικής ομάδας. Η Εθνική Αλβανία αλλάζει προπονητή, τη θέση του Βραζιλιάνου Σιλβίνιο, παλιός διεθνής αριστερός μπαχάπ της Μπαρσελόνα, θα την πάρει. News. Ενώ τα πάντα τώρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, περιμένουν να γίνει το Σάββατο το τελευταίο παιχνίδι του Ζωζέ Μουρίνιο με την Μπενφίκα. Και αυτομάτως από εκεί και πέρα, όπως μεταγεί και το Καδένα Σέρα, από Δευτέρα θα πάει στη Μαδρίτη να έχει τις τελικές επαφές, να υπογράψει το διαιτές συμβόλαιό του. Να θυμίσουμε ότι έχει θέσει δύο όρους τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, τον πρόεδρο της Ρεάλ. Η μία είναι πρώτο να έχει το λόγο στην πολιτική των μεταγραφών, δηλαδή να μην μπορεί να πάρει ο Πέρεθ κάποιους ποδοσφαιριστές που αυτός θέλει. Αυτή τη στιγμή τα προβλήματα της Ρεάλ τι είναι? Θέλει κατά βάση ένα δεξιό μπακ, αυτό τι αποχωρεί ο Ντάνι Καρβαχάλ. Έχει μόνο τον Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ που είναι περισσότερο μεσοεπιθετικός αυτή τη στιγμή, δεν είναι κλασικός δεξιός μπακ. Θέλει δύο κεντρικούς αμυντικούς, έμπειρους και γρήγορους, θέλει ένα χαφ και θέλει και ένα φόρο, αλλά εκεί μπορεί να το λύσει το θέμα επειδή λύγει ο δανεισμός του Βραζιλιάνου του Έντρικ, τον οποίο έχει δώσει στην Λιόν. Μια και λέμε για Λιόν, έληξε και ο δανεισμός του Γιάρεμτσου και αναμένεται να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Τώρα εκεί θέλει να έχει τον πρώτο λόγο σε όλα αυτά ο Ζωσέ Μουρίνιο. Βέβαια θα πάρει και 3 εκατομμύρια αποζημίωση η Μπενφίκα, γιατί έχει συμβόλαιο μαζί της μέχρι το 2027. Εντάξει, λίγα τα χρήματα αυτά γιατί καλά, είναι βασίλισσα της Ευρώπης, εννοείται. Και βεβαίως...
0: Πάμε και σε κάτι τελευταίο. Είδα τον Ρονάλντο να είναι στην αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας και είναι το έκτο Μουντιάλ για τον Κριστιανό.
1: Έτσι. Θα είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει παίξει τα περισσότερα Μουντιάλ μέχρι τώρα, 5 το ρεκόρ κατ' είχαν ο Ματέος και ο Καρβαχάλ, ο Μεξικανός παλιός διεθνής τερματοφύλακας. Εντάξει, μάλιστα. Ο Ρονάλντο, αυτό θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ, έτσι. Γιατί δεν λέω ότι θα είναι το τελευταίο στο ποδόσφαιρο, θα είναι απλώς με την εθνική ομάδα. Γιατί πιστεύω ότι μπορεί ακόμα στη Σαουδική Αραβία, κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει, να συνεχίσει για ένα ακόμη χρόνο. Θα δούμε. Αν δεν φτάσει το μαγικό νούμερο των 1000 τερμάτων.
0: Δεν σταματάει αυτό.
1: Δεν σταματάει.
0: Μάλιστα. Μάνο μου, θα σας συναντήσουμε και αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Βεβαίως. Και εγώ καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια εκεί στο συνέδριο. Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος. Τον συναντήσαμε από την όμορφη Θεσσαλονίκη.
2: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Μένουμε Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, και πάμε τώρα να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, για Άρη και ό,τι υπάρχει βέβαια και από την ομάδα του Ηρακλή.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γεια σου Παναγιώτη, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, Σάκη.
0: Έχουμε ειδησούλες πάντως, έτσι.
2: Έχουμε, ναι. Βασικά έχουμε την πιο σημαντική της ημέρας που έχει να κάνει με τον Μιχάλη Γρηγορίου και την επέκταση της συνεργασίας του με τον Άρη για 2 ακόμα χρόνια. Ανακοινώθηκε το μεσημέρι, κατέβηκε ο Γρηγορίου στην Αθήνα, συναντήθηκε με τον Θόδωρο Καρυπίδη.
0: Αυτά που έλεγες χθες στην ουσία.
2: Ναι, αυτό ουσιαστικά ήταν κάτι το οποίο είχε προγραμματιστεί, απλά επικυρώθηκε σήμερα, βγήκε και η επίσημη ανακοίνωση. Πρόκειται για ένα συμβόλαιο το οποίο το κέρδισε ξεκάθαρα ο Γρηγορίου. Δεν ήταν προγραμματισμένο να ανανεωθεί η συνεργασία μαζί του όταν ερχόταν στη Θεσσαλονίκη. Είχε έρθει για να βγάλει τη χρονιά και τα play-off, αλλά αυτός με τη δουλειά του, με την εικόνα που παρουσίασε ο Άρης στα τελευταία παιχνίδια, ανάγκασε τον Καρυπίδη να του προτείνει νέο συμβόλαιο και με δεδομένο ότι δεν υπήρχε και κάτι άλλο στον ορίζοντα, συμφώνησαν οι δύο άντρες. Άρα λοιπόν ο Γρηγορίου είναι αυτός ο οποίος θα χτίσει τον Άρη της επόμενης περίοδου, ήδη δουλεύει στο πώς θα ξεκινήσει την προετοιμασία, πότε θα ξεκινήσει το μεταγραφικό πλάνο κλπ.
0: Ο κόσμος πώς είδε αυτή την εξέλιξη?
2: Εντάξει, δεν υπάρχει ιδιαίτερη αντίδραση. Ο κόσμος σκέφτεται περισσότερο πώς θα φύγει ο Καρυπίδης παρά ποιος θα είναι τώρα στο προπονητικό τιμόνι. Και εδώ που τα λέμε δεν είναι και αντίθετος με τον Γρηγορίου. Ο κόσμος έχει κρίση, βλέπει τι γίνεται μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Είδε ότι επί Γρηγορίου η ομάδα συμμαζεύτηκε, τουλάχιστον αυτό. Είδε ότι επί Γρηγορίου η ομάδα βγήκε πέμπτη, που θα ήταν ευρωπαϊκό εισιτήριο αν δεν έπαιρνε, κέρδισε,
0: ναι,
2: το κύπελλο.
0: Σωστό.
2: Άρα εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο θέμα μεταξύ κόσμου και Γρηγορίου.
0: Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, δηλαδή πώς θα χτίσουν τον κορμό, αν θα αλλάξει πάλι πολλούς παίκτες ο Άρης ή όχι.
2: Ναι,
0: γιατί το συνηθίζει αυτό.
2: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, και ένα άλλο θέμα είναι τι θα γίνει με τον ίδιο τον Καρυπίδη. Αν και από ό,τι φαίνεται και με βάση των κινήσεων που κάνει, σχεδιάζει την ομάδα για τη νέα χρονιά. Άρα αυτός θα είναι. Ελείψη άλλου που θα συνεχίσει να διοικεί τον Άρη.
0: Μάλιστα. Αυτά με τον Άρη. Πάμε και στον ΠΑΟΚ.
2: Πάμε στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου το μοναδικό ερωτηματικό αυτή τη στιγμή, τεράστιο ερωτηματικό, είναι αν θα μείνει ή αν θα φύγει ο Λουτσέσκο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε μια επικοινωνία με μηνύματα ανάμεσα στον ίδιο και τον Ιβάν Σαββίδη. Ζήτησε χρόνο ο κύριος Λουτσέσκου για να ηρεμήσει, που τον έδωσε ο Ιβάν Σαββίδης, μέχρι να γίνει αυτή η περιβόητη συνάντηση, έστω και διαδικτυακά, έστω και μέσω βιντεοκλήσης, για να συζητήσουν για την επόμενη μέρα. Είναι η πρώτη φορά ίσως, Σάκη, που ο Σαββίδης σκέφτεται σοβαρά να διακόψει τη συνεργασία με τον Λουτσέσκου, παρότι έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Και δεν είναι τυχαίο ότι πριν από λίγο ακούστηκε ένα όνομα από τη Ρωσία, ο Αντρέι Ταλαλάεφ. Είναι ένας προπονητής 53 ετών, δουλεύει στην Μπάλτικα αυτή την περίοδο. Εντάξει, δεν είναι το μεγάλο όνομα, αλλά λένε οι Ρώσοι ότι αποτελεί την επιλογή του Ιβάν Σαββίδη για την επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ.
0: Και είχε ενδιαφερθεί παλιότερα, λέει, το ίδιο δημοσίευμα από ό,τι είδα, ο ΠΑΟΚ για τον ίδιο.
2: Δεν ξέρω αν είχε ενδιαφερθεί παλιότερα, δεν το έχω ακούσει εγώ προσωπικά.
0: Όχι, το δημοσίευμα το λέει, δεν το λέω εγώ.
2: Α, ναι, αν το λέει το δημοσίευμα, κάτι θα ξέρω.
0: Εγώ πού να το ξέρω.
2: Ούτε και εγώ το ξέρω.
0: Ναι, ναι, το ίδιο δημοσίευμα από τη Ρωσία,
2: ναι,
0: το λέει αυτό.
2: Πάντως δεν είναι τυχαία αυτά τα δημοσίευματα, και δεν είναι τυχαίο ότι οι Τούρκοι επιμένουν ότι ο Λουτσέσκου θα πάει στην Μπεσίκτας. Πρέπει να ξεκαθαρίσει λοιπόν αυτή η υπόθεση για να δούμε και τα υπόλοιπα, γιατί βγαίνουν και μεταγραφικά σενάρια. Ένα, ας πούμε, αφορά έναν Καμερουνέζο στόπερ, τον Τζόαστιν Ντάουα, από τη Στεάουα Βουκουρεστίου, 28χρονος, ο οποίος αρέσει στο Λουτσέσκου, ξέρει και την ομάδα, ξέρει και το ρουμανικό ποδόσφαιρο. Και επίσης υπάρχουν σενάρια για τον Δημήτρη Γιαννούλη από την Άουγκλμπουργκ, σύμφωνα με το οποίο ο παίκτης θα κατηφορήσει στη Θεσσαλονίκη για να φορέσει ξανά τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αλλά όλα αυτά πρέπει να έχουν και προπονητή για να συμβούν. Και
0: σίγουρα. Στιγμή, αυτό είναι το βασικό πάνω απ' όλα.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή βέβαια. Αλλά δεν
0: το θέμα είναι να θα συνεχίσει, ναι,
2: η επόμενη του μέρα. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Άρα πρέπει πρώτα ο ΠΑΟΚ να δει τι θα γίνει με τον Λουτσέσκο και μετά να πάρουν και μια σειρά τα υπόλοιπα ζητήματα. Υπάρχει και ο κ. Παπαμιμίκος, ο οποίος οργανώνει την όλη κατάσταση. Άρα θα έχουμε να λέμε πολλά στις επόμενες μέρες.
0: Ναι, είδα και ένα μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου μέσω των social βέβαια της ΠΑΕ. κάνοντας λόγο για ημέρα μνήμης και τιμής. Πάντα το κάνει ο ΠΑΟΚ αυτό.
2: Ναι, ως προσφυγικό σωματείο. Αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης υπάρχει πορεία προς το τουρκικό προξενείο από τα ποντιακά σωματεία. Έχουν κλείσει οι δρόμοι στο κέντρο. Εντάξει, είναι η μέρα τέτοια και λογική και η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Πάμε και στον Ηρακλή. Άκουσα στο δελτίο νωρίτερα ότι ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για τον Άγγελο Μπασινά ως τεχνικό διευθυντή. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις κάτι.
2: Ναι, υπάρχει αυτή η σκέψη του κυρίου Μονεβασιώτη για να αναθέσει στον Άγγελο Μπασινά τη θέση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Υπήρξε ενδιαφέρον και παλαιότερα, επί Super League 2, για τον Μπασινά. Δεν είχε ευδοκιμήσει τότε εκείνη η συνεργασία. Επανέρχονται τώρα οι δύο πλευρές. Λέει το ρεπορτάζ ότι είναι πολύ κοντά σε μια συμφωνία, ώστε ο Μπασινάς να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα οργανώσει την ομάδα σε τεχνικό επίπεδο από τη νέα χρονιά. Αναμένουμε τις εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Και διάβασα επίσης και για δύο ονόματα. Δύο κεντρικών αμυντικών, νομίζω του Μπάρμπα, σωστά το λέω, είναι 33 ετών, παίζει στην Ινδονησία. Και τον Φέλτες, που έπαιζε στο Πανσεραϊκό.
2: Ναι, τον Μπάρμπα το γνωρίζει πολύ καλά ο Ματσάρη.
0: Ναι,
2: είναι Ιταλός.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι με δική του εισήγηση, δική του πρόταση ο Μπάρμπα. Και εφόσον συμβαίνει αυτό, κατά πάσα πιθανότητα αυτός ο παίκτης θα έρθει στον Ηρακλή. Παρότι στην ομάδα του εκεί, στην Ταϊλάνδη, νομίζω που αγωνίζεται,
0: ναι, ναι.
2: Έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Αλλά αυτό δεν νομίζω να αποτελέσει εμπόδιο. Εφόσον τον θέλει ο Ματσάρη, θα έρθει στον Ηρακλή.
0: Για να δούμε. Νομίζω τα καλύψαμε όλα, φίλε. Είσαι πολύ γρήγορος.
2: Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, Σάκη. Να είσαι
0: συνέχεια. Καλά. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, φίλες και φίλοι, από την Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, Άρη, αλλά και τον Ηρακλή.
1: 943 Intervetten Sports.

25 λεπτά είμαστε μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Πάντα σωστά συντονισμένοι εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports. Να σας πω ότι για την Premier League στις 9.30 Bournemouth Manchester City, στις 10 για 4 Chelsea Tottenham. Για την πρώτη κατηγορία της πήγα να πω πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, όχι. Γράψε λάθος, Θανάση μου. Με το χαμόγελο στο στόμα αυτό το παιδί πάντα. Δεν έχει αγώνα για πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα μαζί μας σήμερα να μιλήσουμε για μπάσκετ, τον Τζόρτζι Δικαιουλάκο, με πολυετή εμπειρία σε κορυφαίο επίπεδο και παρουσία σε εθνικές ομάδες, ο οποίος ξεχωρίζει για τη βαθιά γνώση του μπάσκετ, τη μεθοδικότητά του και την ικανότητά του να δημιουργεί ανταγωνιστικές ομάδες υψηλού επίπεδου. Το μεγαλύτερο όνομα προπονητή στο γενικό μπάσκετ, ο Τζόρτζι Δικαιουλάκος. Και τροπεούχο με την ομάδα του, έτσι. Στην Ιταλία. Θα τα πούμε αυτά αργότερα. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 943 Τερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Ιρηγός, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Γιάννη,
4: έλα!
3: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι, ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
3: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Πρέπει να γεμίσουμε και μπαταρίες όμως για την επόμενη χρονιά.
9: Χρειάζεται, οπωσδήποτε χρειάζεται να γεμίσουμε μπαταρίες. Είναι δύσκολο το επάγγελμα και πρέπει οπωσδήποτε να γεμίζουν οι μπαταρίες ή να μπορούμε να ανταποκριθούμε.
8: Ναι, φέτος είχατε μια περίεργη, θα έλεγα, χρονιά. Γιατί με την Φαμίλη Σκιό, σωστό το λέω. Σωστά το λέω.
9: Ναι, Φαμίλη Σκιό.
8: Ναι, πήγατε και στο Final Four της Ευρωλίγκα. Περάσατε από την Τουρκία. Γυρίσατε όμως πίσω και πήρατε τίτλο με μειονέκτημα έδρας και νικήσατε εκτός έδρας με 21 πόντους, αν είδα καλά, την ομάδα του Ματζόν, σωστά?
9: Ναι, ναι, τη Βενέτσια.
8: Τη Βενέτσια, ναι. Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο έτσι για αυτή την εμπειρία φέτος.
9: Εντάξει, ήταν λίγο περίεργη χρονιά. Όπως είπατε, ξεκίνησα στην Τουρκία με την ομάδα της Μέρσιν. Η ομάδα έπρεπε να πρωταγωνιστεί στην Ευρωλίγκα, αλλά τελικά χάσαμε το χορηγό, χάσαμε παίχτριες, με αποτέλεσμα να μπορούμε να σταθούμε όπως έπρεπε. Ίσως εκεί ήταν το λάθος και δεν ξέρω αν ήταν λάθος ή αν πρέπει τελικά ο προπονητής να φεύγει από τέτοιες περιπτώσεις ή όχι. Εγώ τελικά αποφάσισα να μείνω και να στηρίξω την ομάδα. Φτάσαμε μέχρι τον... Έφτασε μάλλον η ημερομηνία του ημιτελικού του EuroCup, όπου είχα αρκετές, μέχρι τότε είχα αρκετές, ας πούμε, προστριβές με τον πρόεδρο, που ο πρόεδρος θέλει να παρεμβαίνει σε πάρα πολλά θέματα. Μέχρι ένα σημείο η διπλωματία δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο.
8: Ναι, και δεν μπορείς να προχωρήσεις έτσι, να κάνεις τη δουλειά σου.
9: Και να δώσει λύσεις, οπότε ναι, αναγκαστήκαμε καλύτερα να είμαστε φίλοι και να κρατάμε την αξιοπρέπειά μας και οι δύο πλευρές και να χωρίσουμε παρά να συνεχίσουμε. Το καλό ήταν ότι η ψημή που έφυγα την άλλη μέρα, η προηγούμενη μου ομάδα όλα αυτά τα χρόνια, τα τέσσερα τελευταία χρόνια, η Φαμίλια Σκίο στην Ιταλία, αμέσως με πήρε τηλέφωνο, όπου με καλούσε να γυρίσω πίσω επιγόντως, διότι είχαν θέματα. Υποδέχτηκα την πρόταση, παρότι ήταν ένας μήνας έμενε για την λήξη του πρωταθλήματος και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δώσει μέσα σε ένα μήνα το στίγμα του ένας νέος προπονητής. Για μένα αυτό ήταν μια πολύ νέα πρόκληση, κάτι που παρόλα αυτά τα χρόνια και όλη την εμπειρία μου δεν το είχα ξαναζήσει και δεν ήξερα πώς θα βγει. Τελικά όλα καλά, δόξα στον Θεό, πήραμε το πρωτάθλημα και τέλος καλό, όλα καλά.
8: Την επόμενη σεζόν συνεχίζουμε εκεί ή όχι?
9: Ναι, ναι, πέραψα για άλλα δύο χρόνια.
8: Καλά, άρα και εκεί είναι το σπίτι σου τώρα.
9: Τελικά ναι, είναι ένα σπίτι το οποίο είναι κάποιο διάστημα, ας πούμε, ότι έφυγα, αλλά ξαναγύρισα.
8: Coach, το γυναικείο μπάσκετ στην Ελλάδα, οκ, okay, φεύγουμε από το εξωτερικό, από την Ιταλία, από την Τουρκία. Για το γυναικείο μπάσκετ στην Ελλάδα, που φαντάζομαι το παρακολουθείς, σε τι επίπεδο είναι?
9: Είναι πολύ δύσκολη η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, γιατί πάντα υπάρχουν παίχτες καλές, πάντα υπάρχουν ταλέντα καλά, πάντα κάτι όμως. Άρα, μια γενική λέξη που βρίσκεται το ελληνικό μπάσκετ είναι λίγο περίεργο να την απαντήσω. Θα έλεγα μεμονωμένες κινήσεις κινείται καλά, σε άλλες πάλι μεμονωμένες κινήσεις είναι όχι τόσο καλά. Όμως η άνοδος και μετά πολλά χρόνια, η άνοδος Αθηναϊκού και μετά πολλά χρόνια παρουσία του στο τελικό του EuroCup

0: για τα μεγάλα ονόματα. Μπορούν, θεωρείτε, να ακολουθήσουν ελληνικές ομάδες σε αυτό?
1: Δεν ξέρω για τα ποσά που αναφέρατε. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν τα ταλέντα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν οι ελληνίδες παίκτες και πρέπει τα σωματεία να οργανωθούν σε δύο σημείο ώστε να υποστηρίξουν και financial, τα οικονομικά.
0: Ναι, παίζει ρόλο.
1: Οικονομικά τις ομάδες. Αν γίνει αυτό, τότε ναι, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ελπίδες. Γιατί μην ξεχνάμε και στο μπάσκετ ανδρών που ήμασταν από τις μεγάλες σχολές της Ευρώπης. Αν δεν υπήρχε η δυνατότητα των ομάδων του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ να στηρίξουν αυτά τα οικονομικά, ενώ να στηρίξουν αυτές τις προσπάθειες, δεν θα γινόταν τίποτα όπως δεν γινόταν και όταν δεν υπήρχαν.
0: Τα προηγούμενα χρόνια, ναι.
1: Τα προηγούμενα χρόνια. Κατά ανάλογα θα συμβεί και με τον μπάσκετ εικόνα. Πάντως πιστεύω ότι είπατε μια μεγάλη κουβέντα που είχε να κάνει περισσότερο με την. Με τον γενικό αθλητισμό γενικότερα.
0: Ναι,
1: που
0: ναι.
1: Αν εμείς έχουμε την εμπειρία από όλα τα κράτη και από την Ευρώπη, αλλά όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και γενικότερα από όλο τον κόσμο, το πόλο, κινείται ο γενικό αθλητισμό γενικότερα σε όλο τον κόσμο, έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από την Ελλάδα. Όπου εκεί εντάσσεται και το μπάσκετ γυναικών. Δεν ξεχωρίζουν σε τίποτα. Είναι σαν να έχουν δύο παιδιά, αθλητισμό ανδρών, αθλητισμό γυναικών. Σίγουρα αθλητισμό ανδρών. Προσπαθεί μεγαλύτερη προσοχή και μεγαλύτερα και ό,τι αυτό μπορεί να ακολουθεί, αλλά πάντα υποστηρίζεται και το αθλητισμός γυναικών, κάτι που στην Ελλάδα δεν γίνεται.
0: Πάμε και στην Ευρωλίγκα. Έχουμε το Final Four τώρα σε λίγες μέρες. Εσείς έχετε πάει σε πολλά Final Four. Αλήθεια είναι αυτό που λένε οι προπονητές τελικά, ότι σε ένα Final Four όλοι έχουν από 25% πιθανότητες για να το πάρουν?
1: Εξαρτάται της ομάδας, εξαρτάται την περίοδο, εξαρτάται πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα έλεγα 25% και οι τέσσερις ομάδες. Αλλά
0: συνήθως το λένε οι προπονητές που είναι στο Final Four αυτό.
1: Ναι, ίσως να υπήρχε αυτό στην αρχή των Final Four. Νομίζω ότι αργότερα αρχίζουν και σε κάποια Final Four και ξεφεύγουν λίγο αυτά τα νούμερα. Δεν πάει 100% σε 25%. Δεν θα έλεγα τώρα ότι ας πούμε, και οι τέσσερις ομάδες έχουν το 25%. Νομίζω ότι και βάση περίοδου ο Ολυμπιακός δείχνει στην καλύτερη του φόρμα. Κάτι όμως που έχει δείξει και μια σταθερότητα όλη τη χρονιά. Άρα λογικά μπορεί δικαιωματικά να παίρνει ένα μεγαλύτερο μερίδιο στην πίτα των προγνωστικών. Θα ακολουθεί η Φενέρ σίγουρα, γιατί και αυτή έχει δείξει όχι σταθερότητα, αλλά πολύ καλή ομάδα, αλλά έχει σταθερότητα. Ενώ με βάση το πώς έπαιξε στα play-off δείχνει και αυτή να παίρνει ένα αντίστοιχα μεγαλύτερο κομμάτι. Η Ρεάλ δεν ήταν τόσο σταθερή και με τους τραυματισμούς που είχε, ειδικά του Ταβάρης, που είναι πολύ μεγάλο βαρόμετρο.
0: Ναι, τεράστια απώλεια.
1: Ναι, τεράστια απώλεια. Αμυντική κυρίως, όχι τόσο επιθετική.
0: Αμυντική, ναι, ναι.
1: Ναι, γιατί είναι Ρεάλ. Και η Βαλένθια, ο οποίο είναι ο άγνωστος χ για ένα Final Four. Δεν ήταν άγνωστος χ όλη αυτή την περίοδο, αλλά για ένα Final Four θα είναι ένα άγνωστος χ.
0: Για τα μάτς με τον Παναθηναϊκό, τι νομίζετε ότι έφταξε για την ομάδα του Τριφυλιού απέναντι στη Βαλένθια?
1: Τώρα ξέρετε, μεταξύ των προφήτων μπορούμε να λέμε όλοι τι έφταξε και τι δεν έφταξε. Αλλά η εικόνα ήταν ότι η Βαλένθια ήταν πιο συγκροτημένη στα περισσότερα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν μόνο στα δύο πρώτα. Δεν εκμεταλλεύτηκε καθόλου το γεγονός ο Παναθηναϊκός των πρώτων δύο νικών, της απειρίας και της, θα έλεγα, πιο πολύ της απειρίας, ναι, των πρώτων παιχνιδιών που έδειξε η Βαλένθια. Μετά θα όμως θα τονίσω να πω ότι δεν υπήρχε τόσο ούτε πνευματική προετοιμασία, αλλά ίσως και αγωνιστική προετοιμασία πλευράς Παναθηναϊκού.
0: Μπορεί
1: αυτό να το λέμε, και αυτό το λέμε όχι γιατί θέλουμε να κριτικάρουμε, αλλά γιατί αποδείχθηκε ότι γινόντουσαν τα ίδια λάθη και δεν υπήρχε η αντίστοιχη προετοιμασία
0: σε κάθε παιχνίδι.
1: Δεν υπήρχε η αντίστοιχη απάντηση στο επόμενο παιχνίδι. Γιατί άντε να μην υπάρξει απάντηση στο ένα παιχνίδι, άντε να υπήρξε στο δεύτερο, να υπήρξε στο τρίτο, στο τέταρτο, δηλαδή τράβηξε πολύ, πιστεύω. Και όσον αφορά την πνευματική προετοιμασία, θα πρέπει να ήταν καλύτερα προετοιμασμένοι στα παιχνίδια Παναθηναϊκού που παίξαν στην Αθήνα και σίγουρα στο παιχνίδι που παίξαν το πέμπτο στην Βαλένθια. Εκεί πιστεύω ότι φάνηκαν και οι δύο πλευρές που είπα, δηλαδή μειονεκτούσε και σε πνευματική προετοιμασία αλλά και σε αγωνιστική.
0: Μπορεί η Βαλένθια

0: Λένε να γίνει Ζαλγίρης του 99 και να το σηκώσει, έχει πιθανότητες. Και πώς μπορεί να την αντιμετωπίσει κάποιος, ας πούμε, προπονητής, γιατί παίζει, η αλήθεια είναι ότι δεν παίζει ένα ιδιόρυθμο μπάσκετ. Και ένα γρήγορο
1: μπάσκετ. Όχι, δεν είναι καθόλου ιδιόρυθμο.
0: Όχι,
1: δεν είναι καθόλου ιδιόρυθμο. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που προσπαθούν να παίξουν αυτό το μπάσκετ, αλλά δεν φτάσανε ψηλά για τον Α ή τον Β λόγο. Σε μια ομάδα προσπαθεί πάντα να καταλάβει τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει και αυτό που δεν μπορεί να κάνει. Όπως αντίστοιχα και οι αντίπαλοι. Και ανάλογα οδηγεί. Η Βαλένθια. Τα πρώτα 7-8 δευτερόλεπτα. Θέλω να σκοράρει τα πρώτα 7-8 δευτερόλεπτα. Ξέρει ότι δεν έχει ταλέντο. Το ταλέντο εννοώ των παιχτών που έχουν οι άλλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ. Όχι πως δεν έχει άλλη μόνο, αλλά δεν έχει αντίστοιχα. Έτσι. Οπότε προσπαθούν να τους πιάσουν όλους στον ύπνο, να σουτάρουν εκεί που δεν είναι όλοι οργανωμένοι. Πότε δεν είναι οργανωμένες οι άμυνες, τα πρώτα 7-8 δευτερόλεπτα. Εκεί είναι πάρα πολύ καλή και έχουν και τα μεγαλύτερα ποσοστά και ευστοχίας και αποτελεσματικότητας. Τα επόμενα 8 δευτερόλεπτα. Είναι έτσι και έτσι, εκεί φαίνεται θα λέγαμε το πραγματικό τους ταλέντο και στα επόμενα 8 δευτερόλεπτα που είναι τα τελευταία 8 δευτερόλεπτα της επίθεσής τους είναι πολύ κακοί, πάρα πολύ κακοί. Επομένως οι ομάδες που μπορούν να οδηγήσουν είτε με αλλαγές είτε με καθυστέρηση της επίθεσης της Βαλένθια. Την Βαλένθια το σώσει να επιτεθεί στα τελευταία, στα μέσα 8 δευτερόλεπτα ή στα τελευταία, τότε έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Να κερδίσει. Τώρα, αυτό είναι η θεωρία. Έτσι,
0: καλά, το πώς θα γίνει η θεωρία από την πράξη είναι διαφορετικό, ναι.
1: Εξαρτάται τι παίχτες έχεις, πώς μπορούν να σταματήσουν, πώς σκέφτεται ο προπονητής το κάθε παιχνίδι, πώς πραγματικά αλλοιώνεται, αφιερώνει ώρες στο να το σκεφτεί, στο να το συνειδητοποιήσει και από εκεί πέρα το πώς θα κατανοήσουν και οι ίδιοι οι παίχτες. Τι πρέπει να κάνουν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε. Αν πάμε τώρα, υποθετικά μιλάμε, σε ένα τελικό Ολυμπιακός Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός μπορεί να τη ματσάρει.
1: Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα φτάσει ο Παναθηναϊκός στο τελικό. Διότι φαίνεται ότι η Ρεάλ έχει πάρει τον αέρα της Βαλένθια. Ξέρει πολύ καλύτερα να τους αντιμετωπίζει. Αλλά εντάξει, όλα γίνονται. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ναι. Έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον Ολυμπιακό όσον αφορά την τακτική αντιμετώπιση των παιχνιδιών από ότι ο Παναθηναϊκός. Νομίζω αυτό είναι γνωστό, έτσι, ότι περισσότερο σκέφτεται το μάτς το προπονητικό σταφ του Ολυμπιακού από ότι του Παναθηναϊκού και αυτό είναι που του κάνει τη διαφορά μεταξύ των δύο προπονητών, θα έλεγα, ότι ο Ολυμπιακός σκέφτεται περισσότερο τακτική, ενώ ο Παναθηναϊκός, οι προπονητές τους, έτσι, σκέφτονται περισσότερο να δώσουν ελευθερία στο ταλέντο των παιχτών.
0: Πώς, έτσι δύο λόγια θέλω για το Ολυμπιακός Φενέρ, πού θα κριθεί, πώς βλέπετε αυτό τον ημιτελικό?
1: Για μένα ίσως είναι οι δύο καλύτερες ομάδες του Final Four και ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα έδινα περισσότερη πιθανότητα στον Ολυμπιακό, διότι είναι πολύ μετρημένα. Είναι από τη μία η Φενέρ είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος που παίζει και οι επιθέσεις τους. Αν καταφέρει ο Ολυμπιακός, πιστεύω ότι μπορεί, ο οποίος έχει περισσότερα όπλα στη φερέτα του, για να μην λυπνείς, να αντιμετωπίσει τη Φενέρ και κυρίως ένα-δύο παίχτες, νομίζω εκεί έχει τελειώσει η ιστορία για την Φενέρ.
0: Και δύο ερωτήσεις, όσο πιο γρήγορα μπορούμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τελικά πρέπει να αλλάξει το σύστημα και να πάμε στα play-off αντί για Final Four?
1: Υπάρχουν πολλές απόψεις. Νομίζω ότι περισσότεροι μπασκετικοί, για πολλούς λόγους, θέλουμε τα play-offs. Νομίζω ότι καταρχήν είναι πιο δίκαιο το σύστημα.
0: Ναι, συμφωνώ και
1: εγώ. Και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο του η δικαιοσύνη στο ποιος θα βγει πρωταθλητής και όχι η τύχη. Ναι, νομίζουμε ότι είναι πιο δίκαιο το σύστημα, ότι θα δίνει περισσότερες ευκαιρίες ακόμα και στους ίδιους τους φιλάθλους να χαίρονται τις ομάδες τους στην έδρα τους και τους τελικούς. Και ας μην είναι ο τελικός στη δική μου έδρα, ας ήταν ο προηγούμενος τελικός ή μια σειρά από best of seven, όπως τα πρότυπα του NBA, δηλαδή τις 4 νίκες ή έστω στις 3, δεν έχει σημασία. Μια σειρά θα μπορούσε να γίνει στην έδρα κάποιων οι οποίοι θα μπορούσαν να το απολαύσουν.
0: Και τέλος, τι είναι πιο σημαντικό, αν και φαντάζομαι την απάντηση, να είσαι κάθε χρόνο στο Final Four ή να παίρνεις τους τίτλους, γιατί μόνο οι τίτλοι μένουν, έτσι?
1: Καλή ερώτηση, αλλά σίγουρα η σταθερότητα.
0: Σταθερότητα.
1: Η σταθερότητα παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο σε μια ομάδα. Αλλά ποιος θα μπορεί να πει, ας μην είμαι 5 φορές στο Final Four και ας το πάρω την 6η. Και θα πάω μία. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Η σταθερότητα για μένα έγκυται περισσότερο στο να φτάσεις στην... όχι ακριβώς το τίτλο ή την κορυφή, αλλά στο να μπορέσεις να τρυπήσεις το ταβάνι σου. Ή να φτάσεις το ταβάνι σου και να το τρυπήσεις. Και αυτό να το κάνεις σε σταθερή βάση. Εκεί θέλω να καταλήξω. Τώρα, αν το ταβάνι σου είναι ο τίτλος, είναι το να πηγαίνεις στο Final Four ή το να είσαι στο τελευταία των play-offs, ας πούμε. Είναι κάτι που λίγοι μπορούν να το κρίνουν και να το καταλάβουν και να είναι ευχαριστημένοι, γιατί το καταφέραμε και το ξανακαταφέραμε και το ξανακαταφέραμε, απλά δεν είχαμε τη δύναμη να το πάρουμε. Ή δεν ήμασταν τόσο δυνατοί να το πάρουμε, γιατί ήταν οι άλλοι πιο δυνατοί. Τώρα, τι μετράει από όλα πιο πολύ, θα λέγω ότι σε εμάς τον αθλητισμό μετράει σταθερότητα.
0: Μάλιστα. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με χαρά να τα ξαναπούμε. Εύχομαι καλή ξεκούραση, υγεία πάνω απ' όλα. Και
1: υγεία,
0: με
1: καλά.
0: Χαρά μου να είμαστε και πάλι εδώ στον αέρα, να κάνουμε έτσι συζητήσεις πάρα πολύ όμορφες και ενδιαφέρουσες. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι.
1: Και δικιά μου χαρά, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Τζόρτζης Δικαιουλάκος, ένας από τους πιο πετυχημένους Έλληνες προπονητές μπάσκετ γυναικών, έχοντας διαγράψει μια σπουδαία και γεμάτη τίτλους καριέρα σε ευρωπαϊκό, σε κορυφαίο ευρωπαϊκό, θα έλεγα, επίπεδο. Τον ευχαριστώ πολύ για την όμορφη κουβέντα.
2: 943 Intervetten Sports.

0: Πάμε τώρα γρήγορα να ακούσουμε τον Λάκη Κονησιώτη ό,τι υπάρχει από το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Λάκη, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, τι κάνεις?
0: Εγώ καλά είμαι, δεν θα σε βάλω να πεις, να μιλείς για γυναικείο μπάσκετ.
2: Δεν σε ακούω πολύ καλά, εσύ με ακούς καλά?
0: Μια χαρά σε ακούω εγώ, καμπάνα σε ακούω.
2: Α, okay. Εντάξει.
0: Πολύ okay. Καλά ακούγεσαι φίλε.
2: Μια χαρά.
0: Και στον αέρα ακούγεσαι καλά, όλα κομπλέ. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, δεν θέλω να σου φάω το χρόνο, δεν ξέρω τι έχουμε από την ομάδα της ΑΕΚ και είπα δεν θα σε βάλω.
2: Ναι, δεν έχουμε πολλά πράγματα, συγγνώμη σε διέκοψα. Καταλαβαίνεις τώρα ότι υπάρχει ηρεμία, η αποκατάσταση και από τα γλέντια, σίγουρα. Και σιγά σιγά απλά βγαίνουν κάποιες ωραίες από τις στιγμές της φετινής σεζόν, όπως ήταν μια, θα έλεγα, έτσι, από καρδιάς εξομολόγηση του Χαβιέρ Μπάντα, που δεν συνηθίζει να μιλάει, αλλά στην κοπή πίταξε, έτσι, κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι, ένα απόσπασμα, που είχε μιλήσει για το χαμό του πατέρα του τον περασμένο Νοέμβριο και πόσο το βοήθησε η οικογένεια της ΑΕΚ να το ξεπεράσει. Αυτό δείχνει έτσι και ένα μεγάλη πτυχή.
0: Ναι, και ξέρεις, κάτι τέτοιες στιγμές, φίλε, είναι που δεν είσαι μαζί με το υπόλοιπο σύνολο πιο πολύ ακόμα.
2: Βέβαια. Και πραγματικά, δηλαδή, ο όρος οικογένεια έχει άλλη υπόσταση για την ομάδα. Και είναι σημαντικό και δείχνει πράγματα για το πώς είναι δεμένοι όλοι μεταξύ τους στα αποδυτήρια. Κάτι που το είδαμε. Εγώ είχα επισημάνει και εδώ το είχαμε πει ότι εκείνο το περίφημο μπουγέλο μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό των παιχτών προς τον Νικολέτη στην ώρα της συνέντευξης τύπου. Πρωτοστατούσε ο Δημήτρης Καλοσκάμης. Μου έκανε πολύ εντύπωση γιατί ήταν 2-3 σερίες αγωνιστικές εκτός αποστολής. Ούτε καν χωλωμένος όπως θα μπορούσε να είναι, ξέρεις, οι ποδοσφαιριστές, οι αθλητές γενικότερα, χαλιούνται όταν δεν παίζουν, έτσι.
0: Ναι.
2: Ούτε τίποτα. Ήταν δίπλα στον προπονητή του, αγκαλιές, φιλιά κτλ. Αυτό δείχνει ότι τους εμπνέει ο Νίκολιτς. Έχει καταφέρει να τους περάσει αυτό το εφαγωνίζεστε που λέει και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Πραγματικά στο μέγιστο βαθμό και όλοι προσπαθούν για το καλύτερο. Τα υπόλοιπα αφορούν τώρα το μεταγραφικό σχεδιασμό. Αρχίζουν έτσι και κυκλοφορούν ονόματα, προτάσεις. Έχει ξεκαθαρίσει ο Νίκολιτς ποιους χρειάζεται βασικά, τουλάχιστον τι λέει το πλάνο του.
0: Για 3-4 παίκτες μίλησε, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, 3-4 παίκτες ξεκινώντας από το στόπερ. Έναν επιτελικό, μάλλον ξεκινώντας από τον αμυντικό χαφ. Αυτό είναι πιο άμεση η προτεραιότητα, το εξάρι που λέμε. Το στόπερ οπωσδήποτε. Κάποιος για τα άκρα, γιατί δεν φαίνεται να έχει μέλλον, θα έλεγα ο Ηλίασον, έτσι κι αλλιώς, είτε μείνει είτε φύγει, δεν λύγει το συμβολαιό του, αλλά μάλλον θα ψαχτεί για κάποια καλή πρόταση και ο ίδιος. Γιατί τον είδαμε να έχει μια κατιούσα πορεία στην αγωνιστική του εμφάνιση το τελευταίο καιρό. Και από εκεί και ύστερα, κάποιο μπακ, ίσως αριστερό μπακ. Να δούμε τι θα γίνει, ίσως αυτό κριθεί αργότερα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, γιατί ο Πενεράης με τις εμφανίσεις του στο τελευταίο διάστημα έχει κερδίσει αρκετούς πόντους. Για δεξιά, για τον backup του Ρότα που λέγαμε, πρόκειται ο Γεωργίεφ. Και οπότε αφού θα αποκτηθεί άλλο στόπερ, ο Γεωργίεφ δεν φαίνεται να είναι η πρώτη θέση που θα προτιμηθεί σαν στόπερ. Είναι στόπερ βασικά και δεξιμπάκ που παίζει στην Εθνική Βουλγαρία. Αλλά επειδή μπορεί να ανταποκριθεί πολύ καλά και στα πλάγια, μάλλον θα είναι το backup του Ρότα σε αυτή τη θέση. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Ναι, ήθελα έτσι δύο λεπτά που έχουμε ακόμα να μου πεις για τον. Γιατί ρωτάει και ένας φίλος για τον Γιώβιτς. Εάν υπάρχει περίπτωση να τον πουλήσει η ΑΕΚ και αν έχει όρο στο συμβόλαιο για κάποιο μεγαλύτερο πρωτάθλημα, λέει ο φίλος, ο Μιχάλης από τη Φιλαδέλφια.
2: Ναι, όχι. Θέλει η ΑΕΚ να κάνει ένα νέο στο συμβόλαιο του, γιατί πιστεύει ότι θα έρθουν προτάσεις με τη φετινή του παρουσία. Του χρόνου λύγει το συμβολαιό του, έτσι. Αλλά θέλει να του κάνει ανανέωση από τώρα, γιατί σε περίπτωση που έρθει μια πρόταση καλή, να μπορέσει να καρποθεί κάποιο εύκολο και αν θέλει να φύγει τελικά ο Γιώβιτς.
0: Ναι, είναι και σε καλή ηλικία, έτσι. Δεν το συζητάμε.
2: Και σε καλή ηλικία, αλλά περνάει καλά και εδώ. Και είναι σημαντικό αυτό. Ενώ στην αρχή ήρθε με λίγο έτσι, θα λέγαμε, όχι τόσο ζεστή καρδιά. Στη συνέχεια όμως κατάλαβε που βρέθηκε, τον αγκάλιασαν όλοι και πραγματικά αποδείχθηκε ηγετική φυσιογνωμία και στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο.
0: Καλά σε αυτό.
2: Ήρθε δεύτερο σκόρ στο ελληνικό πρωτάθλημα, βοήθησε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Εξάλλου και ο προφήστος Νίκολιτς είπε ότι εκεί μπροστά με αυτούς τους τρεις που έχω, τον Γιώβιτς, τον Βάργα και τον Ζήνη, είμαι καλυμμένος, δεν χρειάζομαι κάποιον άλλο. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο μικρός ο Καραργύρης που είχε την ατυχία να πάθει ρίξη χειραστού στα μέσα της σεζόν, αλλά τώρα στην προετοιμασία θα επανέλθει. Έναν ερχόμενο ταλέντο που μακάρι να επανέλθει πάλι στα προηγούμενα επίπεδα που ήταν.
0: Και μην ξεχνάμε ότι σε αποφάσεις των ποδοσφαιριστών παίζουν ρόλο πάντα και οι κυρίες, φίλε.
2: Ναι, σίγουρα. Και για να γελάσουμε λίγο, να το κλείσω, αν έχω λίγο χρόνο.
0: 30 δευτερόλεπτα.
2: Ο Μάκης ο Ψωμιάδης που προσπαθούσε να κρατήσει τον μεγάλο Κάρλος Γκαμάρα και δεύτερη χρονιά στην ΑΕΚ, Δεν μιλούσε με τον Κάρλος Καμαρά, μιλούσε μόνο με τη γυναίκα του και τη έδειχνε σπίτια.
0: Δεν υπάρχει, φίλε, δεν υπάρχει κανένα σαν το Μάκη, σαν το Μάκαρο. Άστο.
2: Έτσι, ήξερε τι έκανε.
0: Ήξερε ο Μάκης. Έχω και εγώ ιστορίες με τον Μάκη, άλλη φορά θα τα πούμε. Λοιπόν, φίλε, αύριο θα πούμε περισσότερα. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια χαρά σου, Άκη, και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Λάκη. Ήταν ο Λάκης Κονησιώτης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ τη ΣΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Και έτσι γρήγορα όπως ξεκινήσαμε και πάμε τρέχοντας σήμερα την εκπομπή γιατί είναι πολλά τα θέματα. Τέλος για το πρώτο μέρος της εκπομπής, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: 1943, Interveten Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου,

0: παίκτη στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά.
6: Βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
7: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Βγήκαν σιρήνες στη στεριά, μα δεν φοβήθηκα.

0: όλο γίνεται το τέλος, η αρχή.
1: Κάθε απόγευμα παρεάκι εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα».

0: Ράδιο Ρουμέλι News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Είναι 7:30.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
8: Για αύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Ακούτε ράδιο Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακούτε Radio Rumeli News.
1: Χαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!

0: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Αγαπημένα μου, και αυτό το καλοκαίρι θα αναβάσταχτο. Οι μέρες περνούν αργά, πολύ αργά. Κοιτάζω μια τον ουρανό, μια τη θάλασσα και περιμένω να φανείς. Αλλά εσύ δεν φαίνεσαι.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Ανοιχτό άφησε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο οι αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν ξανά το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει για ένα νέο πλήγμα προτού να αναβάλει τελικά τη νέα επίθεση. Παράλληλα έδωσε διορία στην Τεχεράνη έως τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας για την επίτευξη συμφωνίας. Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Η τιμή του πετρελαίου Brent μειώθηκε ελαφρά στα 111,23 δολάρια το βαρέλι. Αντιθέτως, το αμερικανικό αργό καταγράφει οριακή άνοδο στα 108,8 δολάρια το βαρέλι. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, εάν αυτό δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Η πρόταση έχει την υποστήριξη αρκετών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ωστόσο δεν υπάρχει απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Και οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν στο πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας. Σημειώνεται ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ είναι προγραμματισμένη για τις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Σε 48 ανέρχονται τα σκάφη του στολίσκου Global Sumud που αναχαιτίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ δύο συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Γάζα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι περίπου 400 ακτιβιτές συνελήφθησαν. Επίσης ανέφεραν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν σήμερα πύρ εναντίον τουλάχιστον δύο σκαφών, ωστόσο το Ισραήλ υποστήριξε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά και ότι δεν υπάρχουν θύματα. Αλλάζουμε θέμα. Με ένσταση σε αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της τροπολογίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την επίσπευση των διαδικασιών εκδίκασης υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Η συγκεκριμένη διάταξη φαίνεται να δημιουργεί νέο μέτωπο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κυβέρνησης, καθώς θεωρείται ότι μέσω αυτής επιχειρείται να περιοριστεί η αρμοδιότητα των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Σύμφωνα με πληροφορίες επιστολή της προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, η επικεφαλής του θεσμού Λάουρα Κοβέση δεν κρύβει τον προβληματισμό και την ανησυχία της για όσα φέρνει η επίμαχη διάταξη. Με τις προτινόμενες διατάξεις δεν θίγεται η αρμοδιότητα των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, το μόνο που επιδιώκεται είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας. Άλλωστε ο νόμος αυτός ίσχυε μέχρι το 2019, αντιτείνει ο Γιώργος Φλωρίδης. Συνεδριάζει αύριο στη μία μετά το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Νωρίτερα στις 9 το πρωί έχει προγραμματιστεί ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του Διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τζαβέλλας δεν θα παραστεί όπως ζητήσει ίσομη αντιπολίτευση. Σε επιστολή του αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, θα επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα αναφέρει ότι από το Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης, υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Να προσέλθει και να δώσει απαντήσεις, ζητεί η Νέα Αριστερά. Άγνωστη παραμένει η αιτία της έντονης οσμής αερίου σήμερα σε δήμους των νοτίων προαστίων αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, προκάλεσε την ανησυχία των πολιτών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ενώ η ΔΕΣΦΑ ανακοίνωσε ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Ωστόσο, σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση του φαινομένου βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και οι Δήμοι του Νομού Αττικής γενικότερα.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Χωρίς διαδίκτυο. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπρός.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9 και μισή.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κιθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
9: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
10: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
9: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
11: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
11: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ράδιο Γουμελινιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλθηκε, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι η τροπολογία αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε ότι τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει και δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή. Είχε προηγηθεί επιστολή της Λάουρας Κοβέση στον Υπουργό, την οποία και χαρακτήρισε προβληματική, καθώς όπως υποστήριξε αγνοεί τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεδομένου ότι ανέθετε την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή. Συνεδριάζει αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλας. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη αντιπολίτευση. Σε επιστολή του, αναφέρουν ίδιες πληροφορίες, θα επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναφέρει ότι από το Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου. Ζουμαλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Να προσέλθει και να δώσει απαντήσεις, ζητάει Νέα Αριστερά. Ανοιχτό άφησε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο οι αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν ξανά το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει για ένα νέο πλήγμα προτού να αναβάλει τελικά τη νέα επίθεση. Παράλληλα, έδωσε διορία στην Τεχεράνη ως τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας για την επίτευξη συμφωνίας. Νωρίτερα, οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, εάν αυτό δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Η πρόταση έχει την υποστήριξη αρκετών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ωστόσο δεν υπάρχει απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρα μέλους του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι η Σύνοδος Κορυφής είναι προγραμματισμένη για τις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Σε 48 ανέρχονται τα σκάφη του στολής Κουγκλόμπα Σουμούτ που αναχαιτίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ 2 συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Γάζα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι περίπου 400 ακτιβιστές συνελήφθησαν. Στην ανέγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Το θέμα τέθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανακοινώθηκε σήμερα η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων από το Δήμαρχο Αθηναίων Χαριδούκα. Ως ελάχιστο χρέος μας προχωράμε στη δημιουργία μνημείου γενοκτονίας για να μην επιτρέψουμε στη λύθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια, αναφέρει ο κ. Δούκα σε ανάρτησή του. Απόψε η Βουλή των Ελλήνων φωταγώγησε την πρόσωψη του κτηρίου της με το συμβολικό λογότυπο μήνυμα G, το σύμβολο του αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων από το διεθνή όρο Genocide. Στο διεθνή χώρο και πάλι, με στόχο να προβληθεί μια εικόνα ακλόνητων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κινέζικη Πρωτεύουσα, ο Ρώσος Πρόεδρος έφτασε απόψε στο Πεκίνο. Αύριο, Βλάντιμιρ Πούτιν θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του και θα συζητήσουν τρόπους για την ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής ύπραξης, ενώ θα ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή θέματα και περιφερειακά ζητήματα, όπως ανακοίνωσε η Ρωσική Προεδρία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως νωρίς το πρωί προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μικρόφωνο στην Άννη Αγγελοπούλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Ραδιορούμελι News.
3: Πάμε ότο έξτρα σάβας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα σάβας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα σάβας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

Φίλες και φίλοι του 943 Entrevetten Sports, καλησπέρα σας. Ακόμα πιο κοντά στο πρωτάθλημα η Arsenal, η Bournemouth θα ανοίγει το σκορ απέναντι στη Manchester City. Σκεπτικός ο Pep Guardiola στο μπάγκο. Με τον Κρούπι ανοίγουν το σκορ, με τον Κρούπι Junior ανοίγει το σκορ η γηπεδούχος ομάδα. Θυμίζουμε ότι αν δεν νικήσει απόψε η Manchester City, στέφεται πρωταθλήτρια Αγγλίας η Arsenal μετά από 22 χρόνια από απόψε. Εκπληκτικό πλασέ. Πολύ όμορφο γκολ. Γιώτα ελέη από Βεάκι Περιστερίους. Ακούμε με τις φίλες μου κάθε βράδυ αντί να βγούμε κολονάκι. Τι λες τώρα ρε ελέη.

Στο Vitality Stadium λοιπόν, Bournemouth Manchester City 1-0 στο 42ο λεπτό με τον γκολ του Κρούπι Junior. Από πυροβολία Κορδαλού, Δεδέ, Μακάο και Σωτηρία και ο Άκης. Χαιρετισμούς σε όλη την παρέα, φιλιά πολλά. Σ' ακούμε βλέποντας τη θέα, φυσικά θα κάνετε ρε παιδιά.

Ρομπέρτο και μαμά από Αραχοβίτικα, Keep Rocking. Αντάξει, αφού το λες, θα το κάνουμε. Ο Ρομπέρτο το λέει ή η μαμά?

Η μαμά, παιδάκι μου, παιδάκι πιανού, να βρεις μια καλή κοπέλα, εύχομαι. Σε ευχαριστώ, μαμά, από δημοσιογραφικό χώρο. Οι παίκτες της Τότεναμ δίνουν ορκονίκης στο κέντρο του Stafford Bridge. Κοίτα, δεν ξέρω πως θα φέρνει ζωή η μαμά του Ρομπέρτο, αλλά δεν θα ήθελα από δημοσιογραφικό χώρο, θα βάλει

Να πούμε ότι και η Bournemouth διεκδικεί την έξοδό της στο Champions League. Και μόνο με νίκη θα έχει ελπίδες. Δεν είναι αδιάφοροι δηλαδή.

Στο μεταξύ την Ήλα έπαθε η Southampton, ρε παιδιά. Πραγματικά η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, για όσους δεν έχει πάρει το αυτί τους, αποφάσισε να την αποβάλει από τα playoffs της Championship λόγω της κατασκοπίας, της υπόθεσης κατασκοπίας εις βάρος της Middlesbrough. Ιστορία από τα 70s και τα 80s μου θυμίζει αυτό, η οποία αναμένεται να πάρει θέση, την θέση των Αγίων στον τελικό του Wembley, η Middlesbrough, με αντίπαλο τη Hull στις 23 Μαΐου, το Σάββατο δηλαδή, αν δεν απατώμε. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως η Southampton θα τιμωρηθεί και με ποινή αφαίρεσης 4 βαθμών για τη σεζόν 26-27, πληρώνοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο πολύ ακριβά την απόφαση να στείλει μέλος του τεχνικού της επιτελείου να κατασκοπεύσει προπόνηση της Middlesbrough λίγες ημέρες πριν το μεταξύ τους παιχνίδι για τα ημιτελικά. Εγώ πιστεύω οι άνθρωποι της Middlesbrough, και καλά έκαναν, το κρατήσαν αυτό. Ο άνθρωπος της Middlesbrough, ένας φωτογράφος, φωτογράφησε τον κατάσκοπο του τεχνικού επιτελείου της Southampton, το κράτησαν και σου λέει κάτσε, αν πάρουμε την πρόκριση στο χορτάρι, όλα με λιγάλα. Αν γίνει κάποια στραβή και δεν προκριθούμε στον τελικό με τη Hull, τότε θα έχουμε και κρυφό άσο στο μανίκι, καταλαβες. Έτσι πιστεύω έγινε. Καλά, όπως και να γίνει πάντως, καλά έκαναν.

Δύο μεγάλοι παικταράδες στο μεταξύ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αφήνουν τις ομάδες που υπηρέτησαν. Ο τρόπος που η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης αποχαιρέτησαν τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και τον Αντουάν Γκρισμάν αντίστοιχα, δεν ξέρω, πρέπει να αποτελεί οδηγό για τους ελληνικούς συλλόγους, γιατί η αναγνώριση και το ευχαριστώ όταν αυτά έχουν λόγο πρέπει να γίνονται και να δίνονται απλόχερα. Αμφότερους δεν θα τους απολαύσουμε στο επερχόμενο Champions League. Η Πολωνία του Λεβαντόφσκι δεν προκρίθηκε καν στα τελικά. Ο Αντουάν Γκρισμάν έμεινε εκτός από τον Didier Deschamps.

όσο για τις 7 Ιουνίου που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί ένα φιλικό Ελλάδας-Ιταλίας, θεωρείται απίθανο αυτό το ενδεχόμενο, καθώς οι γείτονες ενημέρωσαν ότι θα κατεβάσουν την ομάδα νέων τους. Το πιθανότερο σενάριο είναι η Γαλανόλευκη να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη ημερομηνία ομάδα από την Αφρική.

Να περάσουμε στο εγχώριο ρεπορτάζ. Σήκωσαν μανίκια από χθες τον Ολυμπιακό σχεδιάζοντας την ομάδα που θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της το καλοκαίρι στα προκριματικά του Champions League και θα προσπαθήσει να κατακτήσει το πρωτάθλημα την επόμενη περίοδο. Εντάξει, είναι σαφές ότι χρειάζεται ποιοτική ενίσχυση στο ρόστερ των Ερυθρολεύκων και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί η διοίκηση της Πειραϊκής ΠΑΕ σε συνεννόηση φυσικά με τον προπονητή. Έχουν εντοπιστεί αδυναμίες και το σημαντικό είναι να γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις που θα βοηθήσουν την ομάδα, καθώς ο Ολυμπιακός δεν πήρε πολλά πράγματα από τις μεταγραφές του την τελευταία διετία. Ουσιαστικά ο Μεντιλίμπαρ βασίστηκε στους παίκτες που γνώρισε από τους πρώτους μήνες της παρουσίας του στον Ερυθρόλευκο Πάγκο και με αυτούς πορεύτηκε και τούτη την σεζόν. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα χρειαστεί ενίσχυση στις θέσεις του δεξιού μπακ με την μετατόπιση του Ροντινέι στα εξτρέμ, του αριστερού μπακ. Δύσκολα θα συνεχίσει με δύο μη κοινοτικούς παίκτες. Έτσι, του στόπερ που θα πλαισιώσει το Ρέτσο και τον Πιρόλα, του κεντρικού χαφ, τον εξτρέμ. Υπενθυμίζεται ότι ο Ποντένεσε είναι δανεικός και ίσως, φυσικά το σέντερ φορ. Διαθέτει τρεις μη κοινοτικούς και επίσης είναι στον αέρα προς το παρόν η υπόθεση του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος μάλλον επιστρέφει στον Πειραιά, αλλά δεν ξέρουμε το κατά πόσο υπολογίζεται από τον προπονητή του. Όχι μάλλον, σίγουρα επιστρέφει, αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα

αλλά σίγουρα θα κινηθεί και για έναν αριστερό μπακ. Οι δύο μη κοινοτικοί, δηλαδή ο Όνιεμα έτσι, ο Μπρούνο και ο Ορτέγα, δεν γίνεται να πορευτεί μόνο με αυτούς. Εν τω μεταξύ, οι Ισπανοί συνδέουν για ακόμη μια φορά τον Ολυμπιακό με τον Λουίς Μίγια, και το προηγούμενο καλοκαίρι είχε ακουστεί το όνομά του. Σύμφωνα πάντα με τη Μάρκα, ο Ισπανός κεντρικός μεσοεπιθετικός έχει λάβει την διαβεβαίωση από τον πρόεδρο της Χετάφε ότι θα απολυθεί το καλοκαίρι αν καταβληθεί στο σύλλογο το ποσό των 6 εκατομμύριων ευρώ. Έχει ρήτρα αποδέσμευσης 20 εκατομμύρια. Ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μίγια, σύμφωνα με τους Ισπανούς, έχουν δείξει ο Ολυμπιακός, η Βιγιαρεάλ, η Μπέτις, η Κόμο και η Αλ Νάσρ. Η Χετάφε είχε αποκτήσει τον 31 ετών επιθετικό από τη Γρανάδα, αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ, το καλοκαίρι του 22. Και την τρέχουσα σεζόν έχει 36 συμμετοχές και 10 σύστες στο πρωτάθλημα. Να πούμε ότι η Χετάφε είναι έκτη, αν δεν κάνω λάθος, στο Ισπανικό πρωτάθλημα, η 7η.

Βέβαια, το πρόγραμμα του Ολυμπιακού το καλοκαίρι θα εξαρτηθεί από την Aston Villa. Αν η αγγλική ομάδα καταφέρει να σηκώσει το Europa League και κρατήσει τη θέση της στην Premier League, αυτή τη στιγμή βγαίνει στο Champions League, τότε ο Ολυμπιακός θα παίξει τον τρίτο προκριματικό και θα ξεκινήσει η προετοιμασία την 1η Ιουλίου. Θα γλιτώσει δηλαδή ένα προκριματικό γύρο. Αν κάποια από τις δύο προϋποθέσεις στραβώσει για τους χωριάτες, οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο και η προετοιμασία τους θα ξεκινήσει 22 Ιουνίου.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Ραδιορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή Sports Night. Στο μεταξύ η Chelsea προηγείται 1-0 με εκπληκτική γκολάρα του Enzo Fernandez στο 18ο λεπτό. Η αναμέτρηση είναι στο 21ο. Chelsea Tottenham 1-0. 6 και έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο, στο Vitality Stadium ανάμεσα στην Bournemouth και τη Manchester City. 1-0 προηγείται η γηπεδούχος ομάδα και με αυτό το προβάδισμα που έχει δίνει μέχρι στιγμής τον τίτλο στην Arsenal από απόψε. Η City για να έχει ελπίδες και την τελευταία 38η αγωνιστική πρέπει να νικήσει οπωσδήποτε.

Πριν το διάλειμμα μιλούσαμε για τον Ολυμπιακό και το πρόγραμμά του, κατά πάσα πιθανότητα πότε θα ξεκινήσει, τα σενάρια. Όσον αφορά τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, ο Ολυμπιακός θα είναι στους ισχυρούς. Τους υποψήφους αντιπάλους συμπληρώνει η ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας. Αυτή τη στιγμή στον δεύτερο προκριματικό του Champions League, μονοπάτι μη πρωταθλητών, ισχυρή είναι η Bodø Glimt της Νορβηγίας με 64.000 πόντους, ο Ολυμπιακός έτσι, η Φενέρμπαχτσε, η ανίσχυρη είναι η Στουτγκραντς, η Χάρτς από τη Σκωτία και ο δεύτερος της Πολωνίας. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο η κατάσταση δεν έχει ξεκαθαρίσει για τον Ολυμπιακό. Ισχυρή είναι η Sporting Λισαβόνας, η Λιόν και ο νικητής του ζευγαριού που θα περιλαμβάνει την Bodø Glimt. Και ανίσχυρη ο νικητής του ζευγαριού που θα περιλαμβάνει την Φενέρμπαχτσε, η Σπάρτα Πράγας και η Νάι Μένχεν από την Ολλανδία. Σημειώνεται ότι αν ο Ολυμπιακός ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ακόμα και αν δεν καταφέρει να προκριθεί στα play-off, τότε οι τέσσερις αποκλεισμένες ομάδες από τον τρίτο προκριματικό μόνο στο League Path δεν πάνε στα play-off του Europa League, αλλά απευθείας στη League Phase της

0: χρηστής.
1: Ναι.
0: Της προηγούμενης διοργάνωσης στο Μουντιάλ.
1: Μάλιστα. Και από ό,τι βλέπω η Chelsea είναι μπροστά. Την σφυροκοπά την τότε να μου.
0: Ναι, ναι, εγώ στο.
1: Λες να βγεις αληθινό.
0: Εγώ στα έλεγα ρε
1: εσύ. Ρε φίλε, λες να τη βυθίσει στη... να σώσει τη West Ham. Μόνο ένας Γιώργος Μαλιώτης μπορεί να το κάνει.
0: Έχουνε κόντρα, έχουνε κόντρα. Οπότε είναι ευκαιρία, ευκαιρία ζωής, ζωής. Είναι ευκαιρία σου λέει να τους κάνουμε χαλάστρα.
1: Πώς να τους πελεκίσουμε, έτσι.
0: Να τους μελεκίσουμε. Εντάξει, η Chelsea μπορεί να μην είναι στο καλύτερο φεγγάρι της, αλλά και οι άλλοι, ρε φίλε, παλεύουν για τη σωτηρία τους τώρα, κατάλαβα.
1: Ναι, έχεις δίκιο, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Παλεύουν για τη σωτηρία τους. Θα είναι μεγάλο κάζο να πέσει τότε, να έτσι.
0: Ναι,
1: είναι τεράστιο κάζο. Λοιπόν, έχει βγει μια είδηση. Καταρχάς, ήρθα με τη λογική να συζητήσουμε λίγο για το. Για τα του. Των προγραμματικών του. Των ευρωπαϊκών συλλόγων μας.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους, τέλος πάντων, για να το πω σωστά, γιατί δεν το πω σωστά. Είπες ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ένα γύρο σε περίπτωση που η Άστον Βίλα κερδίσει αύριο το Europa League.
0: Κερδίσει αύριο το Europa League και διατηρήσει την θέση την, που έχει αυτή την ώρα.
1: Την τέταρτη θέση, ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Το γεγονός ότι βέβαιως κερδίζει η Bournemouth είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Διότι η Manchester City την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Aston Villa θα είναι αδιάφορη.
0: Σωστά.
1: Αν όμως έχει ενδιαφέρον. Λέμε τώρα ότι το γυρίζει σήμερα.
0: Ναι.
1: Και έχει ενδιαφέρον και την τελευταία αγωνιστική. Η Manchester City υποδέχεται την Aston Villa. Έτσι.
0: Και τα δίνει όλα για όλα.
1: Και η Liverpool υποδέχεται την Brentford. Λογικά, με βάση τη λογική, γιατί και με τη Liverpool δεν υπάρχει λογική. Η Liverpool θα κερδίσει, η City θα κερδίσει και η Aston Villa θα βγει μέσα στο Champions League, αλλά θα πάρει την πέμπτη θέση που δεν κάνει στον Ολυμπιακό.
0: Σωστά.
1: Άρα, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα σενάρια, πρώτα απ' όλα πρέπει να κερδίσει αύριο η Aston Villa την Freiburg. Πώς το βλέπεις αλήθεια το βραδινό παιχνίδι στο Europa League?
0: Κοίταξε να δεις, θα κερδίσει εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει.
1: Έχει ένα μεγάλο όπλο.
0: Θα σου πω κάτι, 3-1.
1: Πόσο?
0: 3-1.
1: Τι εύκολα ή δύσκολα?
0: Όχι, ο Watkins είναι πολύ φορμαρισμένος.
1: Ναι,
0: είναι πολύ φορμαρισμένος.
1: Είναι και αυτό, είναι και αυτό.
0: Τι να σου πω, μπορεί να κάνει και την έκπληξη η Φράιμπουργκ, αλλά δεν νομίζω να το
1: κάνει. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα προγνωστικά δίνουμε. Τώρα μπορεί να κερδίσει και η Τερψιθέα τον. Αυτό. Όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο.
0: 3-1.
1: 3-1.
0: Καλά, μην πάτε και το παίξετε στο στοίχημα ακριβέ σκορ και έρθετε αύριο και πυροβολάτε.
1: Γιατί ρε φίλε, δεν έχεις τα κακαλά να πεις ότι. Ναι, ρε παιδιά, εγώ πιστεύω 3-1, παίξτε το.
0: Το είπα ελαφρά την καρδία, ρε παιδιά. Δεν σα πω 3-1, πιστεύω, δάρμα. Ναι.
1: Δεν θέλω να είσαι με πούπουλα. Εγώ νομίζω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο όπλο η Aston Villa.
0: Ας παίξουν over 2,5. Αλλά όχι ακριβέ σκορ. Ναι.
1: Όχι ακριβέ σκορ, εντάξει. Έχει ένα πολύ μεγάλο όπλο η Aston Villa. Τον Unai Emery, φίλε. Είναι ο άρχοντας του Europa League.
0: Ο Terminator του
1: Europa. Ο Terminator,
0: έχει δίκιο. Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Έχει 5 συμμετοχές και 4 κατακτήσεις. Με τη μοναδική ομάδα που δεν το έχει πάρει είναι η Arsenal, έτσι.
0: Είναι η Arsenal. Στα 4-1 από την Chelsea.
1: 4-1 από
0: την Chelsea. Το 19.
1: Το 19. Τρεις φορές έχει πάρει και μάλιστα συνεχόμενες. Με τη Σεβίλη και μία με την Βιγιαρεάλ, αν δεν κάνω λάθος. Με τη Βιγιαρεάλ, ναι.
0: Σωστά.
1: Και αύριο θα είναι μάλλον η πέμπτη του φορά. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ πέρα. Έχουμε ένα επικίνδυνο φάουλ για την Τσέλσι από πλάγια και έχουμε και αλλαγές για τη Σίτι. Προσπαθεί ο Πεπ.
0: Όλα για όλα. Σερκί, Σαβίγκο βάζει μέσα τον Φόντεν. Όλους μα όλους βάζει, παιδιά.
1: Τι να κάνει, καλά.
0: Είναι υπερπάντων ο αγών.
1: Εντάξει, έτσι πρέπει εδώ που τα λέμε, διότι. Ναι. Αλλιώς το παιχνίδι. Είδες την ανακοίνωση έβγαλε η City. Έτσι θα δεχόμαστε ερωτήσεις στο flash interview μετά το τέλος του αγώνα για τον Pep Guardiola. Όλα τα άλλα θα τα πούμε εκτός για το μέλλον.
0: Αν νόμιζα σε περίπτωση ήττας δεν δεχόμαστε ερωτήσεις.
1: Όχι, όχι. Είτε σε περίπτωση ήττας, σε περίπτωση νίκης θα δεχθεί ερωτήσεις για τον αγώνα. Για το μέλλον του καμία.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Που σημαίνει ότι το
0: τι πιθανό. Φαγητό του αρέσει.
1: Του
0: να βγάλουμε καμιά ειδισούλα.
1: Εσύ δεν είπες ότι τρως μαζί του, εσύ θα μας πεις.
0: Σωστά.
1: Δεν έφαγε στο φάλι ρωτή.
0: Ψαράκι φάλι.
1: Ψαράκι. Ναι. Καλαμαράκι. Φτώχεια. Ναι. Φτώχεια μαύρη. Λοιπόν, το πιθανότερο βέβαια είναι ότι χαιρέτησε, γι' αυτό και γίνονται οι.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Αυτές οι κινήσεις να διασφαλίσει να μην αποπροσανατολιστούν οι παίχτες. Αλλά σε περίπτωση ήταν σήμερα, είτε προσανατολιστούν είτε αποπροσανατολιστούμε. Προσανατολιστούν, ναι, είναι το ίδιο και το αυτό.

0: για την...
1: Ρε συντάξει, σε 20 χρόνια πήρε, σε 20 χρόνια, σε 10 χρόνια πήρε 20 τίτλους. Αν πάρει και το πρωτάθλημα 21, εντάξει ρε εσύ. Δηλαδή δεν μπορείς να φεύγει επιτυχημένος. Επιτυχημένος φεύγει.
0: Εννοείται ρε φίλε.
1: Ρε τους έχει πελατιάσει όλους. Μικέλ Αρτέτα, πώς το λένε, τον Αντσελότη, δεν ξέρω ποιοι ήταν.
0: Έχει βγάλει και προπονητές γύρω γύρω. Δηλαδή εντάξει, τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι μάγος. Η αλήθεια είναι ρε φίλε, είναι 10 χρόνια στη Μάντσεστερ. Δηλαδή μου φαίνεται σαν χθες ότι.
1: Και φτιάξανε τον
0: αντίστοιχο. Θυμάμαι στο Μόναχο για να ξέρεις. Σαν χθες. Ναι. Με την Μπάγερν Μονάχου. Που εκεί ήταν και πετυχημένο. Πόσα χρόνια έμεινε στην Μπάγερν, αλήθεια.
1: 3 χρόνια.
0: 3.
1: Ναι. Εντάξει, πήρε σε άρθρωμα πρωταθλήματα. Ποιο από ποιο να το χάσει, ρε φίλε, στην Bundesliga.
0: Ναι,
1: πήρε ένα, τρία πρωταθλήματα, ένα κύπελο και απέτυχε το Champions League. Η Μπάγερν Μονάχου γι' αυτό το πήρε. Κατάψε, για να πάρει το Champions League. Το ξαναπήρε, αλλά όταν έφυγε.
0: Πού λέγεται ότι θα πάει ο Πεπ, ξέρεις, εσύ που μιλάς μαζί του.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν το ρώτησε. Σε ξαναρώτησε και πριν λέω μήπως βγάλω είδηση, αλλά δεν.
1: Τον ρώτησα στα αγγλικά, μου απάντησε στα ισπανικά ο άτιμος για να μην καταλάβω.
0: Στα ισπανικά, αλλά με ιταλική προφορά. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Έχεις πει την είδηση που βγήκε τις τελευταίες ώρες για τον Κωστίνια. Από το Sport 24 εκεί και από ένα έγκυρο δημοσιογράφο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Έχει επίσημη πρόταση ο Κωστίνια από την Brighton, κοντά στα 11 εκατομμύρια.

0: από ό,τι λέει ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Χριστοφιδέλης, ο οποίος είναι πολλά χρόνια ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, υπάρχει επίσημη προσφορά της Brighton για τον Κωστίνια. Το ποσό πλησιάζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι τον δένεις με κορδελάκι, ειδικά μετά τις φετινές εμφανίσεις του, δεν ξέρω τι λες εσύ, και τον πας και στο αεροδρόμιο παίρνοντας ένα δεξί μπακ. Όχι ότι δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής Κωστίνια, αλλά φέτος κάπου το έχασε.
1: Ναι.
0: Παρακάλαγε έτσι το staff του Ολυμπιακού να γίνει μια καλή σέντρα.
1: Καλά, από σέντρες άλλο τίποτα. Δηλαδή το Κωστίνια, ο Κωστίνια το πήρε και να σου βγάλει σέντρες.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά μία καλή σέντρα, δεξιμπάκιση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μία κατεβασιά, ένα overlap και μία καλή σέντρα δεν ζητάς. Δεν ζητάς και να κάνει το κουνέλι σκύλο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ
1: το
0: ότι αν όντως.
1: Σκύλο, πρώτη φορά το έχω.
0: Αυτά θα τα ακούσει μόνο από
1: μάλιστα,
0: μένα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εάν όντως υπάρχει και δεν έχουμε καμία. Και νομίζω ότι είναι πολύ έγκυρος δημοσιογράφος ο κύριος Χριστοφιδέλης. Αν ισχύει λοιπόν η προσφορά της Brighton, η οποία Brighton έχει και τον Κοστούλα, θυμίζουμε.
1: Βεβαίως.
0: Καλό είναι ο Ολυμπιακός να ψάχνει για ένα άλλο δεξί μπάκα, γιατί ο Ροντινέι πλέον έχει περάσει και μπροστά. Είναι δεξί εξτρέμ. Για δύο δεξιά μπάκα. Πολύ πιθανό να ψάχνει.
1: Ναι.
0: Αυτά, είδες τι σου λέω έτσι.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα εντάξει, σε πρώτο πλάνο είναι η Premier League. Μπόρντον Manchester City 1-0. Θυμάσαι τον οπαδό της Manchester City που έτσι ηρωνικά έκανε ότι έπινε από μπουκαλάκι της Arsenal.
0: Έχασε μια ευκαιρία, άρα η Μπόρντον τώρα. Ναι, για πες μου, ναι.
1: Θυμάσαι τον οπαδό της Manchester City που ηρωνικά έκανε ότι έπινε από μπουκαλάκι της Arsenal και γαλάσα. Σας καταπίνουμε τις ελπίδες για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι, σας τις ρωφάμε, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Έχει κυκλοφορήσει τα τελευταία λεπτά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, με το προβάδισμα να είναι στην Bournemouth.
0: Ναι, ναι, ναι. Ότι
1: μια φωτογραφία το του, πώς ναι. είναι από κάτω. Παιδιά, έχει βάλει το χέρι στο στόμα και είναι σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Για το ποδόσφαιρο σαν τη ζωή ρε φίλε.
0: Έτσι είναι ρε φίλε, έτσι είναι. Ξέρεις τι, η αλήθεια είναι ότι ειδικά στην Αγγλία το ζουνε πολύ ρε φίλε. Το ζουνε, γίνεται και καζούρα ωραία βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το
1: τα
0: ζουνε.
1: Τα αγγλικά τα συνθήματα βρετανικά δεν τα πιάνεις ρε φίλε, φοβερά.
0: Τα βγάζουν και εκείνη την ώρα, έτσι τραγουδιστά.
1: Δεν χρειάζεται να βρίσεις τη μάνα του άλλου και την οικογένεια. Πραγματικά, δηλαδή είναι
0: ευφιέστατα. Ναι, βγάζουν και γέλιο. Λες και υπάρχουν σε κάθε εξέδρα 5-10 ποιητές οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Είναι απίστευτο.
1: Υπήρχε στην 21 ένα ποιητή.
0: Πολύ, πολύ. Ναι, και μάλιστα νομίζω υπάρχει ακόμα ποιητής ο οποίος βγάζει τα συνθήματά του. Το άλλωστε το σύνθημα του Ολυμπιακού, ίσως στο μυαλό κάτι μαγικό, είναι φρέσκο, δεν είναι. Και το έχει βγάλει, αν δεν κάνω λάθος, ο ποιητής. Η Manchester City ένα shoot out. Δεν θα τα καταφέρει η City. Δεν θα τα καταφέρει, είναι δύσκολο.
1: Εντάξει, να μην είμαστε απόλυτοι, δύσκολο ρε παιδιά.
0: Δηλαδή, εσύ βλέπεις μια ομάδα η οποία παλεύει για το πρωτάθλημα.
1: Σε πείθει.
0: Όχι.
1: Ρε, μπορεί να παλεύει, αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Όχι. Την έχει κλείσει καλά η Bournemouth.
1: Δεν έχουν το μυαλό στο κεφάλι τους. Η Bournemouth ξέρει για ποιο λόγο έχει κατεβεί.
0: Ποιο λες για επόμενο προπονητή της City.
1: Μήπως Ράφα.
0: Τι
1: Ράφα Μπενίτεθ.
0: Για Ράφα Μπενίτεθ μιλάμε τώρα.
1: Ρε, εσύ, γι' αυτό.
0: Εντάξει, ρε φίλε, άμα το δούμε γι' αυτό, εντάξει, τι να σου πω τώρα. Παράτα το και.
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα στο ράγκμπι.
1: Ρε, εσύ, ποιος να αναλάβει. Τώρα, εδώ, υποθετικά, ποιος μπορεί να αναλάβει, ας πούμε.
0: Καταρχάς, εμένα μου έκανε.
1: Μα όχι, ρε, ο Έντζο Μαρέσκα είναι, ρε. Πρώτον πυλών.
0: Πρώτον πυλών, ο Έντζο Μαρέσκα.
1: Ναι, είναι ο Έντζο Μαρέσκα, ρε. Σύμφωνα με τη Sky Sport.
0: Ναι. Σύμφωνα με τη Sky Sport είναι ο Έντζο Μαρέσκα. Μάλιστα. Τι να πω, ρε, φίλε, δεν ξέρω.
1: Δεν σου λέω ότι θα είναι.
0: Πολύ βαριά έφανε.
1: Δεν σου λέω ότι θα υπάρχει ρε φίλε. Είναι. Πώς να το πω.

0: πολύ δύσκολο να καλυφθεί επάξια το κενό του Pep Guardiola, έτσι.
1: Εντάξει, αφού μιλάμε τώρα για 20 τίτλους την τελευταία δεκαετία, όπως καταλαβαίνεις, θα αφήσει εποχή.

0: Δεν μάθες από πού τελικά ποια ήταν η αιτία μάλλον της έντονης οσμής που υπήρξε σήμερα στο λιγανοπαίδιο, έχεις μήπως έτσι πληροφορίες?
1: Ποια ήταν η γενεσιουργός αιτία? Δεν το ξέρω.
0: Ποια ήταν, δεν ξέρεις κάτι?
1: Όχι.
0: Εγώ πίστευα ότι ήξερες.
1: Και αυτό, πόσα πια, δηλαδή.
0: Μπορεί να μην ξέρεις από στοίχημα να είσαι κουβάς προσωποποιημένος, αλλά...
1: Τη δολοφονία του Κένεντι ξέρω ποιος, ναι.
0: Τη δολοφονία του Κένεντι.
1: Ναι.
0: Πώς σου ήρθε τώρα αυτό?
1: Δεν ξέρω, ξέρω εγώ.
0: Εδώ μιλάμε για την οσμή αυτή, από πού έρχεται αυτή η οσμή, από το Σαρονικό. Για ποιο λόγο, μιλάμε τώρα για τεράστια... Καλά, όντως, σήμερα είχε πάρα πολύ και στα νότια προάστια είχε παραλίγο να σταματήσουν τα σχολεία. Απλώς διαβεβαιώσανε τους από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δεν ξέρω από πού, ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο. Και εντάξει, πιο πολύ έρχεται να γίνει το 2-0 για την Μπόρμουθ παρά να σοβαρήσει η Manchester City, να ξέρεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Οι ευκαιρίες να δέχονται μία την άλλη.
1: Βρίσκει χώρους.
0: Βρίσκει χώρους, ναι. Λοιπόν, θέλεις να πάω να ετοιμάσω το δελτίο, να σου το πω ωραία μετά?
1: Βεβαίως.
0: Να τα πω ωραία.
1: Είσαι απελεύθερος.
0: Απελευθερώνομαι λοιπόν. Πάνω από το δελτιάκι να μάθει ο κόσμος 5 πραγματάκια. Και εδώ είμαι, έτσι, δεν φεύγω. Ό,τι χρειάζεται, πάρε με. Έτσι.

Στο μεταξύ, στον Παναθηναϊκό τώρα, ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς έλειψε από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα την Κυριακή εναντίον της Ράντνικ Σουντρούλικα και τα σέρβικα ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ταξίδεψε στο εξωτερικό με την άδεια της διοίκησης. Οι περισσότεροι θεώρησαν ότι συζητάει τη μεταγραφή του εκτός Σερβίας, ενώ ελληνικά ρεπορτάζ το συνέδεσαν και με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, η αλήθεια ήταν διαφορετική. Ο Στάνκοβιτς πήγε στο Βέλγιο και παρακολούθησε το γιο του Αλεξάνδερ, ο οποίος αγωνίστηκε με την Μπριζ κόντρα στην Ουνιόν Σεζιλουάδ. Τώρα, αν το ταξίδι είχε ενδιάμεσο προορισμό, αυτό είναι άλλη ιστορία.

Λοιπόν, κάπου εδώ το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής Sports Night φτάνει στο τέλος της. Ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα, δελτίο ειδήσεων από τον Δημήτρη το Στρατάκη και επανερχόμαστε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι στον 943 Intervention Sports.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Στον Έλμπιν Ράστοντερ, όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sports. Το σύμβημα αναφέρει πως ο Ιβάν Σαββίδης θέλει για νέο προπονητή του ΠΑΟΚ τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα Αντρέι Ταλαλάεφ. Συνάντηση με τον ΣΕΟ της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, έχει προγραμματίσει το βράδυ της Πέμπτης στην Αθήνα η διοίκηση του Άρη, παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον 20χρονο Λέρν Τιέν το πρωί της Τετάρτης για την πρόκριση στα προημιτελικά στο τουρνουά της Γενέβης. Ο Στέφανος Ακελαρίδης και η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, με κοινή ώρα έναρξη των αγώνων του στην Τετάρτη, θα αγωνιστούν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Ρόλαν Γκαρος. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 35-29, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος handball της Α1 γυναικών. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Εθνικού 29 και έγραψε το 1-0 στη σειρά των play-offs, κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Η Ρεάλ Μαδρίτης πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ζωσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα και ο Ήβυρας τεχνικός μένει απλά να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τους μερέγχες, όπως αποκαλύπτει το τελικό Sky Sports. Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να αποβάλει τη Southampton από τα playoffs της Championship λόγω της υπόθεσης κατασκοπίας εις βάρος της Middlesbrough, η οποία αναμένεται να πάρει τη θέση της ομάδας της Νότιας Αγγλίας στον τελικό του Wembley με αντίπαλο τη Hull στις 23 Μαΐου. Ο Έντσο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Μπεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Manchester City τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, στο 75ο λεπτό, Bournemouth Manchester City 1-0, ενώ στο ημίχρονο η Chelsea προηγείται της Tottenham 1-0. Σε περίπτωση που δεν νικήσει η ομάδα του Pep Guardiola, η Arsenal στέφεται πρωταθλήτρια Αγγλίας. Η μπάλα έδωσε τα χέρια με τον Mike James και ο 35χρονος Αμερικανός γκάρτ θα γίνει κάτοικος Ισπανίας την επόμενη σεζόν, σύμφωνα με την Mundo Deportivo. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sport Night και ο Γιώργος Ρουμελιώτης.
5: Inter Veteran Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Επιστρέψαμε στον 943 Intervention Sports. Στο ημίχρονο Chelsea Tottenham 1-0. 85 λεπτό στο Vitality Stadium. Bournemouth Manchester City 1-0. Πολύ κοντά στην κατάκτηση, της μαθηματικής κατάκτησης του πρωταθλήματος από την Arsenal. Αν νικήσει η Bournemouth, εδραιώνεται στην έκτη θέση και κυνηγά την τελευταία αγωνιστική στο να καπαρώσει από τη Liverpool την Πέμπτη και την έξοδο στο Champions League.

Παραμένουμε στο διεθνές ποδόσφαιρο. Φουριόζος πλησιάζει προς το παγκόσμιο κύπελο. Ο Λιονέλ Μέση, ο 38χρονος Αργεντινός σούπερσταρ, σημείωσε ένα γκολ και έδωσε μία ασίστ στη νίκη με 2-0 της Ίντερ Μαϊάμι επί της Portland Timbers, με συγχωρείτε, επί των ξυλοκόπων δηλαδή, με την οποία η πρωταθλήτρια του MLS βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ο Λέο, ο οποίος μετράει 12 γκολ και 5 ασίστ σε 13 συμμετοχές, δεν χάρηκε την εμφάνιση και την νίκη όσο θα ήθελε, αφού μερίδα φίλων της ομάδας τα έβαλε με τους παίκτες, με τον Μέση να δείχνει δυσαρέσκεια του με τις χειρονομίες προς την εξέδρα.

Και αφού η μία εκ των φιναλίστ είναι κοντά στο πρωτάθλημα, στην φιναλίστ του Champions League, είναι στο πρωτάθλημα, είναι κοντά στο να κατακτήσει την Premier League. Πάμε στην έτερη φιναλίστ του Champions League. Ο Λουίς Ενρίκε ήταν καθησυχαστικός για τον λόγο της πρόωρης αποχώρησης του Ουσμάν Ντεμπελέ από τον τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος της Paris Saint-Germain κόντρα στη συμπολίτησα Paris FC. Θεωρώ ότι οφείλεται στην κούραση, ανέφερε, ενώ ο σύλλογος ανακοίνωσε ότι ο 29χρονος Γάλλος εξτρέμ έχει μυϊκές ενοχλήσεις στον δεξιό μυρό και θα κάνει θεραπεία για λίγες ημέρες, αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο νικητής χρυσής μπάλας είναι αμφίβολος για να δώσει το παρόν στον τελικό του Champions League με την Arsenal, ήδη εξαγωγή του οποίου απέχει μόλις 11 μερούλες.

Στο μεταξύ, ο Μουρίνιο όλο και πιο κοντά στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Η Βασίλισσα κάλυψε τη ρήτρα που είχε ο Πορτογάλος τεχνικός στην Μπενφίκα. Ο Πέρε θεωρεί ότι ο 63χρονος Πορτογάλος έχει την προσωπικότητα για να επιβληθεί στα ποδητήρια και να καταφέρει η ομάδα να μπει και πάλι σε τροχιά τίτλων, ύστερα από μια διετία χωρίς κανένα σημαντικό. Κάτι που είχε να συμβεί 20 χρόνια στην Βασίλισσα. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν συμφωνήσει για διετές συμβόλαιο. Την ώρα που ο σύλλογος ανακοίνωσε την αποχώρηση του αρχηγού του 34χρονου δεξιού Μπαγκδάνη Καρβαχάλ, ο οποίος λέει αντίο μετά από 27 τίτλους, μεταξύ των οποίων 6 Champions League σε 13 χρόνια.

Στο μεταξύ, κανονικά παρόν στην 26άδα της Κροατίας για το παγκόσμιο κύπελο, ο τραυματίας αυτή τη στιγμή, Λούκα Μόντριτς, όπως και ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ και νυν της Κοπενχάγης, Ντόμινικ Κοτάρσκι.

Νωρίτερα η Μπόρμουθ έχασε τεράστια ευκαιρία με τετατέτ να κάνει δύο τα τέρματά της. Δοκάρι για την γηπεδούχο ομάδα. 60 λεπτά των καθυστερήσεων, είμαστε ήδη στο πρώτο. Μπόρμουθ Manchester City 1-0. Πήγαινα πέμπτη δημοτικού όταν η Arsenal πήρε το τελευταίο της πρωτάθλημα. Κάντε τους υπολογισμούς πόσο ήσασταν, πού βρισκόσασταν το 2004.

γνωστό. Μεταξύ από χθες επίσημη είναι η ανανέωση του Hansi Flick με την Μπαρτσελόνα, με τον Γερμανό τεχνικό να υπογράφει συμβόλαιο στο 2028 με οψιόν μονοετούς επέκτασης.

μεταξύ, την παραμονή του στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την επόμενη σεζόν επιβεβαίωσε ο Ντιέγκο Σιμεώνε, ο οποίος θα συμπληρώσει εσείως 16 χρόνια στο τιμόνι του Ρόχιμπλάνκος. Είναι ουσιαστικά όλη η σύγχρονη ιστορία της ομάδας. Αυτό, τίποτα άλλο.

Φάουλ σε πολύ καλή θέση για τη Manchester City, έξω ακριβώς από τη μεγάλη περιοχή στις Παρυφές. Ό,τι και να γίνει πάντως αυτή η φάση, πολύ στενά τα περιθώρια για την ομάδα του.

στη Γερμανία, παρελθόν από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, έπειτα από μόλις 104 ημέρες παρουσίας αποτελεί ο Άλμπερτ Ριέρα, ο οποίος δεν κατάφερε να βγάλει τους μαύρους αετούς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μια ομάδα που πρωτετραετία σήκωσε το Europa League, έτσι, στον τελικό με τη Rangers.

δοκάρι για τη City Goal. Ισοφαρίζει. Δύο λεπτά για να λήξει το παιχνίδι με τον Eric Brown Holland. Τρέχουν πίσω προς τη σέντρα. Λέτε να γίνει.

Στην αντεπίδεση η Bournemouth. Κρατάει. Τέλος! Τέλος! Η Arsenal είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια. Παράπονα του Pep Guardiola στον τέταρτο. Bournemouth Manchester City 1-1. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια.

τέλος, Arsenal πρώτη με 82 βαθμούς, δεύτερη Manchester City με 78. Ό,τι και να γίνει την τελευταία αγωνιστική, 38η αγωνιστική της Premier League, η Arsenal θα παραμείνει στην πρώτη θέση.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ

0: Δημιουργούμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία.
1: Καλούμε Ελληνιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοπούλου. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
12: Τσιγαράκι,
13: μπα, το έκοψα.
12: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
13: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
12: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι Νιούς.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο στην εκπομπή Sports Night. Bournemouth Manchester City 1-1 και ο Iraola δίνει στον φίλο του τον Μικέλ Αρτέτα το πρωτάθλημα. Η Arsenal είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της μετά από 22 χρόνια. Chelsea τότε να μην 65ο λεπτό 1-0 με τον γκολ του Enzo Maresca προηγούνται οι μπλε του Λονδίνου. Για να εξασφαλίσουν την παραμονή τους, για να εξασφαλίσει την παραμονή της η Tottenham θέλει γκολ να πετύχει, θέλει ισοπαλία να φέρει. Ιδάλλως θα κριθούν όλα την τελευταία αγωνιστική 38η.

0: Και πάμε ευθύς αμέσως να υποδεχτούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο για τα τελευταία νέα από το διεθνή χώρο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στου ακροατές του 943 Ντερβέτε Σπορτ.
0: Θέλω να μου πεις, πριν ξεκινήσω οτιδήποτε, πού ήσουν όταν κατέκτησε πριν 22 χρόνια το μέχρι πρώτο τελευταίο της πρωτάθλημα η Arsenal.
1: Καλή ερώτηση τώρα.
0: Θυμάσαι?
1: Όχι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πούμε ότι καταρχήν η Real Madrid συμφώνησε με την Benfica, θα δώσει 3 εκατομμύρια ευρώ για την αποζημίωση και παίρνει τον Ζωσέ Μουρίνιο, ο οποίος Δευτέρα θα είναι στη Μαδρίτη για τις τελευταίες επαφές και το συμβόλαιο το διετές με τον Φλωρεντίνο Πέρεθ. Ο Μουρίνιο έχει ζητήσει να έχει αυτός λόγο στην πολιτική των μεταγραφών, κάτι που δεν ίσχυε με τους μέχρι τώρα προπονητές, όχι για όλους, αλλά αρκετούς, και επίσης δεν θα μπορεί κανένας ποδοσφαιριστής να πάει κατευθείαν να μιλήσει με τον πρόεδρο χωρίς να έχει τηρηθεί η ιεραρχία, όπως είχε γίνει για παράδειγμα με τον Βινίσιους και τις άλλες μεγάλες βεντέτες της ισπανικής ομάδας.
0: Τώρα,
1: σήμερα έφυγε, να πούμε, σε ηλικία 62 ετών ο μικρός πρίγκιπας του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, ο μέσος της Βάσκο ντα Γκάμα, ο Σιλβάνι Τζοβάνι, Τζοβάνι Σίλβα για την ακρίβεια, ο οποίος είχε διαπρέψει τη Βάσκο ντα Γκάμα και είχε περάσει μετά στην Ευρώπη, παίζοντας είτε στη Γερμανία με τη φανέλα της Καρσούης, είτε στην Ιταλία με τη φανέλα της Μπολόνια.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης,
0: στο μεταξύ, πετυχαίνει δεύτερο γκολ η Τσέλσι.
1: Η Τσέλσι.
0: Ναι, με τον Αντρέι Σάντος το 67ο λεπτό. Τσέλσι, τότε να 2-0. Συνεχίζει, Μάνο.
1: Πρώτο, Έντζο Φερνάντες.
0: Έντζο Φερνάντες με πολύ ωραίο πλασέ.
1: Δεν ξέρω, έλεξε το Μάρτιν Μπόρνεμουθ με τη Μάρτιν Σίτι.
0: Ναι, έχει λήξει, ναι, είναι πρωταθλήτρια η Άρσεναλ.
1: Ένα-ένα. Εντάξει, το κατάφερε αυτό. Οπότε δικαιώθηκε και ο Αρτέτα,

0: Όπως ξέρουμε όλοι, ήταν έφυγε ο Τρέντ Αλεξάντερ Άρνολτ, καλός χρυσός ο Κόνορ Μπράντλεϊ, αλλά δεν μπόρεσε να καλύψει όπως τουλάχιστον προσδοκούσαν και ήθελαν οι παίκτες της Λίβερπουλ. Πανηγυρισμοί στην Βραζιλία. Μόλις ανακοίνωσε ο Κάρλο Αντσελότη στην ειδική εκδήλωση που έκανε για την αποστολή, την 26η αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας, πήρανε τα δάκρυα τον Νεϊμάρ, ενώ ο κόσμος πανηγύριζε, καθότι ο 34χρονος φορ μετά το καψόνι που του είχε κάνει ο Κάρλο Αντσελότη βρήκε τη φυσική κατάσταση που απαιτούσε και τον κάλεσε στην εθνική ομάδα που θα συμμετάσχει στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 26 με στόχο να οδηγήσει η Σελεσάο στην κατάκτηση του έκτου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε στην Manchester City. Τέλος ο Pep Guardiola με τη λήξη φετινής αγωνιστικής περίοδου και μετά από 10 χρόνια και 20 τίτλους που πήρε, αποχωρεί από τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 ομάδες που φέρεται να του έχουν καταθέσει πρόταση. 2 είναι από τη Σαουδική Αραβία, οι άλλες 2 προς το παρόν δεν έχουν βγει τα ονόματά τους στη δημοσιότητα. Δεν ξέρουμε, μπορεί πάντως ο Pep Guardiola να πάει είτε στη Ιουβέντους που ενδέχεται να μην κρατήσει άλλο τον Σπαλέτη ή να πάει και ακόμα και στην Εθνική Ιταλίας. Θα δούμε. Πάντως, επίσης, ο Αντώνιο Κόντε μετά από 3 χρόνια παραμονή στους Παρτενοπέοι της Νάπολη ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο της Νάπολη, τον Αουρέλιο Ντελαουρέντις, ότι δεν θα παραμείνει άλλο στον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Και το όνομα του Κόντε, όπως ξέρουμε, είχε ξαναπαίξει από πέρσι το καλοκαίρι ξανά για τη Ιουβέντους, αλλά δεν την είχαν βρει, γιατί τότε η διοίκηση των Μπιακονέρι δεν του είχε δώσει το ελευθέρας που είχε ζητήσει για τις μεταγραφές. Άρα θα δούμε και εδώ τι θα γίνει, που θα πάει ο Αντώνιο Κόντε. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ άνοιξε επαφές με την Νιουκάστλ, γιατί ο Βολτεμάντε δεν νιώθει πολύ καλά στις Καρακάξες και είναι πολύ πιθανό ο διεθνής Γερμανός φόρος να επιστρέψει στην Μπουντεσλίγκα. Και αυτή τη φορά, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τον ήθελε η Μπάγκερ Μονάχου πέρσι το καλοκαίρι και ήταν λάθος, όπως είπε και ο επίτιμος πρόεδρος Ούλι Χένες, που δεν τον πήρανε, τελικά με τα 80 εκατομμύρια ευρώ τον πήρε η Νιουκάστλ. Τώρα λοιπόν είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στην Μπουντεσλίγκα, αλλά σε άλλη ομάδα, να πάει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Επίσης στην Μπαρσελόνα, μετά τον Λεβαντόφσκι που ξέρουμε όλοι ότι αποχωρεί με τη λύση της Λα Λίγκα, ίσως να πάει στην Φιλάλη, η οποία του προσφέρει 90 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μπορεί να πάει για 2-3 χρόνια, 3-9-27. Νομίζω ότι εντάξει, ήταν ένα πολύ καλό μεροκάματο. Θα μπορέσει να ζήσει ο Πολωνός φόρ. Επίσης από την Μπαρσελόνα θα φύγει και ο Παραούζο, κεντρικός αμυντικός. Ο Φλίκ είπε ότι εντάξει, δεν υπολογίζει πλέον στις υπηρεσίες του. Να πούμε ότι στη Σίτι ο νέος προπονητής θα είναι ο Έντσο Μαρέσκα, ο Ιταλός, που έχει διατελέσει και συνεργάτης του Pep Guardiola στην τεχνική ηγεσία των πολιτών. Ενώ επίσης το μεγάλο θέμα είναι ότι η Southampton αποβλήθηκε από την Championship, εκεί που ήταν να πάει να παίξει play-off με την στο Wembley.
1: Με τη Hull, ναι.
0: Με τη Hull ακριβώς. Αποκαλύφθηκε ότι είχε στείλει έναν από τους προπονητές της να κατασκοπεύσουν τους αντιπάλους. Αυτό θεωρήθηκε μεγάλη παρανομία στην Αγγλία και έτσι λοιπόν η Southampton αποβάλλεται, δεν θα πάει να παίξει για τα play-off, θα πάει στη θέση Middlesbrough. Τώρα έρχονται πληροφορίες από την Αγγλία που θέλουν την Brighton και την Brentford να ενδιαφέρονται για τον δεξιό πιστοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Κοστίνια. Θα δούμε τι θα γίνει. Και η Φενέρ Μπαξέ έχει έλθει σε προφορική συμφωνία με τον Ατζέντη του Κυρασί του Φορ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο οποίος ενώ είχε κοστίσει τόσα λεφτά και προσδοκούσαν πολλά οι παράγοντες της Μπορούσια Ντόρτμουντ να τον πήραν στην Γκάρντι, τελικά δεν καθιερώθηκε στην πρώτη ομάδα και τώρα πιθανότατα θα τον πουλήσει, θα πάρει να συνεχίσει την καριέρα του στην Φενέρ Μπαχτέ.
1: Μειώνει στο μεταξύ με τον Ριτσάρλισον η Τότεναμ στο 74ο λεπτό. Τσέλσι Τότεναμ 2-1.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα σωθεί η Τότεναμ και θα πέσει η West Ham.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Κίνος ο Μαυροπάνος μπορεί να επιστρέψει στην Μπουντεσλίγκα και να πάει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθότι ο ατζέντης του έχει σχεδόν συμφωνήσει με τους παράγοντες της γερμανικής ομάδας. Θα δούμε βέβαια, γιατί όλα αυτά αλλάζουν από μέρα σε μέρα.
1: Αν ο Μαυροπάνος πάει στην Ντόρτμουντ, εγώ θα πάρω φανέλα του.
0: Ωραίος.
1: Ναι, ναι.

0: Σωστός.
1: Ωραία. Μάνο, αυτά. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
0: Αυτά προς το
1: παρόν. Είναι. Καλό σου βράδυ.
0: Επίσης, καλή συνέχεια.
1: Μπήκε ο Τσαλομπά στη θέση του Ατσεαμπόγκ για την Chelsea. 75 λεπτό στο Stamford Bridge. Chelsea, Tottenham 2-1.

0: Εδώ και μερικά λεπτά η Arsenal είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας. Πάμε να δούμε, αν θέλετε, τη χρυσή βίβλο της Premier League, ξεκινώντας από τις ομάδες που έχουν τους λιγότερους τίτλους μέχρι να φτάσουμε σε αυτές που έχουν τους περισσότερους. Sheffield United, West Brom, Ipswich, Nottingham Forest και Leicester από ένα τίτλο. Portsmouth, Burnley, Derby County, Tottenham, Preston, Blackburn Rovers, Huddersfield, Preston με συγχωρείτε, από δύο τίτλους. Blackburn, Huddersfield, Leeds United, Wolves από τρεις. Sheffield Wednesday, Newcastle από τέσσερις τίτλους. Sunderland, Chelsea από έξι. Aston Villa 7 τίτλους. Everton 9. Manchester City 10. Arsenal 14 τίτλους. Manchester United και Βασίλη Γερασίμου, ποια είναι η άλλη ομάδα που έχει 20 τίτλους?
1: Ποια να είναι, ρε φίλε? Κόκκινη διάβολη, Liverpool.
0: Liverpool, Liverpool, όχι κόκκινη διάβολη.
1: Κόκκινη διάβολη, λέω, αυτή Manchester.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Liverpool και Manchester United στην κορυφή με 20 τίτλους. 14ος λοιπόν τίτλος για την Arsenal και πρώτος μετά από 22 χρόνια.

το φετινό καλοκαίρι δεν θα αναδείξει μόνο τη νέα παγκόσμια έτσι, πρωταθλήτρια ή θα επιβεβαιώσει την παλιά, εφόσον η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση κάνει το repeat, αλλά πιθανόν να καταγράψει και το νέο ρεκόρ πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή. Αυτή τη στιγμή το top 3 αποτελούν ο Κώστας Μανολάς με 36 εκατομμύρια ευρώ από τη Ρώμα στην Νάπολη τη σεζόν 19-20, ο Μπάμπης Κοστούλας 35 εκατομμύρια ευρώ από τον Ολυμπιακό στην Brighton το περασμένο καλοκαίρι και ο Στέφανο Τζίμας με 26,5 εκατομμύρια ευρώ από την Ιρεμβέργη στην Brighton επίσης πέρυσι. Κι όμως αυτά τα εντυπωσιακά, αν μη τι άλλο, ποσά δεν αποκλείεται να μείνουν πίσω από τα χρήματα που αναμένεται να πιάσει μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη από την Club Breeze σε μια ομάδα από τα 5 μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία. Η επίδοξη πρωταθλήτρια Βελγίου ξέρει ότι είναι σχεδόν αδύνατο να κρατήσει κι άλλη σεζόν τον 24χρονο Έλληνα Extreme μετά τη φανταστική του χρονιά, στην οποία μετράει 2 μάτς πριν από το φινάλε. Πριν από το φινάλε της 20 γκολ και 27 assist σε 50 συμμετοχές, όντας πρώτο σκόρερ με 15 γκολ και πασέρ με 21 assist του πρωταθλήματος, στο οποίο βεβαίως θα αναδειχθεί και ο κορυφαίος παίκτης. Διοπιστώνοντας όμως το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει ο Τζόλης, η Μπρίζ θέλει να γεμίσει τα ταμεία της και για το λόγο αυτό φέρεται να ζητάει περισσότερα από το ρεκόρ πώλησης βελγικής ομάδας, το οποίο κατέχει κατέχει η ίδια με 36 εκατομμύρια ευρώ από την περσινή παραχώρηση του 23χρονου ελβετού αμυντικού μέσου Άρντον Γιασάρη στη Μίλαν, στη Manchester United, Juventus, Ατλέτικο Μαδρίτης και Αστον Βίλα. Είναι μόνο μερικές ομάδες που έχουν στη λίστα τους τον Τζόλι, ο οποίος προς το παρόν αφοσιώνεται στην επισφράγηση της κατάκτησης του πρωταθλήματος και μετά θα έχει χρόνο να διαχειριστεί και να μελετήσει τις προτάσεις που θα πέσουν στο τραπέζι.

Στο μεταξύ, πλήγμα για την Ισπανία εν ώψη Μουντιάλ, αφού ο μέσος της Μπαρτσελώνα Φερμίν Λόπεθ υπέστη κάταγμα στο πέμπτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού. Θα υποβληθεί σε εγχείρηση και θα απουσιάσει από το μεγάλο ραντεβού.

Η Ξέφρινη εντωμεταξύ μάχη τίτλου στη Σκωτία είχε και τα δυσαρεστά της. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σοβαρά και 14 άτομα συνελήφθησαν σε επεισόδια μετά τον ντέρμπι τίτλου της Σκωτίας μεταξύ Celtic και Hearts.

στο μπάσκετ τώρα. Μια ακόμη regular season ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία για τον Ολυμπιακό. Με εξίσου πιστικό τρόπο προκρίθηκε στο 5ο σερί Final Four, όπου θέλει να ρευστοποιήσει όχι μόνο την πρωτιά της κανονικής περίοδου και το sweep επί της περσινής φιναλίστ Μονακό, αλλά επίσης το καλό μπάσκετ που έπαιξε και φυσικά την εμπειρία από τα προηγούμενα 4. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας λίγα 24 ώρα πριν από την πρόκληση του ημιτελικού με την πρωταθλήτρια Ευρωλίγκας Φενέρμπαξε έκανε λόγο για ομάδα που έφτασε να χαίρεται να τη βλέπει. Τόνισε το μεγαλείο του Φρουνιέ, στο οποίο αντανακλά η φιλοσοφία του Ολυμπιακού, και τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων για την περίφημη κατάρα της πρώτης θέσης. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να θυσιάσει κάτι από το στάτους του, ώστε η ομάδα να παίξει όπως πρέπει. Έχουμε πολλούς καλούς παίκτες. Κάποιοι από αυτούς είναι εκτός δωδεκάδας, όμως είναι καλοί χαρακτήρες. Ο καθένας επηρεάζεται και στεναχωριέται. Το θέμα είναι να μην κάνει μετά κακό στην ομάδα. Συμβαίνει συχνά, ξέρετε, κάποιοι παίκτες με μεγάλο εγώ δεν μπορούν να αποδεχτούν κάποια πράγματα και είναι λογικό. Το καταλαβαίνω. Εμάς μας βοήθησε πάρα πολύ ότι ο κορυφαίος εστάτους παίκτης που έχουμε, ο Εβάν Φουρνιέ, θυσιάστηκε, δεν ξεκινάει στην πρώτη πεντάδα και έρχεται από τον πάγκο. Και ήταν ένα μεγάλο παράδειγμα για όλους για το πώς πρέπει να λειτουργεί η ομάδα. Εξήγησε μεταξύ άλλων ο προπονητής του Ολυμπιακού στη συνέντευξη τύπου που έδωσε. Εν τω μεταξύ, αυξημένα μέτρα τάξης ασφαλείας και τροχιάς έχουν προβλεφθεί για τις μέρες του Final Four. Έχει εκπονηθεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του σταδίου, αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του ΟΑΚΑ και στους βασικούς οδικούς άξονες. Παράλληλα, καλούνται οι φιλάθλοι να προσέρχονται έγκαιρα στις εγκαταστάσεις, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αστυνομικών και των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Πάνω απ' όλα είναι γιορτή, έτσι. Ο 83ο λεπτό στο Stamford Bridge, Chelsea, Tottenham 2-1.

Εντάξει, αυτή την ώρα μεγάλες στιγμές ζουν οι ασπροκόκκινες γειτονιές του Λονδίνου, με την Arsenal να είναι ξανά πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια και τους οπαδούς της να βγαίνουν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το επίτευγμα της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα. Οι φίλοι των Κανονιέριδων είδαν με αγωνία την Μπόρμουθ να κρατά το 1-1 στο 1-1 τη Manchester City, αποτέλεσμα που έστεψε και μαθηματικά πρωταθλητές τους Λονδρέζους. Μία αγωνιστική πριν από το τέλος της Premier League, με το σφύριγμα της λήξης, με συγχωρείτε, ξέσπασαν έξαλλοι πανηγυρισμοί έξω από το Emirates, όπως ήταν λογικό, με τη νύχτα να προβλέπεται μεγάλη. Η χρονιά δεν έχει τελειώσει ακόμα, με την Arsenal να διεκδικεί στις 30 Μαΐου και το τρόπαιο του Champions League στο τελικό με την Paris Saint-Germain. Φαντάζεται να το σηκώσει και αυτό η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα. Απίστευτο. Σε ευχαριστούμε για τις χρήσιμες πληροφορίες σου, μεγάλο Στασούλης, ο αεξής από Άνω Δάσος. Το ρεπορτάζ λέμε, παιδιά. Στο λέει ο Τάσος, θα το σηκώσει, το Champions League εννοεί.

0: Στο μεταξύ έχουμε σύραξη στο Stafford Bridge. Έχουν όλοι περικυκλώσει τον το ρέφερι. Στο 85ο λεπτό είναι η αναμέτρηση. Η Chelsea προηγείται της Tottenham 2-1. Κάτι αγκαλιάσματα μέσα στη μικρή περιοχή. Ο Κουκουρέγια έκανε κάτι σαν λαβή πολεμικής τέχνης στον Φάντενβεν.
1: 33, Interveten Sports. Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: 943. Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκίνητο.
3: Ακούτε, Radio Rumeli News.

17η, η West Ham πιο κάτω με 36 βαθμούς. Άρα καταλαβαίνετε, θεία αγωνιστική θα γίνει μεγάλη μάχη. Τότενα με την Everton και η West Ham παίζει με την Linz. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, σε όλη την παρέα. Ο Γιάννης ο φίλος από τον Βόλο. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Ναι, ήταν αρκετή βροχή τα απογευματάκια μετά τις 6.30-7. Εκεί περίπου έπιασε αρκετή βροχή. Έβαλε και λίγο ψύχρα εδώ που τα λέμε.

0: Χάτζημα, παιδιά, δεν θα έχουμε σήμερα. Κάτι έκτακτο του έτυχε, του φίλου μου του Χάτζημαν. Αλλά θα έχουμε για λίγο παρέα μας τον κύριο Στρατάκη, που τον περιμένουμε να έρθει στο στούντιο σαν star. Yes, star μάλλον. Και αργότερα θα περιμένουμε τον κύριο Μπέλο σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, που μας έστειλε μήνυμα από το Κορυδαλό. Και πάμε στην πρώτη φίλη γραμμούλα που είναι στον αέρα. Καλημέρα.
1: Έλα, Βίλη.
0: Καλημέρα.
1: Ο Βασίλης.
0: Γεια σου, μπιλάρα μου, καλημέρα. Τι κάνεις, φίλε?
1: Εσείς τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
1: Εντάξει, ωραία, σου κάνουν παρεούλα.
0: Ναι.
1: Τι ήθελα να πω. Είμαι και εγώ λιγάκι χαρούμενος σήμερα, γιατί εδώ ο γιος μου ένας και οι φίλοι του είναι Arsenal.
0: Να το πήραν μετά από 22 χρόνια.
1: Ναι, το γύρισαν και φιλαράκια. Και βέβαια περίμενα τώρα, δεν ξέρω αν θα ακούει τώρα ο Γιώργος από το Λονδίνο ή θα είναι πουθενά έξω, και αν και εκεί δεν έχει τώρα. Πού να βρει έξω τώρα να πάνε να πιούνε και να κάνουν σε καμιά πλατεία. Να βγει κανένα.
0: Όχι τώρα, αφού είναι στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος.
1: Α, ναι, έχει φύγει.
0: Ναι, Νέα Υόρκη τώρα, πολύ, εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι ακόμα στην Αγγλία, έχει πάει Νέα Υόρκη.
1: Α, έχει πάει Νέα Υόρκη.
0: Τώρα το καλά.
1: Έχασε πολύ... τα πανηγύρια.
0: Πάντα βλέπεις τηλεόραση.
1: Του είπα εγώ τώρα. Μια ομάδα 16 αγωνιστικές σήμερα, 17η αίτητη, στην Premier League, δεν περνάς εύκολα από την έδρα της. Πώς θα γίνει δηλαδή? Εγώ έβαζα ποδοσφαιρικά και άλλα κριτήρια. Έτσι, συμπτώσεις και ξέρω εγώ. Και αυτό του είπα. Κέρνα τη Μπέρνλι, έστω και με μισό μηδέν, και μετά έλα να μου πεις. Για να δω, θα βγει.
0: Θα βγει, πιο μετά.
1: Θα βγει να δικαιώσει το Μπαρμπαβασίλη, να πούμε ότι να τον ακούει άλλη φορά. Λοιπόν, καλή παρέα έχεις, να έχετε καλή...
0: Να είσαι καλά, Μπιλάκο μου, να είσαι καλά, φίλε.
1: Και τα λέμε.
0: Να είσαι καλά, Μπιλάκο, για χαρά. Αντί. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη, που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή και σήμερα εδώ, παρεούλα. Λίγο κρύο έχει βάλει σήμερα. Ναι, εντάξει, κρύο. Έβαλε λίγο ψύχρα, λογικό είναι, γιατί έριξε πολύ βροχούλα. Ο φίλος ο Δήμος μας έστειλε μήνυμα εδώ από το Ήλιον. Καλημέρα, Μπιλάκια, από εμένα. Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και στο φίλο μας το Βαγγέλη, που έστειλε μηνυματάκι.

φίλος μας ο Σταμάτης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Ακούει και σήμερα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα καλημέρα. Ο φίλος ο Κυριάκος από τον όμορφο Βόλο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα.

την Αγγλία από διάφορες pub, καφέ εκεί. Έλεγα τον αγώνα Bournemouth με την Manchester City και οι φίλοι της Arsenal είναι σε πανηγύρια. Αυγούν λογικά στους δρόμους, θα πανηγυρίσουν σήμερα πρωταθλήτρια χωρίς να χρειαστεί τελευταία αγωνιστική μετά από 22 χρόνια.

0: Ήρθε και η φίρμα του σταθμού. Δεν χρειάζεται ένα απόνομα. Θα πω για κάποιους που δεν το ξέρετε. Ο Δημήτρης Στρατάκης. Καλημέρα κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ήρθα στο σταθμό λίγο στις 11 παρατέρα. Του λέω θα κάτσει σε άμα, μου λέει βαριέμαι. Του λέω θα έχει φαΐ. Θα κάτσω, μου λέει καμιά ώρα.
1: Πάλι ψέματα λες στον κόσμο.
0: Πάλι ψέματα λες στον
1: κόσμο.
0: Τι γίνεται, φίλε, τι κάνεις, Άρσεναλ, το πήρε.
1: Το πήρε Άρσεναλ, φίλε, το πήρε, το πήρε. Μετά από 22 χρόνια.
0: Με Βενγκέρ εποχή.
1: Πού, φίλε.
0: Εντάξει, από το πήρε. Φέτος ήταν
1: πιο
0: σταθερή ομάδα. Εντάξει. Στο τέλος λίγο τα πήγε να τα κάνει χάλια, αλλά τα κάνει χάλια και η City.
1: Κοσμογονίες φέτος, φίλε. Σε όλα τα πρωταθλήματα.
0: Και σήμερα έχουμε το τελικό το μεγάλο.
1: Φράιμπουργκ Άστον Βίλα, τι βλέπεις.
0: Πιο πολλά στο Βίλα βλέπω, αλλά και η Φράιμπουργκ είναι καλή ομάδα όμως.
1: Καλή ομάδα είναι, βέβαια. Γερμανοί, εντάξει, δυνατή.
0: Καλή ομάδα και σκοράρουν.
1: Αλλά οι άλλοι ρε φίλε έχουν το μυστικό. Εντάξει, έχουν τον Ουνάι Έμερι.
0: Ναι. Άδουμε, πάντως δεν είναι.
1: Η έκτη συνεχόμενη. Η έκτη
0: φορά που πάει τελικό.
1: Πάει τελικό.
0: Εντάξει, βέβαια το Γιάννη 65 δεν είναι τώρα το λοιπόν.
1: Όχι, απαράδεκτη.
0: Είναι πολύ μικρή απόδοση.
1: Απαράδεκτη απόδοση.
0: Λοιπόν, τελικό είναι τώρα και οι άλλοι. Αν πάνε τελικό, κάτι είναι για αυτή.
1: Κάτι είναι και δείξανε για πολύ καλά πράγματα.
0: Ναι,
1: κάτι,
0: πάνε έτσι. Καλά και στη Γερμανία.
1: Μια
0: καλά.
1: Χαρά, μια χαρά. Αν θυμάμαι καλά, βγαίνουν τη Champions League, όχι.
0: Ναι, κύριε.
1: Ωπα, τι έχουμε.

Ναι, έχουμε και άλλη παρέα. Ήρθε ο κύριος Μπέλος. Νωρίς σήμερα ήρθε. Μάλλον δεν θα έχει πολύ δουλειά στο κατάστημα και ήρθε νωρίς λόγω βροχής. Έτσι για την ιστορία, Arsenal, η Arsenal καθώς ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία τότε το μακρινό 1919, δεν έπεσε ξανά ποτέ, ενώ όλες οι άλλες ομάδες έχουν πέσει έστω και μία χρονιά. Αυτό είχε διαβάσει ο γιος μου όταν ήταν 8 χρονών και έγινε Arsenal. Έτυχε να δει και την τρομερή Arsenal του Τουρέ και του Ανδρή και έδεσε το γλυκό, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος που έστειλε μηνυματάκι. Είμαστε 23 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Βλέπω μια φιγούρα, βέβαια δεν βλέπω να έχει χάσει γραμμάριο, τέλος πάντων. Καλώς αδεύτηκες, κύριε Στρατάκη. Καλώς τον κύριο Μπέλο.

0: Να, ήρθε ο κύριος Μπέλος. Δεν βλέπω καμιά διαφορά, Μπέλο, τόσο 10 μέρες δίαιτα. Δηλαδή, τι χάνεις.
1: Τι, αλήθεια, έχουμε ξεκινήσει δίαιτα.
0: Έχουμε Χάτζημαν Μπέλο, ταυτόχρονα δίαιτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με σαλατούλες και αυτά και περπάτημα πολύ.
1: Τι λες, ρε,
0: γυμναστική.
2: Μπορείς να ακούσεις μετά ηχητικό, να σου πω.
0: Αυτό λέω.
2: Θα το ακούσεις, το περπάτημά μου.
0: Αυτό λέω. Περπατάει κανονικά, τρέχει στους δρόμους. Είναι έτοιμος για την Ολυμπιάδα που έρχεται μαζί με τον Χάτζημαν. Εντάξει, βγαίνουν στις παραλίες τα παιδιά τώρα.
1: Τώρα καλά, ο Σωτήρης τώρα έχει και λίγα κιλά παραπάνω.
2: Ετοιμάζομαι να σηκώσω κούπες.
0: Ύψος έχει.
1: Και ύψος, βέβαια.
0: Να το πάρει σε μπόι.
1: Ο
0: Χάτζημαν έβαγε κάτι μαρούλια και τον πήγαν έμα.
1: Ο Χάτζημαν πρέπει μόλις τον δούμε να το καταλάβουμε. Να κάνει μπαμ τώρα.
2: Μπαμ, ναι. Τι να κάνει, φουσκώσει.
0: Ναι, μπαμ.
1: Όχι, ρε παιδί μου, να κάνει μπαμ τα κιλά που έχει χάσει.
0: Πόσα
1: λέει ότι έχει χάσει.
0: Μου είπε ότι έχει χάσει 2 κιλά σε 10 μέρες.
1: 2 κιλά.
0: Εντάξει, τα πρώτα κιλά χάνονται εύκολα. Μετά, όχι, τα πρώτα χάνονται εύκολα. Μετά. Μετά,
1: δύο,
0: μετά.
1: Ρε φίλε, μόνο ο Χάτζ.
2: 4 κιλά εγώ σε 15 μέρες, σαν νερό.
1: Ναι, ο Χάτζ έπρεπε να έχει χάσει παραπάνω.
0: Πόσο να έχει χάσει?
1: 7.
0: Αφού τρώει. Ρε. Τι να έχει χάσει, μόνο τα κοιμάται δεν τρώει. Να έχει χάσει 7.
1: Αφού θυμάμαι τις πρώτες 3 μέρες, μας έλεγε ότι είχε χάσει 1,5 κιλό.
0: 1,5 κιλό, είχε κόψει τα νύχια του πρώτα.
2: Τα είχε βαψεί.
0: Να έχει κόψει. Για πάμε μια γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, δεν πέσει γραμμούλα, δεν πειράζει.
2: Ο Χάτζ μπανε, το παίζει.
0: Ο Λιοχάτζη δεν έχει στείλει μήνυμα, ήταν άρρωστο.
2: Θα πάρει τηλέφωνο κατώ. Με αυτά που ακούει τώρα θα πάρει
0: τηλέφωνο. Μου μήνυμα, ήταν κάτι έφαγε μάλλον και τον πείραξε.
1: Ωραία.
0: Και μου λέει, θα έρθω, μου λέει, κρίμα.
1: Περαστικά, ρε φίλε, περαστικά.
0: Γεια σου, Μπιλάρα, αυτό που έγινε με την Southampton πρωτάκουστο. Πολύ αυστηρή τιμωρία. Δεν έχω ακούσει τιμωρία για κατασκοπία, ειδικά στην εποχή που ζούμε. Όλα καταγράφονται, θα κάνει έφεση όμω τα χαιρετισμάτα στον Δημήτρη αλλά και στον κύριο Μπέλο. Τι έγινε με τη Southampton, φίλε.
1: Με τη Southampton, άκου να δεις τι έγινε τώρα. Χαιρετήματα και από μένα στον Τόλι, το φίλο μας. Πιάσαν έναν.
2: Κατασκοπία τι είναι?
1: Άκου να δεις τώρα, σκηνικό. Πήγε άνθρωπος της Southampton την ώρα που έκανε προπόνηση η Μπόρο Μπόρο, η Μίτλεσμπρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον τσιμπήσανε.
2: Και τι
0: είναι? Ναι, και
1: τώρα απαγορεύεται στην Αγγλία, αυτά δεν υπάρχουν.
0: Άκου τώρα,
1: Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Και μπορεί να τιμωρήσουν την άλλη κατηγορία, ανέβει η Μίτρε.
1: Όχι, μπορεί. Την τιμωρήσαν.
2: Τιμωρήθηκε τέλος.
0: Και ανέβει η Μίτρε, μπρο.
1: Μπράβο, θυμάσαι που το βλέπαμε εδώ παρέτησα το Σόθανο.
2: Παίζει τελικό με τη Χάλ.
1: Παίζει τελικό με τη Χάλ. Εκτός και αν κερδίσει την έφεση που είναι πολύ δύσκολο από ό,τι μπήκα μέσα και διάβασα.
0: Ναι, άκου τώρα.
1: Το Σάββατο είναι ο τελικό στην μεταξύ.
0: Ναι, Σάββατο μεθαύριο.
1: Τώρα μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ευρώ για την άνοδο.
0: Νομίζω είναι 300 εκατομμύρια ευρώ κάπου εκεί.
2: 230 νομίζω πέρα σίγουρα
1: πολλά.
0: Δηλαδή σαν να παίρνει σαν πεζούγινη η άνοδο. Πάνω κάτω με τα λεφτά.
1: Ακριβώς,
0: με τα λεφτά.
1: Κάπως έτσι.
2: Δημητράκη, το έκανες πασίγιο τώρα που ήρθε?
0: Ναι, είναι πάντα κύριος. Πασίγιο.
2: Παστίσιο.
0: Μου είπε συγχαρητήρια, μου είπε τα πάντα.
2: Παστίσιο.
0: Τώρα συγχαρητήρια, μου πει εσύ τα συγχαρητήρια. Θα φτάσει στην Άστανα σε λίγο καιρό.
2: Γιατί?
0: 22 φτάνει, Άστανα, 16 εσύ.
2: Κάτσε, συγγνώμη, τώρα έχω και το Δημήτρη. Πόσα πρωτάθλημα έχει η ΑΕΚ?
0: Συστάνω, σιγά-σιγά.
2: Πόσα έχει?
0: 14.
2: Λάθος απάντηση. Πάμε άλλη μία.
0: Γιατί?
2: Λάθος απάντηση. Άλλη μία.
1: Άλλη
2: μία.
0: Όχι, 14.
2: Λάθος. Τρία έχει.
0: Γιατί?
2: Τρία. Γιατί το παλιό αφημί χρωστάει 350 εκατομμύρια.
0: Δεν θα τα ακούσει εκεί που τα ακούσει.
2: Όχι, όχι, όχι. Βασιλάκι έτσι είναι. Πες την αλήθεια.
0: Ρούφα το αυγό σου.
2: Πες την αλήθεια, Βασιλάκι.
0: Ρούφα το αυγό σου.
2: Με τι αφημί έχει πρωταθλήματα?
0: Με δύο αφημί. Και με δύο αφημί έχω παραπάνω από σένα.
2: Πες τρία.
0: Και από σπίτι
2: 14. 14 έχει παλιά.
1: Πόσα έχει ο παλιό?
0: Τι να έχει, 13, 14. 16, 17 πόσα έχει.
1: Όντως.
0: 17. 17. 17 έχει. 17 έχει.
1: 17 πρωταθλήματα.
2: Ναι. Εντάξει, 17 με 3 μεγάλη διαφορά.
0: Δεν έχει διαφορά. Κοντά είμαστε. Δηλαδή, εγώ πάρει 3 πρωταθλήματα σε 10 χρόνια που λες εσύ με το αφημί και δεν έχει πάρει κανένα.
2: Όχι, 3.
0: Και δεν έχει πάρει κανένα. 3 έχω πάρει.
2: Όχι, 10 χρόνια. Λιγότερα.
0: 3 έχω πάρει.
2: Λιγότερα.
0: Ναι, 3. Εσύ δεν έχει πάρει τίποτα σε 16 χρόνια. Άστο, ρε Μπέλο.
2: Να, να πληρώνω 350 εκατομμύρια, ρε Βασιλάκη. Εγώ και τη Μητράκη θα πληρώνουμε.
0: Δεν πληρώνει τίποτα εσύ. Άστα. Τα παραμύχια σου. Αλλού.
2: Κοίτα, δεν πληρώνουμε σε αυτά λεφτά.
1: Κοίταξε να δει τώρα. Η αλήθεια είναι ότι χαριστήκανε πολλά λεφτά. Και στην ΑΕΚ. Και στην ΑΕΚ. Αλλά όλοι λίγο πολύ.
2: Και στον Ολυμπιακό και στον Παθμό.
1: Έτσι. Να τα λέμε για αυτά όμω.
2: Εγώ δεν τα κρύβω.
0: Έχει πίκρα στεναχώρια τώρα, ξέρεις αυτό τώρα.
2: Καμία στεναχώρια.
0: Έχει σκάσει για το πήρε ΑΕΚ.
1: Όχι μόνο.
0: Άστο σου λέω. Όχι, τώρα εμένα θα
2: πες
0: ακούς.
2: Τι έλεγα. Πες.
0: Παρακαλώ
2: να πω και να πεις αν λέω λάθος.
1: Ναι,
2: έλεγα
1: πες,
2: θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα είναι το πιο στημένο πρωτάθλημα
0: καλά,
2: στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
2: Φέτος το ελληνικό. Ναι, το έλεγα ακριβώς έτσι.
1: Το έλεγε.
0: Ναι, το έλεγε. Στο καφενείο.
2: Εδώ το έλεγα.
0: Στο καφενείο.
2: Εδώ, όχι στο καφενείο.
0: Έφαγε φάπα. Χοντρία το μπάσκετ, μας έλεγε τελικό Παναθηναϊκός δεν το χάνει.
2: Φίλε, δεν πήγε, άκου κερασί μου. Εγώ δεν παίρνω 2 εκατομμύρια.
0: Πανηγύρισε με τη Ρήτας.
2: Το πληρώθηκα.
0: Πανηγύρισε με τη Ρήτας.
1: Όντως, όντως.
2: Χάτζημαν, στέλνει το δελτίο.
1: Πώς έγινε.
2: Ανατροπή.
1: Αλήθεια.
2: Στους 19. Πρώτο το
1: Χάτζημαν. Λάκα μου κάνεις.
2: Θα σας πω το νούμερο.
1: Πώς το πήρες. 8, 9, 10.
2: Τι. Σε τρελός.
0: Δεν μας νοιάζει πως το πήρε. Μας νοιάζει ότι, ότι πανηγύρισε τη Ρίτας.
2: 48 με 20.
0: Η μόνη του χαρά 48. Ήταν φέτος.
2: 19 πόντους ήταν. Στην 1-10 του Άλεξη.
0: Και είναι τώρα στεναχωρημένος, σαν όλη τη χρονιά.
2: Ποτέ. Η είμαι ευτυχισμένος.
0: Δεν στρίβει ποτέ.
2: Το περπάτημά μου πάει καλά. Τα κιλά μου πάνε καλά. Μια χαρά είμαι.
0: Η ομάδα σου δεν στρίβει. Περίμενε τελικό. Περίμενε πού.
1: Ο Ράφα θα μείνει τελικά, θα φύγει. Τι γίνεται εκεί πέρα. Ποιος. Ο Ράφα μπαινείται.
2: Έχει πάρει το. Τον Αχταρμάν από το χέρι. Και θα πάνε μαζί ένας από δεξιά, ένας από αριστερά.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Η ώρα πλησιάζει 12.30. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα συντονισμένοι 9.43. Ιντερβέτεν Sports 210-220-5943 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μηνυματάκι από τον Ταύρο. Γεια σου φίλε Παναγιώτη, καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπούλα, καλημέρα και στα παιδιά εκεί, τον Δημήτρη και τον Σωτήρη. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

στο Viber για μηνύματα 69 39 943 943, και το email μας onearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα Μπιλάρα, από εμένα, από την Ρόδο. Ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει πάρα το μηνυματάκι του.

Ο φίλος ο Γιάννης από το Βεσνάρικο στην Παιανία. Μπιλάρα πολύ βροχή έριξε τα απογευματάκια. Παιδιά, δεν πήρα χαμπάρι, ήμουν στον ύπνο το βαθύ. Δεν πήρα χαμπάρι, αλλά μου είπανε πολλά παιδιά γιατί έριξε πολύ βροχή τα απογευματάκια, βραδάκι. Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα καλημέρα. Λέει ο φίλος ο Χρήστος, που είναι τα παιδιά, τρώνε. Όταν παιδιά δεν ακούτε μπέλο και στρατάκι, τρώνε.

0: Για πάμε τώρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Κάποιος είναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον
1: ακούτε.
0: Μια χαρά, καμπάνα.
1: Ναι, μ' ακούς.
0: Σ' ακούω. Έλα, σ' ακούω, μια χαρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλημέρα, φίλε μου, καλημέρα.
1: Και στα παιδιά, Στρατάκι, Στρατάκι και Σία.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Και από τα παιδιά. Έλα, σ' ακούω.
1: Αμαλιάδα, πατρίδα.
0: Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω, μια χαρά. Καμπάνα, καμπάνα, σ' ακούω. Έχεις το ανοιχτό το ίντερνετ, έχεις εκεί.
1: Ναι, όσο για την Πανάθα μου δεν πειράζει. Περιμένουμε και η Άρσεναλ περίμενε 22 χρόνια.
0: Πολλά δεν είναι. Δεν γίνεται όμως, κλείς το ίντερνετ, δεν γίνεται έτσι.
1: Ναι. Όσο για τον μπάσκετ, Βασίλη.
0: Ναι. Δεν γίνεται, αν δεν κλείσει το ίντερνετ δεν γίνεται δουλειά έτσι.
1: Περιμένω Ολυμπιακός να παίξει ψυχωμένα.
0: Δεν βρίσκουμε έτσι όμως. Ξαναπάρε με, κλείσει το ίντερνετ, φιλαράκος, ξαναλέω, κλείσει το ίντερνετ που με ακούς εκεί από το ραδιόφωνο που ακούς, από συνότητα, κλείσει το για να συνοηθούμε γιατί δεν γίνεται δουλειά έτσι. Ξαναπάρε με, αλλά κλείσε τα ό,τι έχεις ανοιχτό, κλείσει το, να με ακούς από το τηλέφωνο. Φίλε πατριώτη, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην τρελοπαρέα, ευχαριστούμε για την τροφιά. Λέω φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το Βεζινάδικο στην Σαμπελοκήπους. Γεια σου Γιώργο. Για πάμε τώρα να δούμε, καλημέρα.
2: Έλα Βασίλη, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Καλά είμαστε.
0: Καλά φίλε.
2: Μπράβο, λοιπόν, γεια σας από Καματερό.
0: Έλα Γιακό.
2: Τι κάνουμε.
0: Όλα καλά εσύ.
2: Καλά. Πήρα να σας δώσω συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο.
2: Το πήρατε, ήταν μια αγωνιώδη σεζόν, πολύ ωραίο πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Περίμενα λίγο πιο πολύ τζέρτζελο στο φινάλε, αλλά...
0: Ήταν ωραίο, όμως το πρωτάθλημα ήταν ωραίο. Δηλαδή, είχε ενδιαφέρον μέχρι το πρώτο τελευταίο αγωνιστική εκεί που τελείωσε.
2: Ήταν ωραία σεζόν, εντάξει. Τώρα για του χρόνου περιμένουμε... Να δούμε λίγο το καλεντάρι, να πάρουμε διαρκεία εδώ τώρα στο θρύλο, να δούμε τι θα γίνει.
0: Μεταγραφές τώρα, θα ακούσουν ονόματα, θα παραλλάσσουν ονόματα και ονόματα.
2: Πήρα να σου πω για το Final Four.
0: Για πες την βλέψεις εσύ.
2: Τα βλέπω δύσκολα τα πράγματα και θα πω το εξής. Γιατί τα βλέπω δύσκολα, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά όταν οι book δίνουν ένα φαβορί, ποτέ δεν βγαίνει ρε παιδί μου. Ένα περίεργο πράγμα. Ήμουνα με ένα φίλο σήμερα τώρα εδώ μαζί και λέγαμε για τη City ας πούμε. Ναι. Και του λέω μην το ρίξετε στο διπλό, του λέω, γιατί το διπλό κάτι μου βρωμάει. Ήτανε παράξενα.
0: Εντάξει, ήταν μικρό τώρα 65, γιατί η Μπόρνμουθ είναι ομάδα που ήθελε την Ευρώπη τελικά, την εξασφάλισε. Ήταν αυτό, ήταν μικρή απόδοση.
2: Και... Πάντα στο τέλος δεν ξέρω τι γίνεται. Και είχαν βγάλει και το 1.40 της Arsenal, 1.45 στην Crystal Palace.
0: Τώρα θα μπορεί να ανέβει της Arsenal. Τώρα που δεν έχει ενδιαφέρον μπορεί να ανέβει.
2: Βέβαια.
0: Δεν χρειάζεται να παίξει τώρα την Arsenal, να την παίξει τώρα. Τελείωσε.
2: Γι' αυτό λέμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό τη Φενέρ να την τρώει και στο τελικό να τα βρίσκουμε σκούρα.
0: Εντάξει, είναι δύο παιχνίδια, δύο βραδιές δύσκολες τώρα και με τη Φενέρ.
2: Θα κάνω αυτή την πρόβλεψη παρότι ξέρεις ότι είμαι ο κουβάς. Και εγώ τα λέω τα λάθη μου.
0: Ναι. Εντάξει, είναι δύσκολα μας τα δύο. Και με τη Φενέρ είναι πολύ δύσκολο μάτς. Και με τη Ρεάλ, τη Βαλένθια και αυτά θα είναι. Τελικό θα είναι, ρε φίλε. Εντάξει, υπάρχει τελικό να είναι εύκολο.
2: Ρεάλ,
0: λες εσύ.
2: Εγώ λέω Ρεάλ. Λέω Ρεάλ γιατί όποιο είδε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό κατάλαβε ότι το αδύνατο σημείο τη Βαλένθια είναι να αντικτυπήσει κάπου. Είναι στους ψηλούς και η Ρεάλ έχει ψηλούς.
0: Δεν έχει τώρα, τα μαθήσει κανένα δύο, δεν έχει. Έχει μείνει με ένα ψηλό τώρα.
2: Γιατί είναι και ο Καρούμπα εκτός είναι.
0: Όχι, ο Καρούμπα παίζει.
2: Άμα παίξει ο Καρούμπα, καλή νύχτα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ένα είναι όμως. Εντάξει, οι δύο που λείπουν και αυτοί οι σοβαρές απουσίες για τη Ρεάλ.
2: Σε κάποια παιχνίδια θα κολλήθηκε και εκείνη η Βαλένθια, έπαιξε περισσότερα παιχνίδια.
0: Ναι, εντάξει, έπαιξε 5 παιχνίδια, ναι, αυτή είναι αλήθεια.
2: Εγώ νομίζω θα περάσει.
0: Για να δούμε. Θα είναι πάντως ωραίο μάτς και αυτό το βραδινό.
2: Εντάξει, ωραία.
0: Να σε καλά, Γιάκο μου.
2: Θα τα ξαναπούμε μετά.
0: Να σε καλά, να σε καλά, αδερφέ μου, για χαρά. Κύριε Σταδάκη, εσύ ήρθες. Πάλος ακόμα τρώει.
3: Ήρθε, φίλα, ήρθε.
4: Χαμός, χαμός.
0: Να σου πω κάτι. Τόση ώρα που κάτσατε έξω, στην ταβέρνα παρά λιγότερο κάθεσαι.
4: Άκου να δεις, φίλε, τρώμε αργά, μασάμε καλά την τροφή.
0: Ναι, καταπίνετε, δεν μασάτε.
4: Όχι, όχι, μασάμε καλά την τροφή σε αντίθεση με σένα.
0: Εγώ
4: που συνήθως το καταπίνεις αμάσιτο.
0: Ναι, τώρα μπήκατε.
4: Ναι, ρε φίλε, γιατί είπαμε πως το κάνεις εσύ.
0: Και μισή βγήκαμε έξω.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε φίλε, ένα τεαρτάκι τρώτε. Ένα τεαρτάκι τρώμε στην ταβέρνα. Όχι στο όρθιο που λέμε. Ο άλλος ακόμα τρώει.
4: Δεν τρώμε στο όρθιο, δεν τρώμε στο όρθιο. Μασάμε καλά την τροφή, διότι.
0: Ο άλλος ακόμα τρώει, εκεί εδώ.
4: Υπάρχει πέψη καλή μετά.
0: Κάνε δίαιτα όμως ο άλλος. Ναι, εντάξει. Δεν τρώει. Έχει κάνει μια σαλάτα εκεί πέρα.
4: Τρώει σαλατούλα, όντως. Πρέπει να το παραδεχτώ.
0: Ναι, όχι, είπα όχι, τρώει σαλάτα, μια γαβάθα είναι.
4: Εντάξει, δεν έχει να κάνει σαλάτα όμως.
0: Ναι, σαλάτα, ναι. Μπέλο, παίρνει μα προβλέψει για την Παρασκευή. Ό,τι πει βγαίνει το ανάποδο, να ξέρει. Δεν πετυχαίνει και εύκολα. Ναι.
4: Στο μπάσκετ είναι καλό, ρε φίλε. Όταν έχω ακούσει.
0: Στο NBA είναι καλό.
4: Στο NBA, ναι.
0: Στο NBA είναι καλό. Στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα τι καλό. Έχει πετύχει παιχνίδι μέχρι τώρα.
4: Ναι, γιατί έλεγε η πρώτη Παναθηναϊκού.
0: Καλημέρα, Βασίλειο Παναθηναϊκό. Σε μια ίδιο χρονιά θα είναι πρωταθλητής. Φτιάχνει γήπεδο, επενδύει σε όλου του τομεί. Το πράσινο χρώμα θα είναι τη μόδα στη χώρα μα. Ο πρωτεργάτη τη ΣΑΕΚ που ευχαρίστησε ο Ηλιόπουλο δεν εμφανίστηκε στην γιορτή τη πρωταθλήτρια. Ελλάδος Γιώργος Άλυμος. Ποιος πρωτεργάτης δεν εμφανίστηκε.
4: Δεν κατάλαβα κατά το μήνυμα καταρχάς.
0: Πρωτεργάτης ΣΑΕΚ.
4: Ο Ηλιόπουλος.
0: Ο πρωτεργάτης ΣΑΕΚ που ευχαρίστησε ο Ηλιόπουλος δεν εμφανίστηκε.
4: Ο Μελισσανίδης.
0: Εμφανίστηκε.
4: Εκεί ήταν.
0: Εκεί ήταν ο Μελισσανίδης. Με σημαία, με κασκόλ. Χαμός. Από κάτω τον είχα.
4: Εκεί ήταν.
0: Από πάνω μάλλον τον είχα. Ο Βασίλης λοιπόν. Φίλε Μπέλο, δεν πιστεύω να στεναχωρήθηκες που η ομάδα σου έπαιξε μέχρι το 90 και σοφάρισε τον ΠΑΟΚ και βγήκε ο Ολυμπιακός δεύτερος. Καλημέρα και στους τρεις, καλή εκπομπή. Στέλνω ένα bet builder για, με τον τελικό Paris Germain Arsenal Χ2, διπλή ευκαιρία και over 1,5. Ο Γιάκερες να σκοράρει ή να δώσει assist και πρώτο μήχρονο ισοπαλία. Αυτό δίνει όλο μαζί 9,5 απόδοση.
4: Ωραίο,
0: κύριε,
4: ωραίο.
0: Κύριε Δημήτρη.
4: Ωραίο.
0: 9,5 απόδοση. Δεν είναι και άσχημο.
4: Όχι.
0: Είναι καλές, καλές επιλογές. Να μου πεις όλες καλές, ναι.
4: Καλά, όλες είναι μέχρι να βγουν.
0: Απλά να έρθουν, ναι.
4: Άστε.
0: Για πάμε μια γραμμούλα, κύριε Δημήτρη, ακόμα. Καλημέρα.
4: Πάμε, πάμε.
0: Ναι. Καλημέρα. Άρα μας άκουγε ο φίλος. Θα μας ξαναπάρει τηλεφωνάκι.
4: Πώς τον είχε πάρει ο ύπνος, περίμενε πολύ.
0: Λες, όχι, δεν περίμενε, μπαμ μπαμ τον έβαλα. Για να δούμε τώρα, θα βγει κατευθείαν. Καλημέρα. Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Νάτος.
4: Καλημέρα. Γιώργος.
0: Ρε καλώς τον ρε. Ρε καλώς τον ρε.
5: Αφού άκουσα το στρατάκι.
0: Ρε καλώς τον Γιώργο. Ρε καλώς τον Γιώργο.
5: Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Μισό λεπτό.
0: Τι έγινε Γιώργο.
5: Τι θα πούμε. Έβαλα τη θετική μου ενέργεια γιατί θέλω να κόψει το. Η άσρα του Μαθημούδου στο παχτή.
0: Εμένα να μ' ακούς. Το είχα πει εδώ και τρεις μήνες. Η άσρα θα πάρει πρωτά. Στόπα.
5: Τι να τα ακούσω, βρε μυρωδιά. Όμως 3,5 κόλεμα θέλω. Με το Παναθηναϊκό το ίδιο.
0: Εσύ μας είπες. Εσύ μας είπες ότι η Άρσεναλ θα χάσει το πρωτάθλημα. Ας τα υπόλοιπα. Πες ένα συγγνώμη στον κόσμο. Έκανες λάθος και ας τι έκανα
5: ακόμα. Όχι, όχι. Εγώ συγγνώμη σε ποιον από συγγνώμη. Ρε, εγώ Άρσεναλ ημέρα. Μην μπερδεύεσαι.
0: Μας είπες θα χάσει το πρωτάθλημα, ναι ή όχι.
5: Ναι, γιατί το ξαναλέω ότι το πήρε. Είναι τυχερή.
0: Τώρα λοιπόν ρούφα τώρα. Ρούφα αρτέτα τώρα. με το ίδιο κουστούμι να είναι άλλα 10 χρόνια.
5: Καλά, καλά. Με το ίδιο κουστούμι δεν φοράει κουστούμι. Ένα παλτό φοράει.
0: Αυτό το παλτό, ναι.
5: Αυτό που φοράνε οι μούτσε και σε κάτι κουραζιρόπλια και σε κάτι τάγκερ που πάει και ρίχνουν τους κάβους.
0: Πώς θα αρχίσεις, με την άσανα και μπορεί να πάει και να πάρει και τον τελικό. Υπάρχει μια ελπίδα.
5: Να σου πω κάτι, στο τελικό το βλέπω πολύ πιο πιθανό. Εγώ το λέω, από το πρωτάθλημα, στο μιλάω λιγνά, το λέω πολύ πιο πιθανό.
0: Είναι ένα παιχνίδι, μπορεί και να είναι καλή ομάδα. Εντάξει, και πάρει βέβαια καλή ομάδα, αλλά έχει πιάσει.
5: Αμυντικά είναι παρή, έχει προβλήματα.
0: Ναι, είναι πολύ καλή μπροστά. Αμυντικά έχει θεματάκι. Τι έγινε Γιώργα μου, τι κάνεις φίλε.
5: Καλά είμαι. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω την καλησπέρα μου στον Δημήτρη τον Άρχοντα.
4: Γεια σου ρε Γιώργη, γεια σου ρε Γιώργη.
5: Λοιπόν, Δημήτρη, να ξέρεις κάτι, έχουμε φτιάξει ένα fan club μεταξύ άκουτος πω τεσσάρων χωρών. Νέας Υόρκης, Λονδίνου, Κόμο Ιταλία, και Σάου Πάολο. Σε ακούνε, άκου τι σου λέω τώρα, Έλληνες όλοι έτσι. Σε ακούνε και σαν αντιπρόσωπος και γνωστός τους, μου είπαν να σου δώσουν συγχαρητήρια για τις πολύ καλές εκπομπές που κάνεις. Να σε ακόμα καλά. Και σήμερα μπαίνοντας μέσα, λέγοντας το γύρω με γιώτη, τι έγινε, τι θέλεις, το είπες ότι είναι ένα μηδέν και τα λοιπά, δηλαδή είσαι πάντοτε στο the point, στο target.
4: Να είσαι καλά, ρε Γιώργη, να είσαι καλά και στους φίλους να πεις πολλά πολλά χαιρετίσματα.
5: Θα πω, θέλω να σου πω συγχαρητήρια γιατί μου έχουν πει ότι έχουν πάει στο ταμείο εκτός από μένα και αυτοί.
4: Ναι.
5: Γιατί μου λέει δύο πράγματα. Ακούμε, μου λέει πρώτα το Βασίλη τα ξημερώματα.
4: Ναι.
5: Παίζουμε τελείως τα ανάποδα γιατί μου λέει αφού πάει και παίζει ένα 15 και ένα 20. Καταλάβες. Παίζουμε τελείως τα ανάποδα. Το Μπέλος το πιάνουμε γιατί ο Μπέλος, να το ξέρεις, ο Μπέλος έχει.
0: Τι πάει,
5: ο Μπέλος είναι καλός, αλλά τον έχει κατεμιάσει αυτό το κατσίκι που έχεις δίπλα σου εκεί.
0: Απέναντι.
4: Να τον, έλα. Έλα, Σωτήρη, έλα.
5: Και μας κάνει ποδαρικού πρωτοχρονιά. Τελειώσαμε. Κάτι ξέρει ο Γελάκης και τον έβαλε νύχτα. Σου λέει τη νύχτα με τα κατσίκια.
0: Κάνω και εμένα Σαββατοκύριακο, ρε φίλε.
4: Κάνει Σαββατοκύριακο, Γιώργο.
5: Εκεί μας τελειώνει. Λοιπόν,
6: έχει κατεβιάσει και το χάτσμα, το συμβαδί ο χάτσμα. Εχθές έστειλε ο χάτσμα, θα σου πω εγώ τώρα. Του στείλε ο χάτσμα κάτι που έχει κάνει στο ίντερνετ. Και σήμερα ο χάτσμα πέθανε.
0: Ρουφ, Μπέλος, ρουφ.
6: Πέθανε, δεν μπορεί να κουνηθεί.
4: Τι παξίλε τον άνθρωπο, ρε.
6: Είναι στο κρεβάτι η τάβλα, μου λέει πω, με δολοφόνησε, μου λέει ο Μαυροφίδας.
0: Σωτήρι, άκουσα να σου πω. Κάνει δίαιτα τώρα, έφαγε ένα γλάβρα.
5: Πριν να βγει ο Άγιος στην εκπομπή του και να αντιληφθώ γιατί άνθρωπο μιλάμε, γιατί στην αρχή να σου πω την αλήθεια, εγώ τα λέω ο Μάγκες στον αέρα. Και μου είχε βρει κάποιο νοσταλτάρι λίγο το μυαλό μου και γυρίσει και λέω θα κατέβω κάτω και θα τον κάνω για το Βασίλη. Και δεν κάνω πλάκα. Θα κατέβω κάτω και θα τον κάνω να κατουράει χλωρίνη αυτό. Γιατί δεν ήξερα ότι ο άνθρωπος είναι αλλού. Λοιπόν, μέσα από τις εκπομπές όμως τον άκουσα κανένα δεκαετία φορές πριν να κινήσω να βγαίνω. Γιατί μου άρεσε να λέω τα ίδια. Αντιλήφθηκα ότι μιλάω για έναν άνθρωπο με ίδιο διαφορετικό επίπεδο και αυτό οφείλω να το χρεώσω. Από εκεί και πέρα όμως, σε είχα ακούσει εσένα πάνω από 15 προβλέψεις. Δεν είχες πέσει όλες μέσα, αλλά τουλάχιστον στις 11, από ό,τι θυμάμαι, ιδίως στο μπάσκετ, ήσουν αμέσα, ρε φίλε.
4: Ναι, ρε φίλε, NBA ήταν καλό, ρε. Και εγώ τώρα το έλεγα στο Βασίλη.
0: Ποιος?
5: Και ξεκίναγε το κατσίκι. Εκεί που είχετε εκεί, ο οποίος δεν πρόκειται περί κατσίκι, μιλάμε ότι πρόκειται περί ελέγχου, θα τρώει και τα πάντα, να πούμε, μπορείς να παγίσεις μέσα. Λοιπόν, και εκεί να για να πούμε και τον έβαλε το σωτή.
6: Να τον πάρεις πρωτοχρονιά να σου κάνει ποδαρικό, να ξέρεις.
5: Ναι, αυτό είπα, πρωτοχρονιά τελειώσαμε.
0: Δεν άκουγε, τι έτρωγε.
6: Άκουγα.
5: Και το δεύτερο κατσίκι θα το πω τώρα, δεν γίνεται να μην το πω. Κατσίκι για τον Ολυμπιακό όμως, πρόσεξε τι λέω. Δηλαδή το που πει εγώ στα ίσα είναι ο Χάτσιμα. Του έχω πει Χάτσιμα δεν θα ξαναπείς για τον Ολυμπιακό, αγόρι μου. Γιατί ό,τι και να πεις βγαίνει. Και το κακό είναι ότι λέει και δηλαδή, φίλε τώρα άκου. Να μου λέει χει δύο τη Λάρισα, τελευταία αγωνιστική. Δεν μπορούσα ρε φίλε, δηλαδή πώς να το ξαναπώ. 400 εκατομμύρια κόστος θα παίξουν, δεν πρέπει να ξαναβγεί οι δύο. Και ο άνθρωπος το βγάλε. Μου έβαλε διπλό το Παναθηναϊκό. Εντάξει, μου έβαλε διπλό την ΑΕΚ. Τι να σου λέω, μου έβαλε τον ΠΑΟΚ, τον έπαιζε τον ΠΑΟΚ στην Τούπα 2-1 και δεν πήγα.
0: Ναι, αλήθεια.
5: Και δηλαδή μιλάμε τώρα ότι όπου έχει ακουμπήσει τον Ολυμπιακό τον έχει καταστρέψει. Και γι' αυτό προχτές τον χάρηκε η ψυχή μου που γύρισε και του είπε δεν βλέπω τίποτα, εγώ χορεύω. Τελειώσαμε.
0: Ναι, έτσι είπε.
5: Εγώ χορεύω. Και πρόσεξε, και ενώ ήρθε εκεί το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πέρασε στους ομίλους.
4: Δηλαδή
5: μιλάμε, δεν μίλησε και πέρασε στους ομίλους. Με κύριο
0: σωστό.
5: Και με 2-0 πάνω το ΠΑΟΚ, έτσι. Στο πρώτο ημίχρονο 2-0 πάνω το ΠΑΟΚ, έτσι. Καλά τι κηδεία τους κάνατε, τους γυαλίσατε. Στο ότι τους κάνατε κηδεία, έτσι. Αυτό που τους κάνατε εσείς, δηλαδή μιλάμε ότι πληρώσαν όλα τα σπαθά. Τους κάνατε κηδεία. Ένας Παναθηναϊκός που κάνει 2-0.
6: Πήγε να γίνει ανατροπέλα, 3-2.
5: Ρε φίλε να σου πω κάτι, άκου τώρα να σου πω κάτι που θα μου κάνει εντύπωση. Κάνει το δεύτερο γκολ τα μπορδά και δεν φεύγει ο άνθρωπος να παραπανηγυρίσει. Πάει και φεύγει φωτοβολίδα στο τέρμα
6: να πάει την παρέα στη σέντρα.
5: Στη σέντρα να τους πει πάνω να τους κερδίσουμε.
0: Ο ΠΑΟΚ ήταν...
5: Δηλαδή
0: Μέχρι το 2-0, εντάξει, ήταν, μπορούσα να βάλει ο ΠΑΟΚ 4-5 γκολ. Αλλά μετά το 2-0 που έβγαινε το 2-1, μετά ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε.
6: Εγώ ξέρεις τι είδα. Το πρώτο γκολ που βάζει ο. Στο είναι το Ρώσο που έχει εκεί.
4: Ποιο ο ΠΑΟΚ.
6: Ναι. Το αμυντικό σκάφ.
0: Ο Οσδοεφ.
6: Δεν πανηγύρισε.
0: Ναι, σου λέει
4: είναι καταρακωμένοι ρε. Ψυχολογικά έχουν θέματα πολλά ρε. Άσυτο. Και πολύ πιθανόν ο Λουτσέσκου να χαιρετήσει.
6: Χαιρέτησε.
4: Χαιρέτησε.
0: Να, εντάξει, έμεινε. Άστο. Άμα λέγε έτσι, έμεινε.
5: Έμεινε. Να φύγει ο Λουτσέσκου. Έμεινε, το λέω. Γιατί δεν φεύγει ο Λουτσέσκου. Κώστα, ακούς. Κώστα, Παουξή. Άκουρε, γιατί δεν φεύγει ο Λουτσέσκου.
6: Χαιρέτησε, σου λέω.
5: Ο άλλος, το ξέρει Κώστας Παουξής που μας είπε ότι δεν μας
0: βλέπει. Ξέρει, μπράβο, ναι, αυτός, ναι.
5: Δεν σας βλέπω, λέει εσάς. Δεν βλέπει τον Ολυμπιακό και δεν σας βλέπω καν. Πού να μας κοιτάς Ελλάδος μεριά, σου έχω πει. Πρέπει να κοιτάς προς τα πάνω. Γιατί προς τα κάτω, άμα κοιτάς, δεν βλέπεις τον Ολυμπιακό, βλέπεις άλλους.
0: Βλέπω λοιπόν,
5: άλλους, βλέπεις τον Άρη. Λοιπόν, πάμε όμως στην ουσία, γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό που ήθελα να πω τώρα και με παίρνεις. Α, ο Λουτσέσκου δεν φεύγει, γιατί το μπάτζετ του ΠΑΟ, παιδιά, είναι συγκεκριμένο. Αν ο Λουτσέσκου φύγει, αν ο Λουτσέσκου πει ότι εγώ φεύγω, ένας προπονητής που θα έρθει, θα του ζητήσει ένα εικοσάρικο για να φέρει 5 παίκτες 6, για να μην σου πω παραπάνω.
6: Ο προπονητής που φέρνει. Ο προπονητής που φέρνει δεν θα πάρει ούτε παίκτη. Θα πάρει από τη Βουλγαρία και από την Ουκρανία.
5: Ποιον αυτόν τον Ταλασάιφ, πώς τον λένε, τον Ταταλάιφ, αυτόν.
4: Φιλάσσο, τον παίρνουν με τις πέτρες.
5: Για αυτόν μιλάς.
6: Πάντα αλλάξει.
4: Είναι φίλος.
5: Αυτό δεν έρχεται στον ΠΑΟΚ, παιδιά, σας το λέω. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία.
0: Εντάξει, μωρέ, και να έρθει, Γιώργο, τώρα τα 20 εκατομμύρια που λες, εύκολα τα βρίσκει, πουλάει Κωνσταντέλια.
6: Κάτσε ρε Τζόρτζο, ο Ταβερνιάρης ο δικός μου ζητάει 10 παίκτες στον 3 εκατομμυρίων.
5: Τον Κωνσταντέλια ήταν στο αεροπλάνο μέσα, γιατί δεν ξέρεις, τον Κωνσταντέλια τον είχαν στο αεροπλάνο μέσα και ενώ ήταν μέσα στο αεροπλάνο, ο Κωνσταντέλιας όχι εγώ, και ενώ ήταν μέσα στο αεροπλάνο, είχαν πάει τα μηχανάκια και την είχαν πέσει στο Μακεδονία Παλάς και
0: τον
5: κατεβάσαν στο αεροπλάνο.
0: Ναι, αυτό
5: δεν είναι εύκολο για τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να μείνει και πάντα.
6: Εντάξει, είναι και άλλη λογική του Κωνσταντέλια.
0: Δεν πάμε και πάντα.
5: Ναι, πάγουν. Έχει δίκιο. Πάγουν και άλλοι λόγοι.
6: Υπάρχουν και άλλοι λόγοι.
5: Έχει δίκιο. Πάγουν και άλλοι λόγοι.
4: Ρε παιδιά, αυτό το τρεις μέρες να μην τους αφήνει να φύγουν για διακοπές. Δεν είναι. Η απόλυτη ηλιθιότητα, η απόλυτη γελιότητα.
5: Τι ήταν
4: αυτό
5: τώρα. Δεν ξέρεις την αλήθεια όμως.
6: 100 χιλιάρικα.
5: Τρεις μέρες τους είπε δεν θα φύγετε. Ναι. Και αυτοί που είχαν εκείνη συζητήρια πήγαν όλοι. Αυτό το ξέρει.
4: Όχι.
5: Αυτό δεν το ξέρει.
4: Ή Μάρτον, ρε φίλε. Δηλαδή εντάξει.
5: Αυτό το ξέρει.
4: Όχι, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Αυτοί που είχαν κλείσει εισιτήρια του είπε εντάξει, παιδιά, φύγετε εσείς που έχετε κλείσει εισιτήρια.
5: Εγώ θα πω από πού το άκουσα. Τον είχατε στο σταθμό σα, εκεί τον είχατε. Από το Στεριάδη. Από το Στεριάδη. Ο οποίο λέει, άσε τι είπανε. Στο αεροδρόμιο οι 4-5. Δεν υπολογίζεται 4-5, μπορεί και παραπάνω. Είχαν κλείσει τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ. Καλά για να σκέφτεσαι τον πέναλτι. Θα τα πούμε μετά τις διακοπές. Να είσαι στο Μίτιο.
0: Εντάξει, μου ρωτώ γιατί τιμωρία τώρα αυτή να φύγει στην Πέμπτη. Τώρα τι πατήλει.
6: Και 100 χιλιάρικα.
0: Εντάξει, 100 χιλιάρικα το καταλάβω. Τώρα να φύγει στην Πέμπτη, αν φύγει στην Παρασκευή, τι διαφορά σιγά το πράγμα.
5: Δεν είναι 100 χιλιάρικα, 100 ευρώ πονάει περισσότερο να πούμε κάποιο τα 100 χιλιάρικα. Τι να πονέσουν από τα 100 χιλιάρικα.
6: Τζόρτζ, δεν βλέπει ευρωλίγα την Παρασκευή.
0: Για να κλείσουμε.
5: Κοιτάξτε, φίλε, εγώ θα πω κάτι που το έχω πει στον αέρα, το είπα και στο Βασίλη και θα το ξαναπώ. Ο Ολυμπιακός οργανισμός με τον κόσμο του, με τους παίκτες του, με τη διοίκησή του και με τον προπονητή του, πάμε να το πάρουμε. Τέλος. Δεν υπάρχει άλλη συζήτηση. Πάμε να το πάρουμε, παιδί μου, τελείωσε.
6: Δεν παίρνουν εισιτήρια να ξέρεις.
5: Δεν είναι καλύτερες ότι δεν είναι καλύτερες ομάδες οι άλλες.
0: Όχι, δεν είναι καλύτερη.
5: Εσύ πώς πια είναι καλύτερη, δεν μας ξέρει καλύτερο τον Ολυμπιακό.
6: Εντάξει, δύσκολα να περάσει από εκεί.
0: Ναι, παιδί μου, είσαι καλή ομάδα.
5: Δεν είναι δύσκολα, εγώ μιλάω σαν ομάδα αυτή τη στιγμή.
6: Δεν έχει πεντάρι, που έχει πεντάρι υπερτερή, αλλά μπροστά αυτή στη 1-2-3 σκοτώνουν από όλες τις μεριές.
0: Εντάξει, βέβαια η χρονιά που έκαναν
7: ο Ολυμπιακός. Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Φλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
10: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι News. Από τη Λαμία. Για
12: για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Δεν έγινε τίποτα, δεν άνοιξε μύτη.
2: Να μου πει ο Σωτήρης, γιατί έχω ακούσει τη χαρά, λέει, που ψάχνει να βρει το Διακίας από την Ονατόμπα.
1: Ναι.
2: Να μου πει ο Σωτήρης τα προγνωστικά, πες μου Σωτήρη, τι βλέπεις εσύ.
3: Δεν βλέπω εύκολα τον Ολυμπιακό να περνάει.
1: Εντάξει, πέρασες. Εύκολα, αέρας.
2: Ωραία. Άμα περάσω, βλέπεις να το σηκώνω.
3: Μόνο με τη Ρεάλ.
1: Συγχαρητήρια. Το πήρατε.
2: Μάλιστα.
1: Συγχαρητήρια. Βγείτε να πανηγυρίσετε από τώρα, στο λέω εγώ. Από τώρα.
3: Ράψε τέταρτο.
1: Ράψε ένα αστέρι ακόμα.
4: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
4: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

0: Γιώργο.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Radio Rumeli News.
3: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η ώρα είναι 1:30.
1: Top στους 98. Radio Rumeli News.
5: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ, σκυφτός και απελπισμένος, εδώ σε αυτή την πολιτεία.

κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου, ξαναγυρνώ εδώ ζητώντας αγκαλιά.

0: ξέρω πολύ καλά αυτές τις ανάσες. Αυτές που σου παγώνουν το αίμα και σταματάνε το χρόνο στις πιο ωραίες αναμνήσεις σου. Περνάνε από μπροστά σου και σου ζητάνε βία να βάλεις φωτιά και να τις κάψεις. Κάθε ανάσα και ένα τέλος. Τις έμαθα καλά.
1: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωής μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου, ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

κάνουμε για να το δείξουμε μαζί με το φίλο μας, τον Μιχάλη τον Τζουγανάκη. Να αγάπη σας. Λέγεται αντιό αγάπη διχασμένη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.